cosmosjazz.gr. Όλοι οι jazz σε ένα ραδιόφωνο.

Bieber.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν τελικά να διακόψουν τις εχθροπραξίες και να συναντηθούν την Τρίτη στην Τόχα με βασικό αντικείμενο τη διευθέτηση της διαφωνίας για τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το Άξιος. Τεχεράνη δεν συμμετείχε στις τεχνικές συνομιλίες που ήταν προγραμματισμένες για χθες μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση το Σάββατο μεταξύ των δύο πλευρών. Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο πλαίσιο των υφιστάμενων ρυθμίσεων χωρίς περιορισμούς κατά τη διάρκεια της προσωρινής αυτής φάσης αποκλιμάκωσης. Από αύριο Δευτέρα ξεκινούν και οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ντουμπάι έπειτα από εβδομάδες αναστολής λόγω του πολέμου. Σε κίτρινο συναγερμό και πάλι σήμερα 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Τα τελευταία 24 ώρα 44 πυρκαγιάς ξέσπασαν, οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση φωτιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. 3 πυροσβέστες νεκροί στο Κολοράντο, καθώς ανεξέλεγκτες πυρκαγιές πλήττουν τις νοτιοδυτικές πολιτείες. Το Ισραήλ θα θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα της εμπριστικής, όπως την χαρακτηρίζει, ρητορικής του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η Χεσμολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά την συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, παραδέχθηκε τις ελλείψεις καυσίμων και τις ουρές στα πρατήρια. Υποσχέθηκε να διασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τα πλήγματά του στις ρωσικές υποδομές. Σκηνές ένταση στη Βενεζουέλα, 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμμιών, ενώ έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον 189 κτίρια. Στους 1.450 οι νεκροί, ο επίσημος απολογισμός. 50.000 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη. Παράλληλα, το μεγαλύτερο δηληστήριο της χώρας διέκοψε τη λειτουργία του εξαιτίας εκτεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί σήμερα περιοδεία στο Αιγάλιο και τη Δυτική Αθήνα. Θα συναντηθεί με εκπροσώπους φορέων και κατοίκους. Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο. Τραγωδία στην Κύπρο, όπου δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις Βρετανικές βάσεις Δεκελίας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό κατακέλθηκε από συναδέλφους του στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Διατάχθηκε ΕΔΕ. Η ΕΔΕ ολοκλήρωσε την αποστολή 617,5 εκατομμυρίων ευρώ στους δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων του Ιουνίου 2026.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με σταδιακή άνοδο όμως της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Earth News Radio 105,8. Προτελευταία ημέρα του Ιουνίου. Πάει και αυτός ο μήνας. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να φεύγουν και οι πρώτοι αδειούχοι. Να πάμε λίγο πιο άνετα στη θάλασσα με την οικογένεια ή σε κάποιο βουνό, όπως αρχίζει να διαμορφώνεται μια τάση και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η συζήτηση πάντως για το λαγοκέφαλο καλά κρατήσει παρέες και ας εμφανίστηκε στις ελληνικές θάλασσες 21 χρόνια πριν. Θα μου πείτε άλλο τότε, άλλο τώρα, που κοντεύει να αδειάσει το Αιγαίο από τα υπόλοιπα ψάρια. Σωστό και αυτό, αλλά και η υπερβολή κυρίως στα social media αλλά και σε ενημερωτικές σελίδες νομίζω ότι είναι πολύ, παραπάει λίγο. Και αν μας αρέσει βεβαίως και η υπερβολή, λίγο στη γειτονιά μας. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου. Κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Στείλτε μας ένα μήνυμα αν έχει εμφανιστεί λαγοκέφαλος ή μέδουσα στην περιοχή σας. Κατά τα άλλα, συγκλονιστικό τερίδι του Σαββατοκύριακο ήταν ασφαλώς η φωτιά στην Καλλιθέα και η συγκινητική στιγμή που μια γυναίκα 75 ετών, αποκλεισμένη από μια επιθετική φωτιά στο μπαλκόνι, λίγο πριν χάσει τη ζωή της, αποφασίζει να πηδήξει για να σωθεί από τους πολίτες που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο. Πήγα γιαγιά, θα σε πιάσω, ήταν η συγκλονιστική στιγμή. Κραυγή που έβγαλε από κάτω ένας πολίτης. Ήταν συγκλονιστικές όλες αυτές οι λεπτομέρειες. Η φωτιά ξεκίνησε από το ισόγειο του κτηρίου σε μονοκατοικία δύο ορόφων συμβολή των οδών Αριστίδου και Αγίων Πάντων στην Καλλιθέα. Ενώ στο σπίτι βρισκόταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένας 80χρονος και μια 75χρονη, οι οποίοι είχαν ξαπλώσει για μεσημέρι. Ο 80χρονος κατάφερε να βγει μόνος του από το σπίτι, από την πίσω πόρτα μέσω μιας γκαραζόπορτας. Η 75χρονη σύζυγός του όμως δεν ήθελε να κατέβει και καλούσε βοήθεια. Κάποια στιγμή οι φλόγες έσπασαν τα τζάμια του σπιτιού, η πυρκαγιά επεκτάθηκε με αποτέλεσμα εκείνη να εγκλωβιστεί στο μπαλκόνι χωρίς κανένα τρόπο διαφυγής. Φώναζε βοήθεια, βοήθεια και κάτω από τον μπαλκόνι είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου. Τότε φτάνει στο σημείο ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει σαν delivery και έσπευσε να τη βοηθήσει. Την έπιασε λοιπόν, την έσωσε την ηλικιωμένη μαζί με άλλους πολίτες. Έβλεπε, λέει, πολλούς ανθρώπους κάτω από το σπίτι, αλλά κανένας δεν πήγαινε να βοηθήσει. Ήταν και ένα παιδί δίπλα του και φώναζε γιαγιά πίδα. Παράτησα το μηχανάκι, έβλεπα τη φωτιά ακριβώς από πάνω της, θα καιγόταν. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε και της φωνάζω, γιαγιά πίδα θα σε πιάσω. Και μου λέει σίγουρα, σίγουρα, πίδα της λέω και πήδηξε. Την πιάσαμε και εγώ και τα παιδιά δίπλα μου και πέσαμε όλοι κάτω. Χτύπησε λίγο η γιαγιά, αλλά όλα καλά. Σώσαμε μια ανθρώπινη ζωή. Η 75χρονη έκλαιγε, ούρλιαζε, αλλά ρωτούσε τον διανομέα αν θα την πιάσει και έλεγα μην αγχώνεσαι γιαγιά, πίστευε και πίδα. Και έτσι σώθηκε η ζωή της ηλικιωμένης, η οποία βεβαίως ήταν σε κατάσταση σοκ για αρκετή ώρα, αφού είχε επιδείξει από ένα μπαλκόνι 5 μέτρων και σώθηκε από τους πολίτες. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ο 80χρονος τραυματίστηκε στο πόδι. Ακόμη οι δύο πυροσβέστες φέρουν εγκάβματα και διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας. Πραγματικά, μέσα στο καταγαλό καιρό, μια τέτοια ιστορία, μια 75χρονη που ήταν συγκλονιστικές οι εικόνες για όσους έχετε παρακολουθήσει. Πάντως, ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες από αυτή τη βδομάδα, την ώρα που η Μεσόγειος ήδη βράζει, αλλά το Αιγαίο παραμένει παγωμένο και αυτό είναι μια πολύ δυνατή ιστορία. Υπάρχουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη, συνοδεύονται όμως από ένα εντυπωσιακό φαινόμενο όσον αφορά τις θάλασσες Μεσογείου. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η Δυτική και η Κεντρική Μεσόγειος βιώνουν ένα ιδιαίτερα θαλάσσιο, ισχυρό θαλάσσιο καύσωνα, την ώρα που το Αιγαίο ακολουθεί μια διαφορετική πορεία. Τώρα, η τελευταία εβδομάδα, η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τον παρατεταμένο ατμοσφαιρικό καύσωνα, εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας έχει θετικές αποκλίσεις. Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτονται, η επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας βρίσκεται κατά τόπους από 2,5 έως 6,3 βαθμούς Κελσίου υψηλότερα σε σχέση με το μέσο όρο της περίοδου 1991-2020. Οι τιμές αυτές αποτυπώνουν την εξέλιξη ενός ιδιαίτερα ισχυρού θαλάσσιου καύσωνα, με τη θερμοκρασία των νερών να φτάνει ακόμη και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Οι δορυφορικές μετρήσεις δείχνουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Μεσόγειο αποτελούν συνέχεια της ανωδικής πορείας που καταγράφεται στην περιοχή τους τελευταίους μήνες. Από περίπου 16 βαθμούς Κελσίου στις αρχές του 2026, η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας έχει ανέλθει σήμερα στους 25,2 βαθμούς, επίπεδο που συγκαταλέγει στα υψηλότερα τόσο για το τρέχον έτος, όσο και συνολικά για την εποχή.
Διαφορετική όμως είναι η εικόνα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου οι θετικές αποκλίσεις είναι αισθητά πιο περιορισμένες και κυμαίνονται περίπου στον 1 βαθμό Κελσίου πάνω από το μέσο όρο της εποχής. Ακόμη πιο ξεχωριστή περίπτωση είναι αυτή του Αιγαίου, στο οποίο αποκλίνει από τη γενικότερη εικόνα της Μεσογείου, καθώς καταγράφει αρνητικές αποκλίσεις επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας περίπου 1 βαθμό Κελσίου χαμηλότερα από τον κλιματικό μέσο όρο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι από 2,5 έως 6,3 βαθμούς στη Δυτική Μεσόγειο πάνω από το μέσο όρο, 1 βαθμό στην Ανατολική Μεσόγειο και 1 βαθμό κάτω από το μέσο όρο στο Αιγαίο. Πραγματικά ένα εντυπωσιακό φαινόμενο που από αυτά τα περίεργα που κάνει η φύση και ο καιρός. Για σήμερα πάντως, Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος και καλοκαιρινός. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει όλη τη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στη Βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και τη Ρόδο. Δεν θα υπάρξουν βροχές, αλλά η αστάθεια θα είναι περιορισμένη και θα επανέλθει σταδιακά από την Τρίτη και στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια και θα είναι υψηλότερες θερμοκρασίες, κοντά στους 34 με 35 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια στο λεκανοπέδιο, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς, στα ανατολικά έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιακάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αραιές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα 24 βαθμούς στην Αθήνα, 21 στη Θεσσαλονίκη, 20 στην Πάτρα, 22 στο Ηράκλειο, 25 στη Χαλκίδα, 23 στην Κόρινθο, 19 στην Καβάλα, 18 στην Καλαμάτα, 18 στη Λάρισα και 16 στα Ιωάννα. Είναι έτσι η πιο χαμηλή θερμοκρασία αυτή την ώρα. 14 λεπτά μετά τις 5. Καλή σας ημέρα όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας, 29 Ιουνίου. Γιορτάζει ο Παύλος, η Παυλίνα, ο Πέτρος και η Πετρούλα. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα των τροπικών. Είναι η Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού και Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Σαν σήμερα το 1850, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833. 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κέρι, άθρο του Χαριλάου Τρικούπη, με τίτλο «Τις πτέει». Σε αυτό ο Τρικούπης κατά την ίωση υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος, τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο, επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. 1930, μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς βάζουν φωτιά στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαβλίζει με σειρά άνθρωπης η φιλοβενιζελική εφημερίδα Μακεδονία. 1958, η Βραζιλία κατακτά το 6ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμη στη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά, ένα ο Ζαγκάλο και μετέπειτα ο Ζαγκάλο, ο οποίος μετέπειτα ήταν προπονητής Εθνικής Βραζιλίας. 1986, η Αργεντινή νικά με 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζτέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Και το 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17η Νοέμβρη, αρχή της εξάθρωσης τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια. Το 1907 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Βολονάκης, ο Έλληνας ζωγράφος, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας. Το 1951 ο Μίλιος Βεάκης, ο κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου, και το 2003 η Κάθριν Χέρμπορν, η Αμερικανίδα ηθοποιός. Το 1866 έρχεται στη ζωή ο Ρομπέν Σουμάν, ο Γάλλος πολιτικός που διατέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Το 1900 ο Αντουάν Σεντ-Εξυπερί, ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας που έγραψε το Μικρό Πρίγκιπα, ενώ το 1941 ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Λοιπόν, το Μουντιάλ, αν και διεξάγεται εδώ και 18 μέρες, τώρα αρχίζει. Πέρασαμε ουσιαστικά στη φάση των 32 και εδώ ξεκινούν οι αγώνες νοκάουτ, που βεβαίως θα υπάρχουν και πολλές εκπλήξεις. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση με κάποιους να εντυπωσιάζουν, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αργεντινή και η Κολομβία, κάποιες εκπλήξεις από την Αφρικανική Ήπειρο, κάποιους άλλους να παίζουν στο ρελαντί όπως η Βραζιλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, αλλά και κάποιους να αποχαιρετούν πρόωρα απογοητεύοντας όπως η Ουρουγουάη και η Νότια Κορέα. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε στη φάση των νοκάουτ. Υπάρχει μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το μονοπάτι που οδηγεί στο στάδιο της Νέας Υόρκης, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός της 19ης Ιουλίου. Οι δύο πλευρές του τουρνουά δεν έχουν σε καμία περίπτωση την ίδια δυναμική. Οι 10 από τις 13 ευρωπαϊκές ομάδες που συνεχίζουν θα βρίσκονται από τη μία πλευρά, και ανάμεσα σε αυτές είναι τα δύο μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, Γαλλία και Ισπανία, έχοντας μαζί τους και τις Γερμανία, Πορτογαλία, Κροατία και Ολλανδία. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ λογικό να έχουμε από νωρίς τα πρώτα ντέρμπι, καθώς στις 32 θα έχουμε την αναμέτρηση Πορτογαλία-Κροατία, ένα από τα κλασικά ντέρμπι των τελευταίων δεκαετιών στη Γυραιά Ήπειρο. Ωστόσο, σε αυτή την πλευρά, από τη φάση του 16 και μετά, θα γίνει ο κακός χαμός. Ο νικητής του Πορτογαλία-Κροατία θα παίξει με την Ισπανία, ενώ εφόσον Γαλλία και Γερμανία αποκλείσουν Σουηδία και Παραγουάη αντίστοιχα, θα κονταριστούν μεταξύ τους με παθλό μια θέση τα πρωιμή τελικά. Από την άλλη πλευρά του τουρνουά, τα πράγματα είναι πιο ισορροπημένα, ειδικά για την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, η οποία λογικά θα δώσει το πρώτο δύσκολο μάτς στους 8 κόντρα πιθανότατα στην Κολομβία. Αναλυτικά λοιπόν τα ζευγάρια. Νότια Αφρική Καναδάς έληξε με τον Καναδά να κερδίζει 1-0 με γκολ του Εουστάκιο και έτσι πέρασε στους 16. Θα ακολουθήσει αύριο Ολλανδία Μαρόκο, Πορτογαλία Κροατία, Ισπανία Αυστρία, ΗΠΑ Βοσνία, Βέλγιο Σενεγάλη, Βραζιλία Ιαπωνία, Αχτή Ελεφαντος του Νορβηγία, Μεξικό Εκουαδόρ, Αγγλία Κονγκό, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι, Αυστραλία Αίγυπτος, Ελβετία Αλγερία και Κολομβία Γκάνα. Όλα αυτά μέχρι τις 4 Ιουλίου, όπου θα περάσουμε στη φάση των 16. Λοιπόν, μια και είμαστε στις καλές ειδήσεις, η ΑΔΕ ξεκινά την καταβολή 617 εκατομμυρίων ευρώ σε 1,1 εκατομμύριο δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων. Εστάλλει λοιπόν η εντολή, αντιστοιχούν σε 529.494 μοναδικούς αφημί. Εστάλθηκε η εντολή λοιπόν να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χίνας δήλωσε ότι με διαφάνεια, αυστηρούς ελέγχους και πλήρη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου ευρωπαϊκού πόρου, περισσότερα από 617 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται σε όσους πραγματικά παράγουν και στηρίζουν με το μόχθο τους στην ελληνική οικονομία. Η ενσωμάτωση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που συντελείται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και αδιάβλητο σύστημα πληρωμών με διασταυρωμένους ελέγχους, ίσους κανόνες για όλους και απόλυτη λογοδοσία στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Το μήνυμα προς τους έντιμους παραγωγούς είναι ξεκάθαρο. Έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται δικαιωμένοι, γιατί η νέα διαδικασία διασφαλίζει ότι τα χρήματα θα φτάνουν σε αυτούς που τα δικαιούνται. Λοιπόν, τα χρήματα μοιράζονται για τη βασική εισοδηματική στήριξη, για τη βιωσιμότητα είναι 112 εκατομμύρια, για τη συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα 6 εκατομμύρια, για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις φυτικής παραγωγής 22.475.000, για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις ζωικής παραγωγής 16.674.000, για τα οικολογικά προγράμματα 440.112.000, για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Παλαιλάγους 14.510.000. Ύστερα από αυτές τις πληρωμές, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους αγρότες από την αρχή του 2026 υπερβαίνει το 1.061.000, υπερκαλύπτοντας ήδη το στόχο των πληρωμών που ήταν σε αυτό το ποσό. Στο ποσό βεβαίως δεν συνυπολογίζονται οι πληρωμές του πυλώνα 2 εντός του ΟΣΔΕ, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 30 Ιουνίου του 2026. Αφήνουμε τις πληρωμές και πάμε στα πρόστιμα. Ένας ηλικιωμένος, το ακούσατε και στο δελτίο προηγουμένως, έβαλε ψισταριά στη Νέα Μάκρη και θα πληρώσει πρόστιμο 3.000 ευρώ. Συνολικά είχαμε 44 πυρκαγιές
που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, παρότι υπάρχουν συνεχείς αναφορές και στα δελτία ειδήσεων και υπάρχουν ανακοινώσεις και δελτία τύπου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τους αυξημένους ανέμους που δημιουργούν τεράστια προβλήματα και είναι πολύ δύσκολες ημέρες. Ακούσαμε και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τουρνά, που καλεί σε επαγρύπνηση τους πάντες, καθώς το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου και τις τελευταίες ημέρες του Ιούνιου θα είναι εξαιρετικά δύσκολες λόγω των μελτεμιών. 44 λοιπόν οι αγροδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Οι 37 αντιμετώπιστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν ακόμη 7. Συνολικά στην Αττική συνέλευσαν 2 άτομα, ενώ επιβλήθηκε το πρόστιμο στον 79χρονο που έβγαλε την ψυχή της σταριά στην Νέα Μάκρη. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, υπήρξε σύλληψη μιας 59χρονης και ενός 44χρονου στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς διαπιστώθηκε σε χώρο σκοπευτηρίου στις αφήνες της Αττικής παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας λόγω του υψηλού δείχτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε κατηγορία κινδύνου 4 και κάποιος βγάζει ψυσταριά για να ψήσει, ή έχει άγνοια κινδύνου ή πραγματικά είναι αδιάφορος για το τι επιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει συνολικά στην περιοχή. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, έχουν επιβληθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2026 ως τώρα, ως χθες, έχουν επιβληθεί 488 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 560.000 και έχουν πραγματοποιηθεί 133 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές, 125, το 93,94% αφαιρούν πυρκαγιές από αμέλεια και 8, το 6,6 από πυρκαγιές από πρόθεση. Άρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, σχεδόν το 95%, το οποίο βάζει φωτιά από αμέλεια, αλλά δεν καταλαβαίνει το πόσο μεγάλες επιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει μια αμέλεια, μια απροσεξία κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα πρόστιμα, αφορά τις πυρκαγιές, που δυστυχώς είναι ο μεγάλος κίνδυνος για το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε στα πολιτικά, που έχουν ξεκινήσει κανονικά οι περιοδίες. Είμαστε, πώς να το πω έτσι, μια περίοδο προεκλογικής εκστρατείας πριν την προεκλογική εκστρατεία. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει ξεκινήσει τις περιοδίες με επίκεντρο και θεματική την οικονομία αλλά και τη στήριξη των οικοκυριών. Βασικός αντίπαλος φαίνεται ότι εξελίσσεται, φαίνεται ότι αναδεικνύεται, ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, με σαφή στόχευση την οικονομία και την ανάδειξη πολιτικού αντιπάλου στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, συνεχίζονται λοιπόν οι περιοδίες. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Εγάλεο, θα δώσει εκ νέου έμφαση στην Αττική, όπου κατοικεί σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας και αποτελεί παραδοσιακά το βαρόμετρο των εκλογών. Την Τρίτη θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις που θα έρθουν στη Βουλή, αλλά και την επιλογή του νέου Προέδρου και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ την επόμενη εβδομάδα, από τις 6 Ιουλίου δηλαδή και μετά, σειρά για περιοδίες θα έχει Θεσσαλία, μια πολιτικά και εκλογικά απαιτητική περιφέρεια για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι η περιοχή που επλήγει από τη μεγάλη κακοκαιρία Ντάνιελ σχεδόν πριν 3 χρόνια και ακόμη οι πληγές σε πολλά σημεία δεν έχουν κλείσει. Είναι η περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο των αγροτικών κινητοποιήσεων το προηγούμενο εξάμηνο, ενώ υπάρχει πάντα η βαριά σκιά από το πολύνευρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που βεβαίως η δίκη έχει ξεκινήσει, αλλά ωστόσο θα πάρει πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στις 7 και 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ στις 8 Ιουλίου θα έχουμε την Πολιτική Ακαδημία της Νέας Δημοκρατίας στο Βόλο και όλη εκείνη την εβδομάδα ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υπουργοί και βουλευτές θα περιοδεύουν σε πόλεις και χωριά της Θεσσαλίας. Αυτή τη συγκεκριμένη εβδομάδα, δηλαδή 7 και 8 Ιουλίου, ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται, όπως σας είπα, στην Άγκυρα, στην Σύνοδο Κορυφής. Τώρα μετά τη Θεσσαλία σειρά θα πάρουν ορισμένα μικρά νησιά και στα μέσα Ιουλίου θα κλείσει με αυτόν τον τρόπο πρώτος κύκλος περιοδιών, με το δεύτερο να ανοίγει σύμφωνα με το εκλογικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας στα μέσα Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η οικονομία, δηλαδή η ανάπτυξη, η μείωση των φόρων και η στήριξη κοινωνίας θα είναι σταθερά στο επίκεντρο του πολιτικού λόγου όλων των στελεχών,
Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ότι η τσέπη του πολίτη και οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών είναι πάντα στην κορυφή της προεκλογικής ατζέντας της Νέας Δημοκρατίας. Και ακούγεται ότι ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία θα είναι ένα από τα κεντρικά προεκλογικά συνθήματα. Παράλληλα, αν και στο κυβερνητικό στρατόπεδο διαψεύδουν τα περί επιλογής αντιπάλου, θα το έχετε ακούσει σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ, είναι προφανές ότι λόγω των δημοσκοπήσεων που τον φέρνουν στη δεύτερη θέση, όσο και λόγω του κυβερνητικού του παρελθόντος, με το οποίο θα επιδιωχθεί, όπως καταλαβαίνετε από τα γαλάζια στελέχη, η σύγκριση, ο Αλέξης Τσίπρας είναι η επιλογή των στελεχών. Την περασμένη Πέμπτη, θα θυμάστε ότι ο Πρωθυπουργός, όταν ρωτήθηκε από τον Τάκη Τρακουσέλη σε μια ειδική συνέντευξη εκεί για την αυτοκίνηση, ποιον πολιτικό αντίπαλο θα επέλεγε ο συνοδηγό του αγωνιστικού του αυτοκίνητου, απάντησε ότι όταν μπαίνει συνοδηγός με ένα οδηγό αγώνων, ειδικά σε ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζει αρκετά εύκολα. Νομίζω ότι θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ, αποκλείεται να ζαλιζόταν. Λοιπόν, είναι σαφές ότι ο Αλέξη Τσίπρας και οι επιλογές του, καθώς έχει περάσει το κόμμα του η Ελλάς στη δεύτερη θέση της δημοσκοπήσης, θα είναι στο επίκεντρο της κριτικής των γαλάζιων στελεχών. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, θα πρέπει να περιμένουμε ποια θα είναι η αντίδραση των υπολείπων κομμάτων και κυρίως του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη, εκεί όπου φαίνεται ότι σιγά σιγά ενεργοποιεί τρεις μεγάλες μεταγραφές ως απάντηση στη διαρροή των πράσινων στελεχών προς τα όργανα του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για την κυρία Τσάγκρη. Η κυρία Τσάγκρη, η οποία αποχώρησε από τους δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη. Μιας και είμαστε όμως στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, προτείνει ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα με βασικό στόχο τη μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του τύπου του κόμματος, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Κυρία Κουφονικολάκου, περιγράψε τους άμεσους στόχους, ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα το οποίο θα ανακουφίζει τη μισθωτή εργασία που επί μακρόν έχει επομιστεί το βάρος της δημοσιονομικής εξυγείας της χώρας, το παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας και την πρόθεση ανάπτυξη στην Ελλάδα. Τρίτο, την επανείδηση του κοινωνικού κράτους και τέταρτο, άμεσα μέτρα και ένα πλήρες σχέδιο κατά της ακρίβειας σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, μιλώντας για τα φορολογικά, είπε ότι για τη φορολόγηση κινητής περιουσίας που δεν προέρχεται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία, ούτε από ακίνητη περιουσία, προέρχεται από μερίσματα τόκου και υπεραξία μεταβίβαση κεφαλαίου. Αναφέρθηκε επίσης στην πατριωτική εισφορά και τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών, τον οποίο χαρακτήρισε μεγάλη αδικία, τονίζοντας ότι κάποια στιγμή οι τράπεζες πρέπει να επιστρέψουν στην ελληνική κοινωνία την υποστήριξη την οποία επί μακρόν έχουν λάβει από αυτήν. Τώρα, υπάρχει βεβαίως κάποια ερωτήματα, κάποιες απορίες. Ο κύριος Τσίπρας ήταν 4 χρόνια πρωθυπουργός. Γιατί δεν τα έκανε όλα αυτά που βεβαίως έχουν πολύ μεγάλη, είναι πάρα πολύ σωστά μέτρα, ειδικότερα το δικαιότερο φορολογικό σύστημα που θα ανακουφίζει τη μισθωτή εργασία, που πολύ σωστά επισημαίνουν ότι επί μακρόν έχει επομιστεί το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Γιατί όμως δεν έγιναν αυτά τα 4 χρόνια που ήταν πρωθυπουργός και που θα μπορούσαν βεβαίως να είναι και διαφορετική φορολογική πολιτική όλα αυτά τα χρόνια? Μην ξεχνάτε ότι η μισθωτή και η μεσαία τάξη κατά κόρον σήκωσαν το βάρος, μαζί με τους συνταξιούχους, σήκωσαν το βάρος αυτής της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Και γιατί αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά, όταν και την προηγούμενη, την πρώτη φορά αριστερά, είχαν ακουστεί διάφορα περί ελαφρύσεων των ευάλωτων, των ανθρώπων της εργασίας, των μισθωτών και όλα αυτά και των ελεύθερων επαγγελματιών, και θυμάστε τη συνέχεια τι ακολούθησε με τον νόμο Κατρούγκαλου. Εκεί πάντως που τα πράγματα δυσκολεύουν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την πρόσφατη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα που ξεκαθάρισε οριστικά ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συνεργασία μεταξύ κομμάτων. Φαίνεται ότι τα πράγματα σταδιακά αλλάζουν και η ισοκομματική μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ κινείται προς τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής.
Αυξάνεται η περιδίνηση λοιπόν στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα στενοί συνεργάτες του Σοκράτη Φάμελου φαίνεται να εγκαταλείπουν την πίστη τους στην απόφαση Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Και πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς όταν ακούς ότι ο ίδιος ο πρόεδρος ο οποίος στήριζες, ο Αλέξης Τσίπρας, με ένα νέο πολιτικό εγχείρημα φαίνεται να μην αποδέχεται, φαίνεται να θέλει να πάνε κατά μόνας στο κόμμα και βεβαίως να περάσουν και ένα ιδιότυπο πολιτικό face control, δηλαδή αν θα τους δεχτεί το νέο κόμμα. Λοιπόν, αυτές οι αλλεπάλλες αρνήσεις λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα έχουν κάνει αρκετούς να αναθεωρήσουν την άποψή τους γύρω από τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρξει μια ενδεχόμενη συνεργασία της Ελλάς με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, μετά τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του και συνέχεια εξέφρασε τις επιφυλάξεις του κατά πόσο είναι εφαρμόσιμη η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, από τη στιγμή που η άλλη πλευρά μιλά μόνο για συνεργασία με στελέχη και όχι με κόμματα, στην πρόσφατη πολιτική γραμματεία και ο διευθυντής του γραφείου του Σοκράτη Φάμελου, ο Θανάσης Χαρόπουλος, πήρε αποστάσεις από την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Είναι σεβαστό, είπε, αυτό που κάνει ο Τσίπρας και κατανοητό. Η Ελλάς δεν διαπραγματεύεται. Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και να λειτουργήσει ως κόμμα. Προσφέραμε κριτική στήριξη στην Ελλάς, αλλά αυτό σημαίνει στήριξη και κριτική, είπε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, διαχωρίζοντας τη θέση του από εκείνη του Σοκράτη Φάμελου. Θυμίζω ότι και ο γραμματέας του κόμματος πριν από λίγες εβδομάδες, ο Στέργιος Καλπάκης, είχε παραιτηθεί, λέγοντας ότι κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, λέγεται ότι η μειοψηφία σιγά σιγά συγκεντρώνει τις υπογραφές και ότι τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν ώστε να συγκληθούν τα όργανα, κυρίως η Κεντρική Επιτροπή, για να επανεξετάσει αυτή την απόφαση. Με τρία κορυφαία στελέχη, τον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παπά και τη Ρένα Δούρου, να έχουν την πρωτοκαθεδρία και να δοθεί μια νέα μάχη προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει είτε μόνος του είτε συνεργασία με κάποια άλλα κόμματα στις επόμενες εκλογές. Μπορεί για παράδειγμα να υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Αριστερά. Βέβαια και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, καθώς συζητούσαν τον τελευταίο χρόνο με τα στελέχη της Νέας Αριστεράς χωρίς να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Βεβαίως το ζήτημα είναι και που έχει τεθεί μέσα στα όργανα και στην Κεντρική Επιτροπή, πώς θα τεθεί σε εκλογική ετοιμότητα όταν δημοσκοπικά φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει χάσει πάρα πολλές δυνάμεις και οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν περίπου στο 1%.

Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες μας έρχονται από τη Γερμανία και την Ιαπωνία. Τα γερμανικά νοσοκομεία δεν είναι προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν συνθήκες καύσωνα, προειδοποιεί ο μεγαλύτερος ιατρικός σύλλογος της χώρας. Και όπως δηλώνει η πρόεδρος συλλόγου, Σουζάνα Κιόνα, αυτή τη στιγμή μόλις ένα στα τρία νοσοκομεία της Γερμανίας διαθέτει κλιματισμό στους θαλάμους όπου νοσηλεύονται οι ασθενείς. Προφανώς αυτή η κατάσταση είναι δυσάρεστη για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, είναι ακόμη πιο δυσάρεστη για τους ίδιους ασθενείς. Το πρόβλημα εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά τις τελευταίες ημέρες, με τις θερμοκρασίες στη Γερμανία να φτάνουν και να ξεπερνούν τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου διευκρινίζει ότι ασφαλώς λειτουργεί κλιματισμός σε όλους τους χώρους, ο οποίος κρίνεται απολύτως απαραίτητος για τεχνικούς λόγους, όπως είναι τα χειρουργεία και το τμήμα ακτινολογίας. Επίσης, οι περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας διαθέτουν πλέον κλιματισμό. Ωστόσο, στις πτέρυγες απλής νοσηλείας, ο κλιματισμός παραμένει εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, συχνά απευθύνεται έκκληση στους συγγενείς των ασθενών να φέρουν από το σπίτι παγωκίστες, οι οποίες ασφαλώς προσφέρουν μια προσωρινή ανακούφιση. Σε τελική ανάλυση, οι συνθήκες καύσωνα μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους στον ασθενή, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί. Γνωρίζουν, για παράδειγμα, ότι η ίαση μιας πληγής καθυστερεί όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, κάποιοι λένε γιατί δεν χρησιμοποιούνται οι ανεμιστήρες. Δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Εκτιμούν πολλοί από τους γιατρούς ότι ο ανεμιστήρας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγιεινής, δηλαδή με απλά λόγια να διασκορπίζει και να μεταδίδει ιούς σε ένα κοινόχρηστο χώρο. Η Σουζάνε Γιόνα υποστηρίζει ότι ακόμη και εκτός νοσοκομείου, σε θερμοκρασίες άνω των 39 βαθμών, δεν έχει νόημα η χρήση του ανεμιστήρα, γιατί η ροή του αέρα δεν βοηθάει, απλώς μεταφέρει τη ζέστη στον ανθρώπινο οργανισμό. Από την περασμένη εβδομάδα πάντως, ο Γκέραλτ Γκας, ο πρόεδρος Γερμανικής Ένωσης Νοσοκομείων, χτύπησε το καμπανάκι για τις συνέπειες που μπορεί να έχει ο καύσωνας στους ασθενείς αλλά και στο προσωπικό των νοσοκομείων. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το κύριο πρόβλημα έγκυται στην απροθυμία των ομοσπονδιακών κρατηδίων να προχωρήσουν στις απαραίτητες επενδύσεις, με αποτέλεσμα οι κλινικές να αυτοσχεδιάζουν με συστήματα σκίασης με ανεμιστήρες και παγωκίστες. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, κατά την εκτίμηση του κυρίου Γκέραλτ Γκας, απαιτείται ένα πολυετές πρόγραμμα εξυγχρονισμού των δημόσιων νοσοκομείων στη Γερμανία, με επενδύσεις συνολικού ύψους 31 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα, αν καταλαβαίνετε καλά, με τα οικονομικά προβλήματα που αυτή τη στιγμή έχει η Γερμανία, με την οικονομική κρίση που την έχει χτυπήσει από την ημέρα που κόπηκε το φτηνό αέριο από τη Ρωσία, καταλαβαίνετε ότι το να μπει κλιματισμός στα νοσοκομεία είναι μάλλον μια ουτοπία. Η δεύτερη είδηση μας έρχεται από την Ιαπωνία. Ένας 42χρονος από το Χιόγκο της Ιαπωνίας διαθέτει τον εαυτό του για να μην κάνει θεωρητικά τίποτε. Με σπουδές αστρονομίας και με εμπειρία ως συγγραφέας, εγκατέλειψε την εργασία του γιατί θεωρούσε βαρετή, ενώ ο εργοδότης τον είχε επιπλήξει λέγοντάς ότι δεν έχει προσφέρει και πολλά. Τότε άρχισε να αναρωτιέται αν ένας άνθρωπος που δεν έχει κάνει τίποτα έχει θέση στον κόσμο. Με ένα tweet γεννήθηκε η υπηρεσία Rental Person, μέσω της οποίας παρέχει την παρουσία του σε όποιον τη χρειάζεται για οποιοδήποτε λόγο. Με μοναδική εξαίρεση τη σεξουαλική επαφή. Σε διάστημα 5 ετών συνεργάστηκε με 5.000 ανθρώπους, νιώθοντας ότι καλύπτει ένα κενό που δημιουργείται από τη μοναξία ή την απογοήτευση. Το περασμένο έτος χρέωνε 55-167 ευρώ για απασχόληση 2-3 ωρών, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει σχεδόν 70.000 ευρώ. Σήμερα ισχυρίζεται ότι αφήνει τους πελάτες του να αποφασίζουν το ποσό που θα του καταθέσουν, αλλά όλος για την διεκπαιρέωση του αιτήματος είναι η κάλυψη τυχόν εξόδων μετακίνησης ή γεύματος, αν προκύψει στο πλαίσιο του αιτήματος. Παρότι ο ίδιος αναφέρει ότι δεν κάνει τίποτα, στην πραγματικότητα κάνει πολλά. Κατακλείζεται από μηνύματα που του ζητούν να συνοδεύσει ένα πελάτη στο εστιατόριο ή σε μια συναυλία, να καθίσει δίπλα σε κάποιον που εργάζεται ή να ακούσει τα παράπονα εργαζομένων για τους εργαδότες του. Ένα πελάτης του αποκάλυψε ότι όταν ήταν έφηβος καταδικάστηκε σε φυλάκιση για τροποκτονία. Ένας πολιτικός τον νίκιασε για να του μιλήσει για τις δυσκολίες της δουλειάς του και σε περιπτώσεις όπως αυτές δεν σχολιάζει ή δεν δίνει συμβουλές. Απλώς ακούει, συμμετέχει στη συζήτηση με ένα νεύμα ή ένα κατάλαβα και σύμφωνα με τον ίδιο, για αρκετούς αυτό αρκεί. Δεν θέλουν κάποιον να τους μιλήσει, αλλά κάποιον να τους ακούσει. Χωρίς κριτική, χωρίς γνώμη, χωρίς τοποθέτηση. Ο Μοριμότο έχει καταλήξει στην εμπειρία ότι η οικειότητα συχνά κάνει τους ανθρώπους να κρατούν το στόμα τους κλειστό.
Η φιλοσοφία του αυτή προέκυψε από μια βαθιά προσωπική απώλεια. Η μεγαλύτερη αδερφή του, μην μπορώντας να βρει εργασία που της τέριαζε, αυτοκτόνησε. Το γεγονός αυτό το συγκλώνησε και τον οδήγησε να αναρωτηθεί αν η απλή παρουσία ενός ανθρώπου θα μπορούσε να έχει αξία. Στην Ιαπωνική κοινωνία, η μοναξιά απασχολεί έντονα τους ειδικούς, καθώς τα φαινόμενα της μοναξιάς και της απογοήτευσης παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις. Οι ηλικιωμένοι που πεθαίνουν μόνοι στις κατοικίες τους είναι περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι κάθε χρόνο άνω των 65 ετών που σβήνουν αθόρυβα. Και το δεύτερο φαινόμενο συνδέεται με την παρατεταμένη απομόνωση των νέων, οι οποίοι επιλέγουν συνειδητά να αποσυρθούν, με περίπου 1,46 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο δηλαδή, περίπου το 2% του πληθυσμού, να εκτιμάται πως για μια περίοδο μεγαλύτερη των 6 μήνων παραμένουν στο σπίτι τους, αποφεύγοντας να πάνε στο σχολείο ή στην εργασία τους. Στην Ιαπωνία, το 2024, η μοναξιά αναγνωρίστηκε ως εθνικό κοινωνικό πρόβλημα και θεσπίστηκε νόμος για την προώθηση πολιτικών για την αντιμετώπιση της. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες αρχές καλούνται να διοργανώνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης και να δημιουργήσουν κέντρα υποστήριξης.

0: 46 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, κληρονομίες ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχτούν ένα ακίνητο, τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί, τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια και αγροτεμάχια. Από Ελλάδα και Ισραήλ άσκησε απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γιέν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Προς τις κάλπες, επιτελεία σε θέση συναγερμού. Ο Μητσοτάκης υπό τον έλεγχο της γειτονιάς, ο Ανδρουλάκης υπό την πίεση των Γκάλοπ, ο Τσίπρας υπό το άγχος της ελέγχωσης και η Καριστιανού υπό το φόβο νέων αποχωρήσεων. Καύσωνας, 12.000 νεκροί στην Ευρώπη σε τρεις ημέρες. Με το ΣΕΒ, σύσκεψη στο Μαξίμου κατά της ακρίβειας. Αυτό θα πραγματοποιηθεί σήμερα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν θα επιτευχθεί μια συμφωνία από την κυβέρνηση με τα σούπερ μάρκετ και τους βιομηχανίες τροφίμων για να περιοριστεί λίγο κάπως η ακρίβεια. Θεσσαλονίκη, ένα σύστημα σώζει ένα συνεργείο, δείγμα μεγάλης αλληλεγγύης εν έτη 2026. Σε 14 μήνες, Ηράκλειο Τόκιο πάνω σε δύο ρόδες. Πάμε στην απογευματινή. Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικότητα, υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις. Σε ποιους απευθύνουν τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα επιτόκια, ο διακανονισμός των χρεών, τα κόστη και τα ωφέλη για όσους τα αξιοποιήσουν. Κατάρρευση υποδομών, λιώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου καύσωνα, χίλιοι θάνατοι στη Γαλλία, τεράστιες επιπτώσεις της οικονομίας και παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή. 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία, απολογισμός για τα 7 χρόνια. Προσλήψεις, περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καλύφθηκαν 962 από τις 1.171 κενές θέσεις. Προκηρύξεις για συνολικά 8.208 μόνιμους. Η Γαλάνη μάγεψε στο Σούνιο με τον Τζιτζάνι, μια ανεπανάληψη συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο με τραγούδια του μεγάλου λαϊκού συνθέτη και όχι μόνο. Και πέταξε τον Πειραιά ο Τεντόγλου με άλμα 8.39 από τους κορυφαίους αθλητές ο Τεντόγλου όλων των εποχών. Ελεύθερος τύπος, η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές, για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος, πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις γύρατος, αναπηρίας και θανάτου. Στεγαστικό, τα 5 νέα μέτρα για αύξηση της ιδιοκατοίκησης, όλα αυτά από το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Πυραυλοκινητήρας, Made in Απιθύτα, μια ακόμη επιτυχία της φοιτητικής ομάδας των μηχανολόγων μηχανικών. Οδήγηση για πατίνη από 17 ετών και με υποχρεωτική ασφάλιση, οι όροι και τα πρόστιμα. Σοκάρουν οι καταθέσεις για το φόνο του 15χρονου Πάρη στην Καλυθέα. Ο δράστης είχε μαχαίρι. Εφημερίδα των συντακτών. Κεραμικός, η Golden Visma, η αναβάθμιση διώχνει τους μόνιμους κατοίκους. Πανελλαδικές που θα κινηθούν οι βάσεις πιο περιζήτητες σχολές, ιδιωτικά πανεπιστήμια, σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες, προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια πενταετία, το θαύμα που είδε μόνο το Μαξίμου. Πάμε στη Δημοκρατία. Φέση 10 δισεκατομμυρίων στις πλάτες των φορολογουμένων, αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης για διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Θετική εξέλιξη, Ιταλία και Τινησία στον ΟΗΕ κατά του μνημονίου Λιβύης Τουρκίας. Ο Δήμος Κομωτινής διέθεσε την κεντρική πλατεία σε παράνομο μουσουλμανικό σύλλογο. Πάμε στην κόντρα. Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη που ερμηνεύεται ως θετική στάση του πρόεδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Το τρίπτυχο Τσίπρα. Ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Έφυγε και καταγγέλει. Τα βρόντιξε η Τσάγκρη από τον Κασελάκη. Θα τα δούμε αυτά και στη συνέχεια. Το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο, το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα. Το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, η νέα πλατφόρμα καταγραφής των ενοικίων, πλήρης καταγραφή των δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων, το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ο δρόμος για μια ιστορική στροφή στην ενέργεια, Made in Greece, με συνέντευξη του Γιάννη Μανιάτη εδώ στην Αυτεμπορική. Στρατηγική ανάγκη μετακλήσης σε λήψη 250.000 εργαζομένων που κοστίζουν 6 έως 8 δισεκατομμύρια στο ΑΕΠ.
1: Earth News Radio 105,8.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, στη Νέα Δημοκρατία εκκλείδωσαν ακόμη 11 νέα πρόσωπα για τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Σε πλήρη λοιπόν κινητοποίηση βρίσκεται ο εκλογικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, προχωρεί η κατάρτιση των ψηφοδελτίων, ενώ τα κλιμάκια του κυβερνώντος κόμματος κινητοποιούνται, είπαμε και στην αρχή, για τις κινητοποιήσεις, για τις περιοδίες, κυρίως στην Πελοπόννησο την προηγούμενη εβδομάδα, και ακολουθεί τώρα η δύσκολη αγροτική Θεσσαλία και με βεβαίως στη Λάρισα και στο Βόλο. Τα νέα ονόματα λοιπόν που έρχονται συνεχώς στην επικαιρότητα, θα ανακοινωθούν και άλλα 50 ονόματα εντός του Ιουλίου. Στην Αλφα Αθηνών θα είναι υποψήφιος ο Περιφερειακός Σύμβουλος και γνωστός ηθοποιός ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, η δικηγόρος Πόλα Δαμιανού στη Βήτα Πειραιός, ο φωτογράφος Δημήτρης Κούλος, είναι νομίζω από τα κεντρικά πρόσωπα σε αυτά τα reality στα κανάλια. Στον Εύρο η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου για τα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης και συντονίστρια του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Έλενα Σόκου. Στην Αργολίδα ο δικηγόρος Ζώης Σταυρόπουλος. Στη Μεσσηνία η δικηγόρος Πορφιλένια Κανελοπούλου. Στη Χαλκιδική ο δικηγόρος Νίκος Μπλόσκας. Στην Κέρκυρα η πρώην δήμαρχος Μερόπη Ιδρέου. Στην Εύβοια ο δικηγόρος Απόστολος Πανός. Στην Ευετανία ο εγκολόγος Κωνσταντίνος Τσιγαρίδας. Και στην Πιερία η Βενιαμίν Περιφερειακή Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας Άννα Τζίκα. Όπως σας είπα, τις επόμενες μέρες θα υπάρχουν και άλλα ονόματα. Φαίνεται ότι σιγά σιγά όλα τα κόμματα ετοιμάζονται. Ανάλογες κινήσεις γίνονται και στο ΠΑΣΟ και στην Ελλάς. Στην Ελλάς τα στελέχη λένε ότι θα είναι έτοιμα τα ψηφοδέλτια όποτε και αν προκηρυχτούν οι εκλογές. Τώρα βέβαια θα δούμε αν θα υπάρξουν και μεταγραφές αεροδρομίου, όπως λέμε στα αθλητικά, τις επόμενες ημέρες. Στο ΠΑΣΟΚ, βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί, κυρίως χάνοντας κάποια στελέχη που δεν ήταν σε κεντρικό επίπεδο αλλά έπαιζαν ρόλο στην γεωγραφία, στην ανθρωπογεωγραφία του κινήματος που μετακινήθηκαν στο νέο κόμμα, στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, τώρα σχεδιάζουν τρεις μεγάλες μεταγραφές. Μέχρι τώρα ακούγαμε και γραφόταν πάρα πολύ για την κυρία Θεόδωρα Τσάκρη, η οποία ήταν στέλεχος του κινήματος για πάρα πολλά χρόνια, συνέχεια μετακινήθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ και όταν υπήρξε η διάσπαση ακολούθησε τον κύριο Κασελάκη. Η συνέντευξη που πήρε ο κύριος Κασελάκης από τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη φαίνεται ότι ήταν η θριαλίδα για να αποχωρήσει από τους δημοκράτες. Η κυρία Θεοδόρα Τζάκρη λοιπόν αποχώρησε επικαλούμενη ιδεολογική απόκληση από την πορεία που χαράσει ο Στέφανος Κασελάκης. Εκείνος ζήτησε την παραίτησή της, ξεκαθαρίζοντας πως το κόμμα μπαίνει σε νέα φάση με προσανατολισμό στο φιλελεύθερο προοδευτικό κέντρο. Είχαμε λοιπόν μια αντιπαράθεση με ανακοινώσεις. Η κυρία Τσάκρη αφήνει πίσω της την περίοδο Κασελάκη. Το γνωστοποίησε λίγα 24 ώρα μετά τη συνέντευξη του πρόεδρου του κόμματος Στέφανο Κασελάκη με τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ουσιαστικά είπε ότι δεν ρωτήθηκε για την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Κασελάκης, που έδωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης στον Στέφανο Κασελάκη. Σε όλα υπάρχει ένα όριο, είπε. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές, τις οποίες αν συνενέσουμε να προσπεράσουμε, τότε γινόμαστε συμμέτοχοι Στέφανο Κασελάκη. Σε μια πράξη αλλίωσης

Τρικούπη. Ίσως ο επόμενος στόχος της να είναι η Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα ο κ. Κασελάκης λέει ότι ο ίδιος ζήτησε την παρέτηση. Μάλιστα οι Δημοκράτες έβγαλαν και μια ανακοίνωση που έλεγαν «Καλό δρόμο Θεοδώρα». Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μια ανακοίνωση που έβγαλε το βράδυ για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα ο κ. Κασελάκης και λέει τι δεν είναι αριστερά. Να κλείνει τις τράπεζες, να αφήνει τον κόσμο σε απόγνωση, να αποκλείει συνέδρους και τη δημοκρατία, να αντιστρέψει το δημοψήφισμα που ο ίδιος επικίνδυνα ζήτησες, να κάνει μεγαλειώδεις εκδηλώσεις με κρυφά κονδύλια, να αλλοιώνει τη λαϊκή βούληση που σε πληρώνει να κάνει αντιπολίτευση, να περνά νέο μνημόνιο και να εξαϊλώνει μεσαία τάξη και μια σειρά άλλων μέτρων που βεβαίως δεν τα λέει για την κυρία Τσάκρη, τα λέει μάλλον για τον Αλέξη Τσίπρα και καταλαβαίνουμε πώς θα πάει το κλίμα από εδώ και πέρα στην προεκλογική εκστρατεία.

Δύο λεπτά πριν τις 6, η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν, όπως μεταδίδουν το Axios και το CNN, να αναστείλουν προσωρινά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο κύκλο συνομιλιών στο Κατάρ αύριο Τρίτη. Στόχος των επαφών, η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούς, έπειτα από τις αμοιβαίες επιθέσεις των τελευταίων ημερών, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε προηγηθεί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Υπενθυμίζεται ότι μόλις το Σάββατο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει τις απειλές για νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Σε κίτρινο συναγερμό και πάλι σήμερα 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το τελευταίο 24ωρο, 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. 3 πυροσβέστες νεκροί στο Κολοράντο, καθώς ανεξέλεγκτες πυρκαγιές πλήττουν τις νότιο-δυτικές πολιτείες.

0: Το Ισραήλ θα θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα της εμπριστικής, όπως την χαρακτηρίζει, ρητορικής του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η Χεζμπολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχείρησεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, παραδέχθηκε τις ελλείψεις καυσίμων και τις ουρές στα πρατήρια. Υποσχέθηκε να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τα πλήγματά του στις ρωσικές υποδομές. Σκηνές έντασης στη Βενεζουέλα, 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών, ενώ έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον 189 κτίρια. Πατέρας και γιος, καθώς και δύο 11χρονα αγόρια, ανασύρθηκαν χθες ζωντανοί. Στους 1450 νεκρούς ο επίσημος απολογισμός, 50.000 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη. Παράλληλα, το μεγαλύτερο δηληστήριο της χώρας διέκοψε τη λειτουργία του εξαιτίας εκτεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί σήμερα το απόγευμα περιοδεία στο Αιγάλεο και τη Δυτική Αθήνα και θα συναντηθεί με εκπροσώπους φορέων και κατοίκους. Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο. Τραγωδία στην Κύπρο, όπου δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατούμενο σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συναδέλφους του στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Διατάχθηκε ΕΔΕ και ο κρατούμενος εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη Λακωνία, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Λεωνίδιο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Βέβαια.
1: Χρόνια πολλά στους φίλους Πέτρους, Πέτρους Παύλους, Παυλίνες, Πετρούλες.
0: Στον κύριο Παύλο μας.
1: Στον κύριο Παύλο μας πάνω απ' όλα.
0: Θα το πούμε και αργότερα. Γιατί
1: τον ανιψιό τον Παύλο επίσης.
0: Θα το χαίρεσαι.
1: Το ευχαριστώ πολύ.
0: Τον ανιψιό.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Είναι πολύ να τους ευχηθείτε.
0: Κάποιον θα ξεχάσουμε.
1: Θα το ξεχάσουμε.
0: Το πάντα το παθαίνουμε αυτό το πράγμα.
1: Δεν το συζητούμε. Αλλά ο κύριος Παύλος μας.
0: Ο κύριος Παύλος μας ποτέ.
1: Ναι.
0: Ποτέ.
1: Και ο κύριος Πολάκης γιορτάζει.
0: Μαζί.
1: Λοιπόν. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
0: Βέβαια.
1: Και πολλές άλλες έτσι δεν είναι μόνο το 105,8, αλλά αυτή είναι η βασική, η κύρια.
0: Ναι, ναι.
1: Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Τώρα, άμα είναι κάτι φίλοι, οι οποίοι περπατάνε το πρωί, βγαίνουν βόλτα. Καταλαβαίνεις. Βάζουν στο ράδιο, στο κινητό τους το AirTeco και μας ακούνε όπου πηγαίνουν. Και έχει δίκτυο. Καταλαβαίνεις. Ωραία. AirTeco, ωραία εφαρμογή για το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας. Ακούτε όλα τα ραδιόφωνα, εμάς τα προτιμάτε. 6-8. Τι άλλε ώρε κάνετε θέλετε. Λοιπόν, όχι μόνο, πρώτο να ακούτε. Γιατί θα ακούσετε ό,τι συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει.
0: Στην Earth News Radio να ακούτε.
1: Αυτό, ναι, το, έτσι έχει.
0: Πω, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν θα το βρούνε έτσι.
1: Πολύ καλά.
0: Δεν θα γράφει έτσι.
1: Όχι, ρε, Earth News Radio 105,8. Λοιπόν.
0: Τι λοιπόν.
1: Δύο τρόποι επικοινωνία σας μαζί μας. Earth News Radio 105,8, όχι. Earth News Radio σκέτο. Δύο λέξεις. Earth News η μία. Και ενώ, radio η άλλη.
0: Δεν μας κάνει καλό το Σαββατοκύριακο.
1: Καλά, ναι. Είδατε που θέλατε Σαββατοκύριακο. Ναι. Λοιπόν, Earth News Radio. Και μας στέλνει το μήνυμά σας. Στο Viber αυτό.
0: Ναι.
1: Στο Messenger, πρωινή παρέα ασφαλισμένη. Μας βρίσκεται. Μας στέλνει το μήνυμα, πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που είπε ο Διονύσης ότι έχουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Είναι μεγάλη γιορτή τώρα. Και υπάρχουν και, νομίζω είναι πολύ λίγο στην Καβάλα.
1: Εντάξει. Πιθανόν.
0: Ναι, ναι, χρόνια πολλά στην Καβάλα. Είναι η Διεθνής ημέρα των τροπικών, ναι.
1: Των.
0: Των τροπικών.
1: Ναι.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού.
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ναι. Να ζήσει.
0: Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας.
1: Ναι.
0: Είναι γιορτή του κρασιού, όπα, στην πόλη Χάρα της Βορειοδυτικής Ισπανίας. Φαντάζομαι ότι δεν είναι. Ξεροσφύρι.
1: Όχι, προς τιμή του πολιούχου Αγίου Πέτρου.
0: Ναι, όχι, όχι, πέρα από αυτό. Να μην είναι ξεροσφύρι το κρασί, αυτό λέω. Περιλαμβάνει διαγωνισμούς, συνωποσίες, κοινομαχίες μεταξύ των κορυβαντιών των εορταστών.
1: Κορυβαντιών των.
0: Έτσι λέει.
1: Οι κορυβαντιώντες.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ελπίζω αυτή η γιορτή του κρασιού να μην είναι ξεροσφύρι.
1: Μπορεί να είναι, ναι, μπορεί να είναι με τίποτα.
0: Με ζέδε, θα έχει.
1: Τη φουράκια.
0: Τάπας.
1: Κάτι.
0: Τάπας.
1: Γιατί να έχει τάπας.
0: Γιατί
1: να
0: στην Ισπανία.
1: Γιατί έχουν αρχίσει να κάνουν κάτι. Όπως στο Τσίπουρο, ας πούμε. Τι μεζέ έχετε. Στραγάλια. Μπορεί να δίνουν εκεί παξιμάδια. Ή ξέρω εγώ κρακεράκια. Καταλαβαίνεις. Δεν ξέρουμε. Πείτε μας, άμα είστε στην Ισπανία και γιορτάζετε σήμερα.
0: Αυτό είναι οι νομαχίες, ρε Διονύση.
1: Οι νομαχίες έχουν, δεν έχουν.
0: Μάχη.
1: Ναι, γιατί, τι πειράζει.
0: Όχι, τι πειράζει. Μη λες, παιδί μου, τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι εθνική γιορτή στις Σεϊχέλες.
1: Θα μου ακούσουν στην Ισπανία και θα παρεξηγηθούν.
0: Τιμούν την επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν λέω γιατί
1: παρεξηγηθούν στην Ισπανία. Είναι η μέρα των βετεράνων στην Ολλανδία, των εφευρετών στη Ρωσία, εντάξει. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι των ναυπηγών στη Ρωσία και η μέρα της αντίστασης κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Ρωσία.
0: Πάλι στη Ρωσία.
1: Ναι, δεν θέλουν κάτι να γιορτάζουν. Γιατί,
0: δεν λες τον καιρό μέχρι να πάμε.
1: Θα πω εγώ αμέσως τον καιρό. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Επειδή στην Ευρώπη είχε καύσωνα και τα λοιπά. Μας στέλνει μήνυμα η φίλη μας από το Ανόβερο και λέει: Παιδιά, 5 η ώρα έχουμε 20 βαθμούς. Επιζήσαμε τελικά με ανεμιστήρες, κρύα ντους και παγωμένα ποδόλουτρα. Τόσο υψηλές θερμοκρασίες για τόσες μέρες εύχομαι να μην έχουμε ξανά φέτος. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω καθόλου. Αλλά μάλλον έρχεται και ένα δεύτερο κύμα. Δεν ξέρω, θα περάσει ξόφαλτσα από τη Γερμανία, αλλά έρχεται στην Ιβηρική πρώτα και μετά θα πάει προς την Αγγλία. Να το έχετε κατά νου, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι, θα το δούμε όμως. Λοιπόν, στην Ελλάδα σήμερα. Γενικά έθριος καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους. Πού? Στα βόρεια ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Μόνο. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5. Στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Δεν έχουμε τα 8 μποφόρ τα χθεσινά, άρα κατά τι έχουν πέσει.
0: Αυτό δεν ζέστα.
1: Κατά τι θα ανέβει η θερμοκρασία. Mm. Έτσι. Στο Ιόνιο θα φτάσει 35 και στην ανατολική νησιωτική χώρα. Στα υπηρετικά του 36 και τοπικά στα δυτικά του 37. Ενώ Κυκλάδες, Κρήτη μέχρι 32 θα πάει. Μέχρι 32. Καλά είναι. Μέχρι 32. Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας τον εορτάζοντα.
0: Χρονιά πολλά, κύριε Παύλο.
1: Ευχαριστή για τις ευχές. Με τιμούν ιδιαίτερος. Αν και ως μη θρησκευόμενος δεν εορτάζω, ακολουθώντας την επιλογή μου και σεβόμενος όσους θρησκεύονται και πιστεύουν, σας αγαπώ πολύ. Και εμείς σας αγαπάμε,
0: κύριε Παύλο. Τώρα,
1: κύριε Παύλο. Ναι. Κύριε Πέτρο.
0: Λοιπόν. Καλά το παιδί.
1: Με τα ονόματα δεν.
0: 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833.
1: Πολύ ωραία. Το 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαριλάου Τρικούπη με τίτλο «Τις πτέει». Σε αυτό, ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο τον Α. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. Το 1874 αυτά.
0: Το 1931 μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωσης Ελλάς, ναι, βάζουν φωτιά στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαβλίζει με σειρά άρθρων τη φιλοβενεζελική εφημερίδα Μακεδονία. Τώρα που είπα αυτό.
1: Τι σου ήρθε?
0: Να μην το ξεχάσω.
1: Ναι.
0: Έβλεπα στα social,
1: ναι,
0: το Σαββατοκύριακο ότι υπάρχουν κάποιοι αυτόκλητοι, δεν ξέρω τώρα, θεματοφύλακες της ιστορίας της, του τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό,
1: του correct, ναι,
0: ναι, του correct, ναι, ναι, ναι, στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: και κάνουν περιπολία σε δρόμους σε περιοχές που ήταν, που είναι εβραϊκές συνοικίες και όλα αυτά τα πράγματα,
1: ναι,
0: στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: και με τσεκάρουν κόσμο και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Τι το τσεκάρουν δηλαδή?
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω...
1: Μην πω πρωί-πρωί το. Τι τσεκάρουν ακριβώς?
0: Πώς το λένε. Δεν θέλουν στην περιοχή τους Εβραίους. Δεν θέλουν εκεί.
1: Μπα.
0: Ναι.
1: Και.
0: Δεν ξέρω.
1: Να φύγουν. Να πάτε αλλού, που είναι και παλιά διαφήμιση.
0: Αυτά είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα. Mm. Φοράνε.
1: Αμπέχονα.
0: Όχι, όχι. Uh-huh. Δεν φοράνε αμπέχονα.
1: Θα τους πήγαινε.
0: Φοράνε τις ίδιες ακριβώς, τα ίδια ακριβώς τίσερτ, ναι, με σημαία της Παλαιστίνης.
1: Uh-huh. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Όχι, το λέω αυτό.
1: Καλά κάνεις και το λες. Mm. Καλά κάνεις και το λες. Δεν είναι κανένας αρμόδιος, εν πάση περιπτώσει, θεματοφύλακας οτιδήποτε. Ακριβώς. Υπάρχουν συγκεκριμένα όργανα, συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένοι θεσμοί, συγκεκριμένες λειτουργίες, συγκεκριμένα τα πάντα. Όχι, μ' αρέσει που διάφοροι τέτοιοι, ας πούμε, κοροϊδεύαν τους άλλους που λέγανε εμείς είμαστε υπερασπιστές του συντάγματος και δεν αναγνωρίζουμε την αστυνομία, δεν αναγνωρίζουμε τον έναν, δεν αναγνωρίζουμε τον άλλον, βγάζουμε δικές μας ταυτότητες γιατί έτσι γουστάρανε. Δεν είναι έτσι. Το ίδιο κάναν και οι άλλοι, δεν πληρώνω, και τώρα τους έρχονται κάτι πρόστιμα 20.000 και ψάχνονται οι άνθρωποι.
0: Όχι, όχι, δεν το συγκρίνω με το δεν πληρώνω.
1: Όχι, με τίποτα δεν το συγκρίνω. Ό,τι είναι πέρα και έξω. Πέρα και έξω από αυτό που είναι θεσμοθετημένο και είναι και κοινή πεποίθηση, κοινή συνείδηση, είναι, θέλει πολύ προσοχή αυτό. Να μην επεκταθώ. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Προκαλούμε τώρα τον τρόμο σε ανθρώπους, ας πούμε, και εκφοβίζουμε.
1: Για τρομοκρατία το λέω.
0: Τρομοκρατία
1: είναι αυτό. Έτσι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το 1958 η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμης στη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά και ένα ο Ζαγκάλο. Μετέπειτα προπονητής Εθνικής Βραζιλίας.
0: Βέβαια. Το 1986.
1: Τον ήξερες τον Ζαγκάλο?
0: Ναι, βέβαια. Είναι, ναι, τρελικός.
1: Βέβαια.
0: Το 1986 η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία, τότε ήταν, στο περίφημο στάδιο των Αστέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
1: Το 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Χελάς Flying Dolphins στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάβας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στην 17 Νοέμβρη. Αρχή εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια.
0: Άβελ.
1: Σαν σήμερα,
0: ναι,
1: έγινε αυτό.
0: Άβελ, τρομοκράτης. Θυμάμαι, έμενα στον Πειραιά τότε.
1: Ναι.
0: Την είχα ακούσει την έκρηξη. 1886 σήμερα γεννιέται ο Ρομπέρ Σουμάν, ο Γάλλος πολιτικός που ήταν πρωθυπουργός της Γαλλίας, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κυρίως ήταν ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το ΝΑΤΟ.
1: Το 1900 γεννιόταν ο Αντουάν Ντεν Σεν Εξυπερί, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, έκανε τον περίφημο μικροπρίγκιπα.
0: Και ο Γιάννης Πουλόπουλος το 1941. Δεν κάνω τώρα συστάσεις του Γιάννη Πουλόπουλου.
1: Έφευγε από αυτόν τον κόσμο το 1907 ο Κωνσταντίνος Βολανάκης, Έλληνας ζωγράφος, θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας.
0: Επίσης το 1951 ο Εμίλιος Βεάκης, ούτε γι' αυτόν κάνω συστάσεις.
1: Και το 2003 η Κάθριν Χέρμπορν.
0: Αγαπημένη.
1: Ναι, Χέρμπορν. Πολύ αγαπημένη. Αγαπημένη. Καλημέρα στη φίλη μας την Φωτεινή, με 19 βαθμούς σήμερα στην Ξάνθη. Λέει, πάνω σε αυτό που έλεγες, τσεκάρουν αν είναι Εβραίοι ή παλιοαμοιβάδες, ναι, να τους, ναι, μαζέψει η αστυνομία. Δεν έχουμε αντιρατσιστικό νόμο.
0: Έλατε.
1: Έχουμε. Όχι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Μέσα. Ντροπή, ναι, είναι τρομοκρατία, μας λέει.
0: Είναι, μου θύμισε αυτό το πράγμα, Χρυσή Αυγή. Αλήθεια σας το λέω. Όπως τους είδα, ήταν σαν τάγματα εφόδου. Mm. Αυτό το πράγμα. Mm. Αυτό, ναι, μου θύμισε. Που φοράγαν τα ίδια ρούχα. Σαν στολή, τα μπουζάκια. Ότι τι δηλαδή.
1: Δεν έχει χωρηθεί σε κανέναν, από κανέναν, τέτοια εξουσία. Next, πάμε παρακάτω. Έτσι. Ως κοινωνία συντεταγμένη, δυτικοευρωπαϊκή, ευρωπαϊκή κοινωνία, αυτά τα πράγματα είναι λυμένα. Είναι λυμένα εδώ και κάποιους αιώνες. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Και στην εγγονή της που γίνεται 9 χρονών.
0: Να τη χαίρεστε.
1: 24 βαθμούς έχει γίνει.
0: Είναι γερή.
1: Ο φίλος μας ο Χρήστος από την Εθνική Οδό στο ύψος του Λιτοχώρου. Σχόλασε, πάει για ύπνο στην Κατερίνη. Ωραία είναι αυτή η διαδρομή.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι αυτή η διαδρομή. Το Λιτόχωρο έχει και τον πολιούχος, είναι ο Άγιος μου. Ε? Άγιος Διονύσης, ο Λίγο. Ευρυδίκη, καλημέρα. Χρόνια πολλά και στο γιο μου τον Πέτρο. Ναι, να τον χαίρεστε.
0: Ορίστε.
1: Να τον χαίρεστε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς πέτρε.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
1: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη Διονύση. Εγώ γιατί. Α, που, επειδή σας είπα ότι έρχεται και άλλο κύμα. Δεν το λέω εγώ, μετεωρολόγοι.
0: Αυτό άλλο κύμα. Συγγνώμη, το άλλο κύμα που είναι. Από πού έρχεται το μήνυμα αυτό.
1: Από το Ανόβερο. Είπαμε, εσάς μπορεί να σας περάσει ξόφαλτσα, να μην σας επηρεάσει.
0: Αφού είπε και Γερμανία.
1: Τόσο πολύ.
0: Αφού είπε Γερμανία.
1: Τόσο πολύ. Δεν ξέρω τώρα.
0: Αφού είπε Γερμανία, κύριε Τυράσκη, χθες. Το είπε.
1: Ναι, το είπε. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, αφού το είπε.
1: Καλημέρα στο Σταύρο. η ετήσια μάχη του κρασιού στη Ριόχα της Ισπανίας. Μας στέλνει βιντεάκι και τα λοιπά.
0: Ωραία, χαμός.
1: Για αυτή τη γιορτή, τη μάχη του κρασιού. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Από το Μουσάκι, με 20 βαθμούς. Καλή Κυριακή να έχουμε όλοι.
0: Πα, ναι, βέβαια.
1: Καλή τι καλή Κυριακή, κύριε.
0: Τι καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή.
0: Δεν πειράζει. Α, ναι. Σαν Κυριακή να είναι.
1: Όχι, είναι παλιό το μήνυμα. Μου το έβγαλε τώρα το Messenger.
0: Α, είναι παλιό.
1: Το Messenger κάνει πλάκα. Έτσι. Ναι. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από τη Μυτιλίνη με 22 βαθμούς.
0: Λοιπόν, είχαμε κάποια θαύματα ακόμα στη Βραζιλία. Πραγματικά, ναι, θαύματα δηλαδή, που βγάλαν τα 2 πιτσιρίκια, τα αγοράκια. Από τα συντρίμια μετά από 4 μέρες. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτό που έγινε, το τραγικό αυτό γεγονός με τους διπλούς σεισμούς, αποκάλυψε ότι ήταν με πολύ λάθος τρόπο χτισμένα τα κτίρια στη Βενεζουέλα. Ήτανε σαν να ήταν στεκόντουσαν σε απλά τούβλα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έβλεπα τις αναλύσεις και λέγανε ότι, πώς το λένε, είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό που συνέβη με τέτοιο μεγάλο σεισμό. Αν ήταν αλλιώς χτισμένα, με άλλες προδιαγραφές, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Παρότι ήταν τόσο μεγάλη σεισμή.
1: Σε όλους τους σεισμούς γίνεται αυτό και λέγεται αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν θυμάσαι όπως τότε στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Το ίδιο συνέβη και στη Βενεζουέλα.
1: Εντάξει. Άμα είχαν, αφού λέει δεν είναι σεισμογενής χώρα και είχαν, εν πάση αντισεισμικό κανονισμό, προαιώνιο.
0: Μα δεν το δεχτίζει μόνο όταν είσαι σεισμογενής χώρα με αντισεισμικό κανονισμό.
1: Πέσω του Βενεζουελάνου.
0: Ναι. Δεν το λέω στου
1: ανθρώπου. Του μαλώνει στου ανθρώπου τώρα.
0: Όχι, ρε, ναι, παιδί μου. Όχι, απλά το λέω.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Ξάνθη, 26 βαθμούς. Είναι στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Στον Γιάννη, το φίλο μας στο Λαύκο του Πηλίου. Στον κύριο Δημήτρη, με 21 βαθμούς και καθαρό ουρανό στην οίκια της Λάρισας. Ωραία, στην οίκια της Λάρισας. Κάτι ωραίο σταβέρνο. Ο κύριο Πέτρο. Χρόνια πολλά, κύριε Πέτρο,
0: χρόνια
1: από το Αμίντεο.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και μα στέλνει και ο κύριο Πέτρο από τον πύργο Ηλίας, 19 βαθμούς έχει εκεί. Λέει καλημέρα μου. Χρόνια μου πολλά. Έβγαινε μόνο. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Και στον Πέτρο, το φίλο μας στο Ηράκλειο, χρόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Μια κομμουνίστρια είναι υποψήφια για δήμαρχο της Δήμαρχος Ουάσιγκτον, βλέπω, ε.
1: Τι σημαίνει κομμουνίστρια.
0: Έτσι είπε ο Τραμπ. Εγώ. Εγώ.
1: Ναι.
0: Ρε παιδί μου, θέλει να αποδομήσει κάποιον. Και λέει, παιδιά,
1: είναι κομμουνιστής.
0: Είναι κομμουνιστής.
1: Ναι. Το καινούριο κοσκινάκι στην Αμερική, στους Ρεπουμπλικάνους, ξέρεις ποιο είναι.
0: Ποιο.
1: Έτσι και στις ενδιάμεσες εκλογές βγουν οι δημοκρατικοί και έχουν την πλειοψηφία.
0: Ναι.
1: Θα καθίσουν στο σκαμνί τον Τραμπ. Και θα έχουμε συνέχεια impeachment, πώς το λένε αυτά τα. Το λέει ο Βάνς αυτός. Ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, της Αμερικανικής κυβέρνησης.
0: Λοιπόν, λέει μην ψηφίσετε δημοκρατικούς, γιατί θα μας δικάσουν τον πρόεδρο.
1: Γιατί θα μας δικάσουν τον Τραμπ. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το φόβητρο. Γιατί δεν είναι τώρα ούτε η τιμή της βενζίνης, ούτε η τιμή τα αγκουράκια, ούτε τιμή στα αυγά, ούτε ο πόλεμος στο Ιράν, ούτε. Τραχαγύρευε. Τίποτα από όλα αυτά. Το βασικό είναι ότι θα μας καθίσουν στο σκαμνί τον πρόεδρο.
0: Και ο κόσμος τι λέει.
1: Τρομοκρατείτε. Κατά τον Τραμπ, κατά τον Τραμπ που πιστεύει ακόμα ότι το 67% της δημοτικότητας το έχει ο ίδιος. Ναι, κόντρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται. Αυτός έχει τις δικές του. Όσοι είχαν πάλι κάτι πρεσβείες. Λοιπόν, έχει δικές του δημοσκοπήσεις και λένε 67% με στηρίζουν. Σε αυτό ποντάρουν. Αν όντως τους στηρίζει το 67%, θα πάνε και θα ψηφίσουν σούμπιτ οι Ρεπουμπλικάνους για να μην βγουν οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι είναι κομμουνιστές πρώτον, όχι κομμουνιστές, κουμουνιστές, και δεύτερον θα κάτσουν στο σκαμνί τον πρόεδρο.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, το λύσαμε και αυτό.
0: Το λύσαμε. Έφυγε Τζάκρη.
1: Τι έφυγε, πού πήγε Τζάκρη.
0: Έφυγε από τους Δημοκράτες.
1: Ναι, έφυγε.
0: Είναι περίοδος μεταγραφών.
1: Συγγνώμη, δεν ήταν αντιπρόεδρος. Έχει πάρει υποσχετική.
0: Συμβόλαιο.
1: Στο ποδόσφαιρο, όπως γίνεται στο ποδόσφαιρο.
0: 2+1.
1: Τι 2+1.
0: Έτσι δεν είναι στα ποδόσφαιρα. Λέει, έκλεισε, λέει.
1: Για 2 χρόνια συν 1.
0: 2+1.
1: Η Τζάκα έκλεισε για 2 εκλογές συν 1.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν πρόκειται. Δηλαδή.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν έχει κάτσει. Τόσες εκλογές, δηλαδή 3 εκλογές σε ένα κόμμα, νομίζω δεν έχει κάτσει. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ενοχλήθηκε, λέει, η πλευρά Κασελάκη. Το λέει αυτό.
1: Ναι.
0: Ενοχλήθηκε η κυρία Τζάκρη από το γεγονός ότι ο Τάιλερ Μακμπεθ συνάντησε τον Άδωνη Γεωργιάδη, το έκανε κάποιες προτάσεις και τις αποδέχτηκε πάλι ο Άδωνης.
1: Όχι, εγώ διάβασα μια ανάρτηση του κυρίου Άδωνη, του κυρίου Γεωργιάδη, που λέει ότι την φάγανε.
0: Α.
1: Όχι.
0: Στον Άδωνη.
1: Διαφώνησε. Όχι, που λέει ο ίδιος. Επειδή δεν ήθελα να δώσω τη συνέντευξη στον Κασελάκη.
0: Ναι, αυτό όλο.
1: Άλλο είναι η συνέντευξη στον Κασελάκη, άλλο ο Τάιλερ. Αυτό είναι άλλο πρόσωπο.
0: Μα εκεί συναντήθηκαν.
1: Πού συναντήθηκαν?
0: Στη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Όλο μαζί είναι, πακέτο.
1: Α, όλο το πακέτο. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήθελε να δώσει συνέντευξη ο κ. Γεωργιάδη στον κύριο Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Και αυτό σημαίνει, κατά την κυρία Τζάκαρη, ότι είναι δεξιά στροφή. Του κόμματος.
0: Καλά, εντάξει, ψάχναμε μια φορά.
1: Του κόμματος Δημοκράτες. Συγγνώμη, εδώ πέρα, σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία, εδώ και κάνα δίμηνο, ψιθυρίζεται. Τι ψιθυρίζεται? Μόνο ντουντούκες δεν έχουν πάρει οι άνθρωποι.
0: Όχι,
1: θα πάει στο Πασόκ, παιδί μου.
0: Δεν έχει γραφτεί σε ρεπορτάζ.
1: Ότι πάει στο Πασόκ. Αφού τι λέω, το ίδιο πράγμα.
0: Ψιθυρίζεται και τι ψιθυρίζεται. Έχει γραφτεί.
1: Έχει, επειδή έχει γραφτεί. Λοιπόν, είναι γνωστό εδώ και κάνα δίμηνο ότι θα φύγει δηλαδή και θα πάει στο. Έκλαιγε, εγώ θυμάμαι και στο συνέδριο που είχε βγει πάνω και στηρίζουμε τον πρόεδρό μας, των Δημοκρατών. Ήταν η κυρία Κασελάκη, η κυρία Τζάκρη, επειδή ήταν αντιπρόεδρος, είχε βγει και είπε στηρίζουμε τον κύριο Κασελάκη και έκλαιγε κιόλας. Είχε δακρύσει, καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, έτσι είναι αυτά.
1: Εντάξει, δεν
0: συγκινήσε. Πρέπει να πάμε σε τίτλους.
1: Πότε?
0: Τώρα.
1: Έλα ρε παιδί, στο καλύτερο πάνω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αχτίδα ελπίδα στην ανίποτη καταστροφή προκάλεσαν οι φωνικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια. Τουλάχιστον 1.500 νεκροί, 3.150 τραυματίες και πάνω από 12.500 κάτοικοι έχασαν σπίτια, επιχειρήσεις ή υπέστησαν άλλου είδους καταστροφή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών αύριο στο Κατάρ. Στόχος των επαφών η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούζ. Η Χεσμπολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Τρεις πυροσβέστες νεκροί στο Κολοράντο, καθώς ανεξέλεκτες πυρκαγιές πλήττουν τις νοτιοδυτικές πολιτείες. Τραγωδία στην Κύπρο, δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια οι γονείς τους. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Σεισμική δόνηση 4,3 Ρίχτερ, λίγο μετά τη μία στη Λακωνία, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Γενικά έθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Ο Χρήστος,
1: ναι,
0: που πήγαινε μετά την νυχτερινή εργασία,
1: ναι, ναι, ναι,
0: στην Κατερίνη
1: να
0: για να
1: ξεκουραστεί, ναι,
0: ο άνθρωπος, πριν πέσει για ύπνο,
1: είχε μπουγάτσα,
0: ένα μεγάλο δίλημα. Μπουγάτσα, ναι, ή χειροποίητη κυμαδόπιτα.
1: Το ξέρω, είσαι δικός μου άνθρωπος. Άκου, θα φας μια κυμαδόπιτα και μετά επιδόρπιο μπουγάτσα.
0: Είναι ο ένας τρόπος, αλλά μετά θα πέσεις να κοιμηθείς, θα έχεις εφιάλτες, θα στριφογυρνάς.
1: Θα το φάει αργά, ναι, αργά, θα μασάει σιγά την τροφή του πολύ ωραία.
0: Εγώ είμαι υπέρ της μπουγάτσας πρωί, δηλαδή το πρωί θέλω γλυκό, το πρωί. Μετά, στη συνέχεια, κυμαδόπιτα.
1: Εγώ αλλά... τα θέλω όλα.
0: Ναι.
1: Ωραία και κυμαδόπιτα.
0: Ωραία,
1: ωραία είναι.
0: Πήρε κυμαδόπιτα τελικά.
1: Τα δικό μου.
0: Ναι.
1: Και μπουγάτσα είναι, εντάξει.
0: Μπουγάτσα, ναι, για πρωί μπουγάτσα είναι,
1: ναι, ναι,
0: όνειρο.
1: Ναι.
0: Όνειρο τώρα, τι συζητάμε. Ναι. Εκεί στην Κατερίνη εξακολουθούν και έχουν. Κάποτε είχαν τα καλύτερα αλμυρά φιστίκια. Αλμυρά στραγάλια που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, τα κάναν πολύ αφράτα, πολύ νόστιμα, πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν τα έχουν ακόμα. Ήταν γνωστή.
1: Πώς πήγε την μπουγάτσα στο στραγάλι τώρα, ρε φίλε.
0: Γιατί είναι στην Κατερίνη,
1: δηλαδή,
0: ρε παιδί
1: πραγματικά
0: μου. Η Κατερίνη
1: τώρα
0: τέτοιο είχε. Είχε στραγάλια, ναι, τα οποία ήταν υπέροχα. Όταν λέω υπέροχα, δηλαδή έρχονταν από ξένες χώρες, ας πούμε, για να πάρουν στραγάλια Κατερίνης. Σου λέω αλήθεια τώρα, πριν από χρόνια. Καλημέρα στην, καλημέρα στην Αντωνία. 26 βαθμούς, επιτέλους μετά από μια εβδομάδα σας ακούμε πάλι. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Α, είχαμε πρόβλημα στη συχνότητα. Καλημέρα στην Νέα Πολυλεκονία, 23 βαθμοί, στην Ελαφώνησο, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και στην Ελασσόνα έχει, στην Ελασσόνα μου πόσο έχει, 20 βαθμούς. Εντάξει. Όσο και στο Ανόβερο, μια χαρά στην Ελασσόνα. Πολύ ωραία.
1: Ναι. Συγγνώμη, νοικιάζονται οι Βερσαλίες.
0: Τι σημαίνει.
1: Ρε παιδί μου, θες να κάνεις ένα πάρτι,
0: ναι,
1: για τα γενέθλιά σου.
0: Ναι.
1: Νοικιάζεις Βερσαλίες.
0: Δεν έχω ακούσει να συνηθίζεται.
1: Καλά. Πάντως το έκαναν ο Kanye West και οι Σενσόρι.
0: Ο Kanye West είναι. Εδώ η Beyoncé με τον Jay-Z πήγαν και κάνανε βίντεο κλιπ στο Λούβρο. Και είχε γίνει τότε, θυμάσαι, είχε ξεσηκωθεί ένα άλλο.
1: Όχι, ρε, δεν πήγαν στις Βερσαλίες.
0: Από πού πήγαν, σε κάτι ημιτασιών και καλά Βερσαλιών. Γιατί παραπληροφορείς τον κόσμο.
1: Περίμενε.
0: Ναι, κάτσε γιατί.
1: Μισό λεπτό τώρα, γιατί εδώ πέρα. Πήγανε πάντως στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Αυτοί. Αυτός έκλεισε τα 49 του.
0: Ναι.
1: Ο Κάνιε.
0: Μπράβο.
1: Έγινε 49, γι' αυτό είχε γενέθλια.
0: Χρόνια πολλά.
1: Είχε γενέθλια.
0: Να ζεις.
1: Ναι. Λοιπόν. Το ζευγάρι λέει επέλεξε να φιλοξενήσει το πάρτι αρχικά στο παλάτι των Βερσαλιών. Κάνανε.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια στο ξενοδοχείο Ερέλ Σατόν Ντε Βερσάιγ. Le Grand Control.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Έδωσαν 400.000 δολάρια.
0: Για να κάνουν πάρτι στις Βερσαλίες.
1: Έκαναν όλες τις πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά οι Βερσαλίες. Τι ωραίους κήπους που έχουν οι Βερσαλίες.
1: Ναι, αλλά λέω δίνονται για πάρτι.
0: Τι να σου πω εγώ, ξέρω.
1: Μέσα
0: σαν πως ξέρω τι είμαι. Γάλλος είμαι, ξέρω.
1: Και φοράγαν κάτι κουλά πράγματα πάλι. Δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Αμάν πια.
0: Κλασικά.
1: Δηλαδή.
0: Κλασικά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για την Τζάκρη σας είπαμε. Αυτό ήταν η είδηση της Κυριακής. Η κυριακάτικη πολιτική είδηση, ας πούμε, ήταν αυτή. Είχε κάτι στην πολιτική επικαιρότητα άλλο?
1: Όχι.
0: Ιδιαίτερο? Όχι. Δεν είχε. Μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν είχε. Οπότε, μπας πρέπει. Αυτό που διάβασα και έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι σταματάνε οι δημοσκοπήσεις. Θα ξαναρχίσουν το Σεπτέμβριο.
1: Δεν σταματάνε ακόμα.
0: Α, όχι ακόμα.
1: Θα βγουν κανένα 2-3 ακόμα. 4.
0: Ναι.
1: Και μετά.
0: Α, τώρα θα βγουν 2-3-4.
1: Δεν θα σταματήσουν να μετράνε, μην νομίζετε.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι, ρε παιδί μου, και δημοσκόπους που λέγανε παλιά ότι, ρε παιδιά, καλοκαίρι που ο κόσμος είναι στο μπάνιο του, στις διακοπές του κτλ. Και άρα είναι και σε άλλο mood γενικώς, σε γενικές γραμμές.
1: Ναι.
0: Δεν κάνουμε δημοσκοπήσεις. Τώρα μπορεί να γίνονται για τα κόμματα. Αυτές οι λεγόμενες, οι κυλιόμενες, οι κρυφές κτλ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πάση περιπτώσει. Θέλω να πω ότι δεν θα είναι κάθε μέρα πρωτοσέλιδο ή πρωτοκάναλο ή πρωτο αυτό.
1: Πρωτοκάναλο.
0: Ναι, τι έγινε στη δημοσκόπηση τάδε. Ή στη Δίνα ή στην παρακάτω. Εντάξει. Μάλιστα. Εντάξει.
1: Πάντως είναι διχασμένοι όλοι.
0: Ποιοι όλοι?
1: Είναι μοιρασμένοι.
0: Ποιοι?
1: Για το θέμα των εκλογών. Οι αναλυσιολόγοι.
0: Δηλαδή τι είναι διχασμένοι?
1: Ρε παιδί μου, λένε κάποιοι,
0: ναι,
1: που δεν είναι και πολύ εκτός του παιχνιδιού,
0: ναι.
1: Δηλαδή άνθρωποι που είναι μέσα στα πράγματα,
0: ναι.
1: Λένε ότι μην αποκλείσετε. Εγώ δεν αποκλείω, λένε, να γίνουν, να δούμε εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου. Έτσι λένε αυτοί. Εγώ λέω,
0: ναι, Εγώ ως Κατερίνα.
1: Εγώ ως Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Μπράβο. Πολύ χαίρομαι για σένα.
1: Το λέω με τι, σε τι βασιζόμενο.
0: Πού ξέρω.
1: Έτσι.
0: Ναι, θα μας λέω, πεις. Τώρα, νομίζω θα μας πεις.
1: Ναι, ναι. Φυσικά θα σας πω. Το λέω βασιζόμενο στο εξής γεγονός, ότι ο Μητσοτάκης ποτέ δεν έχει κάνει κάτι το που θα πεις για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Αλλά είναι θεσμικός, ρε παιδί μου. Πάει πάντα. Θέλει να τελειώνει την τετραετία.
0: Με αυτή την έννοια.
1: Αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, πιστεύει στην ολοκλήρωση τη θητεία κάθε κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλει, αφού θέλει να το καθιερίσει και στο Σύνταγμα.
0: Αυτό θέλει να καθιερίσει στο
1: Σύνταγμα. Είναι ένα πράγμα που έχει μπει μέσα στις προτάσεις.
0: Νομίζω στο Σύνταγμα θέλει να καθιερίσει την εξαετία και διαφωνεί.
1: Άλλη είναι η εξαετία.
0: Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εγώ λέω.
0: Να εκλέγεται η εξαετία. Ναι.
1: Υπάρχει μέσα πρόβλεψη που να λέει ότι κάθε κυβέρνηση εκτός απρόπτου. Πρέπει να είναι κάτι. Όχι αυτό που βρίσκουν που λένε εθνικό θέμα.
0: Εκεί κολλάει το απρόπτο. Τι είναι το απρόπτο. Θα σου πω πολύ απλά πράγματα. Η εισβολή που πήγε να γίνει το 2020 πάνω στην Αλεξανδρούπολη.
1: 22.
0: Το 22. Λοιπόν, ήταν έκτακτο. Ήταν έκτακτο. Η πανδημία ήταν έκτακτο.
1: Γιατί ήταν για να γίνουν εκλογές.
0: Όχι, λέω. Θέλω να πω ότι έκτακτα μπορούν να βρεθούν. Έχουν βρεθεί στη διαδρομή πάρα πολλά.
1: Ναι, ρε παρά μου, θα βάλει τέτοιες δικλίδες.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα είναι πιο εύκολο να προκηρυχθούν εκλογές. Λέει, πόσες φορές έχουν πει εθνικό θέμα και δεν υπάρχει εθνικό θέμα.
0: Εδώ έχουν πει εθνικό θέμα η οικονομία.
1: Μπράβο.
0: Ναι, δεν είναι η οικονομία εθνικό θέμα. Φυσικά και είναι.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Φυσικά και είναι. Οπότε, σκέψω ότι για την οικονομία έχουμε φάει 3 μνημόνια στο κεφάλι, έχουν πέσει 3-4-5 κυβερνήσεις.
1: Το έκαναν εθνικό θέμα. Δεν ήταν εθνικό θέμα.
0: Έγινε. Εκ των πραγμάτων.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη, στο Μέτσοβο.
0: Ναι.
1: Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στη μαμά του και στην κόρη του Παυλίνα που γιορτάζουν σήμερα. Να τις χαίρεσαι.
0: Να σου ζήσουν.
1: Να τις χαίρεσαι,
0: να τις απολαμβάνεις και να σε αγαπάνε.
1: 17 βαθμούς σήμερα.
0: Πού?
1: Στο
0: Μέτσοβο κιόλας.
1: Ναι,
0: μπράβο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, μου λέει η Δέσποινα. Ναι. Πολύ ωραία. Μας ακούνε ταυτόχρονα πηγαίνοντας στις δουλειές τους σε αντίθετες πλευρές Αττικής. Ένας πάει από εδώ, άλλος πάει από εκεί. Αλλά είναι γιορτάρα μέρα, οπότε είναι αλλιώς. Καλημέρα και στο μικρό σε Σιρήνη Γρεβενών. Ο Κυριάκος. Τώρα έχει 18 βαθμούς εκεί πέρα. Η Φωτεινή μας λέει: επίσης οι Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη, επανέρχεται στο προηγούμενο θέμα, έρχονται στην πατρίδα τους. Όταν τους έδιωξαν από την Ιβυρική Χερσόνησο η Ισαβέλα και ο Φερδινάνδος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία τους καλοδέχτηκε στη Θεσσαλονίκη που έγινε πατρίδα τους. Αυτά τα ποντίκια, ας διαβάσουν και λίγο ιστορία. Εγώ δεν θα πω μόνο αυτό, θα πω και κάτι άλλο. Ακριβώς πάνω σε αυτό που περιγράφεται, αγαπητή μας Φωτεινή, ο εμπνευσμένος Μπουτάρης, ο Γιάννης Μπουτάρης, είχε κάνει ολόκληρη καμπάνια για να τιμηθεί η παρουσία και η συμβολή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, όπως και των οικογενειών που τους έσωσαν και τους περιέθαλψαν, σύν της άλλης. Και έρθει σε κόντρα ακόμα και με ανθρώπους που τον υποστήριζαν και τελικά το κατάφερε και την είχε κάνει τη Θεσσαλονίκη κέντρο και αυτού του τουρισμού, σύν της άλλης. Όμως είχε κάνει και διάφορα άλλα εμπνευσμένα πράγματα ο Γιάννης ο Μπουτάρης. Απλά να τα λέμε και να τη θυμίσουμε και αυτά. Ο κύριος Παύλος λέει: το θέμα δεν είναι από πού έφυγε η κυρία Τζάκρη. Το θέμα είναι πού δεν πρέπει να πάει. Ή καλύτερα πού δεν πρέπει να τη δεχτούν. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Παύλο?
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Διάβασα το εξής. Διάβασα το εξής, ότι πώς υπολογίζονται, ρε παιδί μου, οι μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Θα πάρω αυτόν, θα πάρω τον άλλον. Θα πάρω... Γιατί σου λέει ότι εγώ στην εκλογική μου περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Θα σου φέρω τόσους ψήφους.
1: Πήγε στην Πέλα.
0: Πώς κάναν παλιά στις φοιτητικές εκλογές που λέγανε στις φοιτητικές εκλογές. Θα βάλω στο ψηφοδέλτιο τον τάδε γιατί έχει πέραση. Έχει, αυτό. Είναι influencer. Ναι. Δεν υπήρχαν influencer τότε. Θέλω να πω. Με αυτή τη λογική. Με την ίδια τη λογική δεν βάζουν καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ηθοποιούς και διάφορα τέτοια.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, με την ίδια λογική.
1: Πριν πάμε να στεθούμε με τηλεόραση.
0: Πού θα πάμε τώρα?
1: Περίμενε, ρε Διονύση. Έχουμε το Σπύρο το Δαρσινό στην τηλεοπτική μας γραμμή.
0: Ναι.
1: Ο Σπύρος μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έκανε ρεπορτάζ για τις δύο φορτιές στην Αθήνα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Είχαμε λοιπόν δύο φωτιές χθες, δύο πυρκαγιές, αστικές πυρκαγιές. Μία σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κάνικος, και η μία σε μια αδιόρροφη οικοδομή στην Καλλιθέα. Η πρώτη ήταν γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, λίγο μετά τις 11 η ώρα, όταν σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή της Ομόνιας ξέσπασε πυρκαγιά σε αποθήκη ματισμού, καθότι φαίνεται πως εξεράγει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Ένα ηλεκτρικό ποδήλατο το οποίο είναι ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, ενός 40χρονου Ιρανού, με αποτέλεσμα να αρπάξει φωτιά η αποθήκη ρηματισμού και ευτυχώς να μην επεκταθεί ιδιαίτερα η φωτιά, αλλά οι πυκνοί καπνοί που εκλήθηκαν εκείνη την ώρα προκάλεσαν πολλά σοβαρά προβλήματα στην διαδικασία εκένωσης του ξενοδοχείου. Μάλιστα είχαμε και τραυματισμούς, είχαμε και πολλούς που είχαν αναπνευστικά προβλήματα.
0: Και είχε και μεγάλη, ήταν μεγάλη ανησυχία τώρα στο κέντρο της Αθήνας, σε αστικό περιβάλλον, μια φωτιά τώρα, γιατί δεν είναι εύκολο ούτε να επιχειρήσουν μέσα, ούτε σε κάποια σημεία να πάνε να φτάσουν μέσα, γιατί είναι πάρα πολύ στενή η δρόμη κτλ. Είναι πάντα η φωτιά σε αστικό περιβάλλον, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Μικρή, μεγάλη, δεν έχει σημασία, ούτε... Δεν ήξερα, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ξεκίνησε από ηλεκτρικό ποδήλατο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό
0: το οποίο αυτό ανεφλέγει, τι έκανε, τι είναι,
2: φαίνεται πως ο ιδιοκτήτης το ξενοδοχείο το έχει τοποθετήσει πολύ κοντά στην αποθήκη προκειμένου να το φορτίσει. Φαίνεται υπήρξε κάποια βλάβη, ενδεχομένως να μην λήφθηκαν όλα τα μέτρα όσον αφορά την φόρτιση της συγκεκριμένης μπαταρίας.
0: Εξεράγει
2: η μπαταρία. Χρειάζεται τουλάχιστον μια ειδική συσκευή για να γίνει η φόρτιση.
0: Αυτό δεν ξέρω.
2: Και μπήκε απευθείας στην πρίζα, που λέμε, μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Και μην ξεχνάμε ότι και εκεί μπορεί να υπάρχουν και προβλήματα στην τάση. Είναι ένα παλιό, πολύ παλιό κτίριο. Δεν ξέρουμε από πότε έχουν γίνει πότε έχει γίνει ανακαίνιση σε ενδεχομένως ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ενδεχομένως να υπήρξε και κάποιο άλλο πρόβλημα. Η προανάκριση πάντως θα συνεχιστεί προκειμένου να διαπιστωθεί 100% το τι ακριβώς είχε συμβεί. Δεν είναι τυχαίο ότι είχαμε τρεις ανθρώπους οι οποίοι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο με πιο σοβαρό τραυματισμό του ίδιου του ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, αλλά και πνευστικά εγκάβματα. Γι' αυτό και οδηγήθηκε στο θριάσιο σε δεύτερο χρόνο και νοσηλεύεται σε ειδική μονάδα θεραπείας
1: φροντίδας. Περαστικά στον άνθρωπο. Αυτό στην Καλυθέα ήταν εντυπωσιακό και μόνο από το γεγονός ότι η ηλικιωμένη, η γυναίκα που έπεφτε, που έμενε στο διαμέρισμα, πήδηξε στο κενό και τις ενέσωσαν από κάτω οι άνθρωποι.
2: Αυτό ακριβώς, καθότι η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 4 η ώρα και μάλιστα τόσο εκείνη η 75χρονη όσο και ο 80χρονος σύζυγός της δεν αντιλήφθηκαν τη φωτιά. Χρειάστηκε η συνδρομή των γειτόνων, οι οποίοι με φωνές και με παροτρύνσεις τους αφύπνισαν, λέγοντάς τους ότι έχει φωτιά το διαμέρισμά σας. Είναι μια διόρροφη μονοκατοικία είναι στην ουσία. Οι δύο ηλικιωμένοι βρίσκονταν στον πάνω όροφο. Ο 80χρονος κατάφερε να φύγει από την περιστρεφόμενη μεταλλική σκάλα που είχαν τα παλιά σπίτια.
1: Δεν ξέρω αν
2: τα θυμάστε.
0: Ναι,
1: ναι,
0: ναι.
2: Την σκάλα, ξέρετε, υπηρεσίας που λέγαμε παλιά. Και ωστόσο η γυναίκα εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε να μαζέψει όλο το θάρρος της προκειμένου να ανέβει στον μπαλκόνι.
0: Σπύρο,
2: και να...
0: θα λέει κανένας που μας ακούει ότι που λέγαμε παλιά η σκάλα υπηρεσίας, πόσο παλιός είσαι που έχεις βιώσει τις σκάλες υπηρεσίας?
2: Είμαι 42 ετών, δεν είμαι μικρός.
0: Μάλιστα.
1: Μικρός είσαι.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Πίστεψε μας.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε, Σπύρο, να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά, για
0: καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήταν ο Σπύρος Δαρσινός. Είδες πόσες γνώσεις έχει.
0: Παιδιά,
1: ο Σπύρος.
0: Εγώ τώρα, αλήθεια το λέω, το έχω απορία. Όταν πρώτο ήρθα στην Αθήνα, αλλά ήρθα στα μικράτα μου και ήταν πριν από πάρα πολλά χρόνια, υπήρχαν αυτές οι σκάλες.
1: Ακόμα υπάρχουν πίσω.
0: Ναι.
1: Σε κάποια, και σε κτίρια που έχουν αναπαλαιώσει.
0: Και σε καινούργια φτιάχνουν πλέον.
1: Και σε αυτά που έχουν αναπαλαιώσει. Ναι. Ξέρεις, βάζουν, είναι, και...
0: είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να υπάρχει αυτό.
1: Τώρα,
0: να υπάρχει ως έξοδος κινδύνου.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμα και σε καινούργια κτίρια κάνουν. Αλλά έτσι υπηρεσίας είχα να το ακούσω πολλά χρόνια.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
3: Καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
4: Ακούσαμε τον Διονύση τώρα σε Ερμό και θέλαμε να τον κόψουμε.
3: Είχε να τα ακούσει λέει πολλά χρόνια πιο.
4: Τι συνέβη,
1: ότι υπήρχαν τις σκάλες υπηρεσίας που έχουν τις...
0: Λέγαμε για τη φωτιά με τον Σπύρο τον Δαρσινό για τη φωτιά στην Καλυθέα και μας έλεγε ότι ο 80χρονος έφυγε από τις σκάλες υπηρεσίας που λέγαμε παλιά. Λέω...
1: Που είχαν πίσω τα κτίρια, βέβαια πίσω μέρος.
0: Και λέω ότι ο Σπύρος που το ξέρει, που είναι
1: Ελικοειδής.
0: Νεαρούλης, ας πούμε. Εγώ όταν πρωτοκατέβηκα στην Αθήνα, υπήρχαν αυτές τις σκάλες, οι παλιές υπηρεσίες, οι οποίες ήταν όλες σκουριασμένες και όλα και τα λοιπά, κάναν και θόρυβο και τέτοια, φοβόσουν να κατέβεις, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχαν.
1: Είμαστε ανατρόμητοι.
0: Και λέμε τώρα ότι και σε καινούργια κτίρια τις κάνουν ως έξοδο κινδύνου. Δεν τις λένε υπηρεσίας πια, τις λένε έξοδος κινδύνου, αλλά και τα καινούργια κτίρια, πολλά καινούργια κτίρια έχουν τέτοιες εξόδους.
3: Α, δεν το ξέρω. Σε πολυκατοικίες πάντως δεν υπάρχουν. Στις
1: καινούργιες όχι.
0: Στις πολυκατοικίες όχι, αλλά κτίρια που έχουν γραφεία και τέτοια.
1: Όχι, σε κτίρια που έχουν αναπαλαιωθεί. Πώς τα λένε αυτά, πώς τα λέγανε.
4: Αναπαλαιωμένα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, κάπως τα λέγανε.
0: Ανακαινισμένα.
1: Τέλος πάντων, ναι. Ναι. Τις έχουν διατηρήσει. Δεν έχουν αλλάξει το χαρακτήρα.
3: Όχι,
1: ναι,
3: λόγια τα καινούργια.
1: Τα καινούργια δεν έχουν. Όχι. Mm. Τα καινούργια δεν έχουν.
4: Μ' άρεσε εμένα αυτό. Πώς έκανε παλιά ο Δημήτρης Καμπουράκης σταγόνες ιστορίας. Τα κάνει σταγόνες πολεοδομίας. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Ναι. Βάλουμε μια νέα ενότητα να μας εξηγεί πώς ήταν παλιά οι σκάλες υπηρεσίας. Μετά θα έχουμε κι άλλα, ρε παιδί μου.
0: Κάποιες από αυτές ήταν καλλιτεχνήματα. Έτσι, δηλαδή είχαν σκαλίσματα, ήταν προσεγμένες. Δεν ήταν άντε. Βάζουμε μια σκάλα και δεν είναι όπως είναι στην Αμερική που βλέπουμε τις άλλες τις που κατεβαίνουν τις σειρώμενες. Κατάλαβες.
3: Δεν είναι τώρα που λέμε πολυκατοικίες και παλιά. Πόσο λείπει το επάγγελμα του θηρόρου, δεν λείπει.
1: Καλά, ο θηρόρος, κοίταξε να δεις. Θα σου πω, υπάρχουν δύο εκδοχές για το επάγγελμα του θηρόρου. Η μία είναι ότι λείπει. Το άλλο είναι ότι δεν περνούσε κουνούπι που να μην το μάθει ο θηρόρος και να το πει.
4: Ο θηρόρος, να ρωτήσω κάτι, επειδή δεν μου έχει συμβεί. Τι ακριβώς είχα συμβεί.
1: Ο θηρόρος ήταν σαν διαχειριστής της πολυκατοικίας.
3: Φώναζε το μάστορα, έκανε.
1: Ναι, δηλαδή ήταν σαν διαχειριστής.
0: Δεν ασχολιόταν, ρε παιδί μου. Δεν ασχολιόταν ο διαχειριστής, ας πούμε, με τους ενεργητές και με τη συντήρησή του. Ήταν δουλειά του θηρορού. Ο θηρορός βοηθούσε, άνοιγε την πόρτα, άμα ερχόσουν φορτωμένος. Έλεγε να είναι όλα τα φώτα στη θέση του κτλ.
1: Έλεγε ποιος έμπαινε και ποιος έβγαινε.
0: Χρεωνόταν στα κοινόχρηστα.
3: Μοίραζε τα λιλογραφία.
4: Μάλιστα. Τώρα θα μοιράσει τα mail. Τι να μοιράσει ο θηρορός. Αλλά άρα έλεγε δηλαδή και τέτοιο. Με άλλη σήμερα βλέπω, κύριε πάνω μα.
3: Εντάξει, ξέρετε τα πάντα.
1: Βέβαια.
0: Ήταν στα συμβατικά του καθήκοντα.
1: Ναι, ήταν. Δηλαδή πολύ ωραία.
0: Αυτό που δεν ήταν γνωστό είναι. Πώς από αυτά θα διακινήσει.
4: Υπάρχει κονσιέρζο τώρα σήμερα στα κονσιέρζο.
0: Άλλο είναι αυτό, ναι.
3: Στα μοντέρνα.
4: Επειδή μου έχει
3: κτίρια...
4: στα καινούργια κτίρια, όχι στα καινούργια εδώ.
3: Στα καινούργια αλλού.
4: Ναι, ναι, η Όρκη, Λονδίνο, Παρίσι, αυτά ξέρω και τέτοια, Βερολίνο και που άλλο υπάρχει έτσι αυτό το hype. Ντουμπάι και αυτά. Έχετε πω τα κτίρια αυτά με τις πολυκατοικίες τις μοντέρνες και τα που κάνουν 25.000 ευρώ το τετραγωνικό. Να το πάρεις. Και έχεις αυτόν που λες,
3: ναι,
4: σου κλείνει το βράδυ να πας να φας έξω, σου καλεί ταξί, σου κάνει.
3: Μιλάς για κάτι συγκροτήματα που έχουν μέσα και εστιατόρια και γυμναστήρια.
4: Όχι, απλά εστιατόρια, εντάξει.
0: Τη σειρά Murders in the Building δεν την έχετε δει. Έχει.
3: Δεν την έχει δει ο Κώστας, το λέμε
0: και
3: δεν ήξερε.
4: Δεν την ξέρω καν.
1: Only murders in the building, έτσι θα το πω.
0: Πώς, εγώ
1: only murders in the building.
0: Είναι μια σειρά, εν πάση
3: περιπτώσει.
0: Είχε κάνει πάταγο, με αυτή την έννοια.
1: Ακόμα κάνει.
3: Ακόμα κάνει.
0: Συνεχίζεται.
3: Συνεχίζεται,
0: ναι. Παίζει Meryl Streep.
4: Παιδιά, το Hulu, πού να το βρω, δεν έχω Hulu. Πώς πρέπει να το πληρώνω πια.
3: Παίζει κι αλλού.
1: Θα σου πει η Κατερίνα, ρε παιδί μου, μετά.
4: Θα μου πεις που αλλού το παίζει σε κάτι ρώσικα site. Θα μα βρει.
0: Όχι, ρε,
1: δεν παίζει.
0: Τη Hulu την πήρε η Disney. Έλα, τώρα τι θα κάνουμε τώρα. Τέτοια πράγματα.
4: Εντάξει, δεν έχω Disney.
0: Ναι.
4: Αν βάλω και Disney Plus, μετά τα παιδιά μου δεν θα κάνουν τίποτα. Τελειώσει πότε το σχολείο σου. Με όσε πλατφόρμε βάλει.
3: Έχει δίκιο.
4: Εντάξει. Κάπου να κάνουμε λίγο μπάστα σε αυτά τι πλατφόρμε.
0: Καλά κάνει, Κώστα μου.
4: Εντάξει.
1: Παιδιά, θα γίνουν περισσότερε ακόμα.
4: Οι περισσότερες
1: πολλές.
4: Εντάξει, δεν ξέρω, το θέμα είναι ότι
3: τι θα γίνει να έχουμε να δίνουμε τύπου.
4: Ναι, το θέμα είναι ότι θα γίνει με την συμβατική τηλεόραση. Τώρα όταν ανοίγω ένα μεγάλο προβληματισμό, το οποίο το έλεγα τις προάλλες στην Κατερίνα εκτός αέρα, όταν βλέπω ότι παίρνουν πολλές αθλητικές διοργανώσεις, τις παίρνουν οι πλατφόρμες.
1: Αυτό.
4: Αρχίζουν και μπαίνουν που εκεί δεν υπήρχαν. Στην αρχή οι πλατφόρμες ήταν για όλα τα χρόνια σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ. Και φτιάχναν δικά τους κλπ. Άρα μπήκαν δυνατά, ρίξαν πάρα πολλά λεφτά και άρα αυτό το κομμάτι το κατέκτησαν. Τι έχει μείνει λοιπόν στην τελευταία τηλεόραση, εντάξει, έχουν μείνει προφανώς και σειρές και ταινίες και ντοκιμαντέρ, αλλά το αποκλειστικό. Τα αθλητικά και ενημέρωση. Δεν έχουν αθλητικά και ενημέρωση πλατφόρμες. Αν μπαίνουν σιγά σιγά στα αθλητικά, και αν μετά από 15 χρόνια έχουν πάρει όλα, θα έχει μείνει μόνο ενημέρωση στη συμβατική τηλεόραση.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Και ποιος θα μας προτιμάει τότε. Έχω. το
0: έχει τέτοια αναζητήσει.
4: Ρε παιδί μου, έχω μια
0: ευαισθησία στο μέλλον. Βλέπει μακριά, ναι. Αυτό, βλέπει μακριά. Αλλά το βλέπει να έρχεται. Αργά, αλλά έρχεται.
4: 100%.
1: Καλά, εντάξει, δεν τα πήραν και για πάντα τα δικαιώματα κάποιοι.
0: Τέλο πάντων, θα δούμε.
4: Μπαίνουν σιγά σιγά NBA, NFL, hockey. Δηλαδή σιγά σιγά, δεν τα πήραν όλα με το καλημέρα. Σιγά σιγά πάνε σε αυτό. Σιγά σιγά στην Ευρώπη. Αν μεθαύριο δηλαδή πάρουν Ευρωλίγκα, αν πάρουν κάτι άλλο.
1: Παιδιά, μια πολύ μεγάλη πλατφόρμα. Μεγάλη, πολύ μεγάλη. Όχι εδώ, ντόπια, εγχώρια. Από το εξωτερικό. Μεγάλη όμως. Μεγάλη, κολοσσός. Θέλει να πάρει το Champions League, τα δικαιώματα του Champions League. Μου λέγανε.
0: Το έχει δείξει τον δρόμο η Αμερικάνικη τηλεόραση, η οποία είναι ο πιλότος για ό,τι θα ακολουθήσει μετά από 10 χρόνια ή 20 χρόνια στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν αναλαμβάνει αυτό. Δεν είναι το NFL, ας πούμε, ή τον τάδε αγώνα. Δεν τον έχει το τάδε κανάλι κανένας άλλος. Ένα συγκεκριμένο κανάλι, ένα συγκεκριμένο όμιλο. Αυτό το έχει. Έτσι θα γίνει, φαντάζομαι, κάποια στιγμή και στα υπόλοιπα. Κάποια στιγμή.
1: Αυτό δεν θέλουμε, σου λέει.
0: Δεν το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Εμείς θέλουμε ελεύθερα, δωρεάν. Αυτό θέλουμε εμείς.
4: Ναι. Πλατφόρμες δεν θέτε.
1: Δεν θέτε.
4: Τι λέτε.
3: Τώρα που λες ατάκα από ταινία.
0: Γι' αυτό έχουμε φτιάξει εμείς εδώ πέρα το Earthflix. Το οποίο κάνει θράψη κιόλας, έτσι.
4: Έβλεπα
0: κάτι 17 εκατομμύρια κόσμος, ας πούμε.
4: Έχει τρομερό περιβάλλον και είναι δωρεάν.
1: Αυτό θέλει να πει
3: το ανακαλύψει. Τεράστια ιστορία. Που πρέπει να είναι ελάχιστη γιατί έχει εκατομμύρια views. Ας μπει να δει τι περιεχόμενο έχει. Πέρα από το περιεχόμενο που παίζουν οι ΕΡΤ όλες, να δει το ξεχωριστό περιεχόμενο που έχει το Earthflix.
0: Και θέλω να πω, συγγνώμη, μόνο αυτό να πω, ότι μέχρι τώρα υπήρχε ένα γενικότερο παράπονο ότι σταματάω μία σειρά, μετά δεν ξαναξεκινάει από το ίδιο, το φτιάξαν. Φτιάξαν και αυτή την, δηλαδή μπορείς να σταματήσεις, να σηκωθείς, να φας, να κάνεις, να ράνεις.
3: Αυτό ήταν μετά, θέμα, όντως, τώρα που το φτιάξαν.
4: Επειδή έχουμε 1,5 λεπτό μέχρι να κλείσουμε.
0: Να αφήσουμε την Κατερίνα να πει αυτό που θέλει.
4: Έχουμε τα απόσπαση.
0: Δηλαδή μπορείς να σταματήσεις, να σηκωθείς, να φας, να κάνεις, να ράνεις.
3: Αυτό ήταν θέμα, όντως, τώρα που το φτιάξαν.
4: Επειδή έχουμε 1,5 λεπτό μέχρι να κλείσουμε.
0: Να αφήσουμε την Κατερίνα να πει αυτό που θέλει.
4: Έχουμε τα απόσπαση ταινία του Παπατρέχα.

0: σας κινήσεις μια στιγμή να προετοιμαστώ εγώ. Πάμε. Δώσε μου. Και είπα, κάντε λίγο δίαιτα, όχι για σας, για μένα.
1: Παιδιά, παιδιά, πραγματικά πολύ μπροστά από την εποχή του αυτός ο άνθρωπος.
2: Πολύ. Λοιπόν, φεύγουμε.
1: Καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Επίσης.
1: Πάμε. Ρίχτο.
2: Πάμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα, ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς, οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται, διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας Νέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμμιών, ενώ εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στένο του Ορμούς, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios και το CNN. Οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν και πάλι να επιλύσουν τη διένεξή τους, ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση μετά και τις εκατέρωθεν επιθέσεις των τελευταίων ημερών και τις αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχηρίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Το Ισραήλ θα θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα της εμπριστικής, όπως τη χαρακτηρίζει, ρητορικής του Τούρκου Προέδρου.

0: Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η Χεσμπολά επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά ηλικίες 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνούνται. Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη Λακωνία, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, παραδέχθηκε τις ελλείψεις καυσίμων και τις ουρές στα πρατήρια, υποσχέθηκε να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τα πλήγματά του στις ρωσικές υποδομές.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, δεύτερη ώρα της εκπομπής στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και διάβαζα τώρα τα στοιχεία για το που έδωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τον καύσωνα. Αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο που πλήττει ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Καταρχήν δεν ήξερα ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη. Δηλαδή με ρυθμό δύο φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου.
1: Το ανακοινώσαν και κάποιοι επιστήμονες πολύ πρόσφατα αυτό σε μια νέα έρευνα που έγινε. Είναι δηλαδή πολύ καινούργια τα στοιχεία αυτά που
0: λέει. Ναι, 150 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή ζουν υπό ακραία ζέστη. Και ο Τέντρος, δεν το λέω εγώ το επίθετο του επικεφαλού, που είναι το επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είπε ότι πάνω από 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι που έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Είναι τρομακτικό έτσι.
1: Ναι, κάπου διάβαζα.
0: Σαν πανδημία αυτό το
1: κάπου
0: πράγμα.
1: Διάβαζα, σήμερα σε μια εφημερίδα, διάβαζα το εξής, ότι εμείς το 87 είχαμε 3.000 θανάτους. 3.000 στα 10 εκατομμύρια ήταν ένα σημαντικό πράγμα. Ας πούμε στην Γαλλία που έχουν 1.000 θανάτους, λέω ένα νούμερο, στα 68 εκατομμύρια, ακόμα φαίνεται φαντάζει αμεληταίο. Αλλά αυτό που προβλέπουν όλοι οι επιστήμονες είναι ότι έτσι θα πάει από εδώ και πέρα και θα πηγαίνει χειρότερα. Γιατί όπως πολύ ορθά είπες από αυτή την έρευνα, η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται περισσότερο με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό από τις άλλες.
0: Το οποίο είναι συγκλονιστικό. Μία φορά στη ζωή μου κατάλαβα τι σημαίνει θερμοπληξία. Και αυτό, επειδή λένε ρε παιδί μου ότι θερμική καταπώνηση τη λένε σιωπηλό δολοφόνο.
1: Ναι, έτσι. Ναι.
0: Λοιπόν, θυμάμαι ένα καλοκαίρι σε ένα σπίτι που έμενα εδώ στο Γέρακα και δεν είχε κλιματισμό. Και είχε πολύ ακραία ζέστη. Και είχα καθίσει στον καναπέ και προσπαθούσα ακούνητη να δροσιστώ με έναν ανεμιστήρα.
1: Ναι.
0: Και όσο αισθανόμουν να σβήνω. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι ο προάγγελος της θερμοπληξίας του. Δηλαδή πρέπει να δίνεται σημασία στα σημάδια.
1: Υπάρχουν και κάποιοι ακροατές οι οποίοι λένε ότι θορυβείτε, μας στέλνουν μήνυματα δηλαδή, ότι θορυβείτε τον κόσμο και θέλετε να πανικοβάλλετε τον κόσμο που έχει σιγά τον καύσωνα με 36 βαθμούς ας πούμε στην Ελβετία ή κάπου αλλού. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και εν πάση περιπτώσει και δεν θα μείνει και στου 36
0: έτσι,
1: κατά
0: ναι,
1: τα φαινόμενα.
0: Έτσι νομίζετε.
1: Αλλά τέλος πάντων, ναι.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό.
1: Όχι, ναι.
0: Πρόσφατα, χθες, προχθές, ήρθε από την Ελβετία που μένει μόνιμα μία φίλη της αδερφής μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ζει εκεί με την οικογένειά της, είναι καθηγήτρια και είχε πάρει το τρένο να πάει στη δουλειά της.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι έχει ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής στην Ελλάδα. Ξέρει τι σημαίνει ζέστη.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν. Κάποια στιγμή που ήταν στο τρένο, το οποίο δεν είχε κλιματισμό, το τρένο, στον καύσωνα, αισθάνθηκε ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Δηλαδή δεν το έχω αισθανθεί ούτε με 40 βαθμούς και 42 στην Ελλάδα.
1: Ναι, γι' αυτό λέγαμε. Μας το λένε και οι ανταποκριτές που είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες ημέρες. Μας λέγανε ακριβώς αυτό, ότι παιδιά είναι άλλο το 36. Μας το λένε και οι φίλοι ακροατές από το Ανόβερο ή από την Κοπεχάγη, από οπουδήποτε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ότι είναι άλλη η ζέστη της Ελλάδας, είναι άλλη η ζέστη η εκεί με υγρασία, ας πούμε, 40 και 42 και 45%.
0: Και εσείς γιατί πανικοβάλλεστε για αυτό που λέμε στην Ελβετία? Ποιος σας νοιάζει?
1: Ποιος πανικοβάλλεται? Δεν είναι σήμερα, δεν μας έχει έρθει ευτυχώς κανένα μήνυμα. Θα μας έρθει μετά το τέλος εκπομπής, θα κλείνουμε προς τα κλασικά. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από το Μεσολόγγι που μας στέλνει φωτογραφία γλυκό τριαντάφυλλο και καφέ. Εσπρεσάκι και γλυκό τριαντάφυλλο.
0: Γλυκό τριαντάφυλλο, ρε παιδιά, με
1: σκοτώνετε. Δεν είμαι του.
0: Τα γλυκά του κουταλιού όλα μου αρέσουν.
1: Μόνο τα εσπεριδοειδή. Τίποτα άλλο. Από τα γλυκά κουταλιού δεν μου αρέσει.
0: Όλα, παιδιά, μη λες δεν σ' αρέσουν.
1: Αφού δεν μου αρέσει.
0: Όχι, γιατί μπορεί να μη στέλνουν, άμα λες δεν αρέσει.
1: Όχι, να στείλουν. Γιατί να μη στέλνουν.
0: Πού να στείλουν όμως κανένας.
1: Πού να στείλουν, παιδί μου, σε εμάς εδώ.
0: Ναι.
1: Όχι, να μη στείλουν τίποτα.
0: Γιατί να μη στείλουν.
1: Καλημέρα στην Ευαγγελία επίσης. Καλημέρα να έχετε. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλτσαμάδα Κεφαλονιά με 24 βαθμούς ήδη στην Κεφαλονιά. Καλημέρα και στον Κυριάκο, το φίλο μας στοιχείο.
0: Και
1: όσο και να φυσάει σε ένα μεγάλο νησί σαν Τυχείο, πάντα βρίσκεις παραλίες που μπορείς να απολαύσεις την ηρεμία. Είναι η πείνα μες.
0: Βέβαια, κόβει.
1: Φωτογραφία μας στέλνει από τον Αγό, την μαγική παραλία των Καρδαμήλων της Βορειοανατολικής Χίου. Δεν έχω πάει.
0: Ωραία,
1: δεν έχω
0: φαίνεται,
1: πάει γενικά στο Τυχείο.
0: Ωραία,
1: όλες
0: παραλίες. Εγώ έχω πάει, έχω περάσει από Τυχείο.
1: Ναι.
0: Δεν έχω μείνει. Έχω περάσει. Πήγαινα ψαρά.
1: Χθες είχα ένα επέτειο γάμου, 29 χρόνια. Ναι. Παντρεμένος ο κύριος Κυριάκος με την.
0: Να ζήσετε.
1: Καλή του, με
0: να
1: την
0: ζήσετε.
1: Κυρία του. Ναι.
0: Και πάλι χρόνια πολλά σε Πέτρους, Παύλους, Παυλίνες, Πετρούλες και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Και τα υποκοριστικά.
0: Όλα τα ονόματα αυτά που γιορτάζουν ναι. σήμερα.
1: Αυτό με τα υποκοριστικά μπορεί να σε μπερδέψει.
0: Βέβαια.
1: Γιατί έρχεται εμείς, ας πούμε, η Ευελίνα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και έρχεται του Πέτρο και Παύλου με γλυκά. Και λες, γιατί γίνεται της Αγίας Ευελίνα σήμερα. Όχι, η Παυλίνα είναι το κανονικό μου. Καταλαβες. Και το έχει κάνει η Ευελίνα.
0: Πεβελίνα.
1: Έτσι τι ήθελε να το κάνει. Δεν βρίσκει άγκρι. Δεν βρίσκει άγκρι.
0: Και τον άλλο που λένε Τάκι. Νομίζω ότι
1: καλά, ναι,
0: το 15
1: εντάξει,
0: Αύγουστο.
1: Λοιπόν, τι άλλο γίνεται.
0: Και το λένε Κώστα.
1: Δεν σας έχουμε πει τίποτα για τα έξω από εδώ. Γιατί στα έξω από εδώ, προς το παρόν, υπάρχει μια φαινομενική ηρεμία. Φαινομενική, έτσι. Και λέω φαινομενική, γιατί για παράδειγμα δεν είχαμε νέες ομοβροντίες στο Περσικό Κόλπο, για παράδειγμα, όπως είχαμε την Παρασκευή και το Σάββατο τα
0: βράδια. Αλλά ένα βράδυ δεν είχαμε.
1: Ναι, δεν είχαμε, αλλά είχαμε απ' την άλλη το Ιράν να βγαίνει χθες και να λέει είναι αποκλειστικό μας θέμα τα στενά του Ορμούς. Δεν ξέρω τι σας λέει. Και το είπανε 2-3-4 διαφορετικές πηγές του Ιράν, γιατί δεν ξέρεις και ποια να πρωτοπιστεύσεις.
0: Άρα συμφωνούν
1: δηλαδή,
0: μεταξύ τους.
1: Το είπε
0: δηλαδή.
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών, το είπαν οι φρουροί της Επανάστασης, το είπε ο πρόεδρος της Βουλής, το είπαν όλοι. Καταλαβες.
0: Σε
1: αυτό
0: βρήκανε.
1: Ομονοούν ότι θα μας αρμέξουν αυτό. Ή θέλουν, εν πάση περιπτώσει, να μας αρμέξουν. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά έχει τη σημασία του και αυτό, γι' αυτό και σας το αναφέρουμε.
0: Χτες είχε και Υπουργικό Συμβούλιο στο Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Και είπε ο Νετανιάχου ότι όταν θα συναντηθώ με τον Τραμπ. Πότε θα ξανασυναντηθούν αυτοί.
1: Τώρα, όσο νου πω, αυτοί συναντιόνται συχνά.
0: Ναι. Όταν θα συναντηθώ με τον Τραμπ, θα του πω εγώ για τον Ερντογάν.
1: Να του πει.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Και που έχει εμπριστική ρητορική. Που μιλάει άσχημα για το χειμώνο.
1: Ναι.
0: Έχει πει.
1: Ναι. Ναι. Να του τα πει.
0: Ναι. Εμείς λαμβάνουμε υπόψη μας, λέει, πολύ σοβαρά αυτά που λέει, γιατί δεν περνάει η μέρα χωρίς να ζητάει την καταστροφή του Ισραήλ ο Ερντογάν. Και θα τα πω εγώ του Τραμπ.
1: Το θέμα δεν είναι μόνο τι θα πει ο Νετανιάχου, είναι και τι θα καταλάβει ο Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ έχει τα δικά του φίλτρα.
0: Ναι.
1: Και λέει αυτός καλός, αυτός κακός. Τελεία. Καταλαβες. Είναι έτσι ένα.
0: Επειδή από ό,τι φαίνεται τον ακούει
1: σύστημα.
0: Καμιά φορά τον Νετανιάχου.
1: Εδώ ολόκληρο πόλεμο ξεκίνησε και σύμφωνα με Αμερικανούς αναλυτές ξεκίνησε λόγω του Ισραήλ.
0: Αυτό λέω. Καμιά φορά τον ακούει τον Νετανιάχου.
1: Εγώ δεν τα πιστεύουμε, απλά μεταφέρουμε τι γράφεται στον Αμερικανικό τύπο.
0: Ναι.
1: Και τι λένε ακόμα και κάποιοι εκ των βουλευτών ή και κάποιοι εκ των υποστηρικτών του, πρώην υποστηρικτών του Τραμπ.
0: Συγχνώμη.
1: Το μεγάλο, μία από τις μεγάλες ειδήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενώπιση και των ενδιάμεσων εκλογών είναι αυτός. Έχει κάνει podcast και έχει δικές του εκπομπές, ο Clarkson, πώς τον λένε κάποιος, ο οποίος ήταν φανατικός υπέρ του Τραμπ πριν τις εκλογές. Τώρα, λόγω του πολέμου και λόγω του ότι εισήρθηκε στον πόλεμο, ενώ είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα φύγουμε από όλους τους πολέμους.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: και τον πίστεψαν αυτοί.
1: Φυσικά τον πίστεψαν και τον ψήφισαν.
0: Ναι,
1: ότι τον οδήγησε ο Τραμπ, ο Νετανιάχου στον πόλεμο, το φέρει πολύ βαραίος και γι' αυτό λέει εγκαταλείπει τον Τραμπ. Και είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα συζήτησης αυτή τη στιγμή στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών η αλλαγή στάσης του συγκεκριμένου
0: καλά, εδώ και καιρό δεν το έχει
1: παρουσιαστή. Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος.
0: Ναι, αυτό λέω. Έχουν περάσει 150 μέρες.
1: Εντάξει, ναι, εντάξει. Λες και πέρασε η αιωνιότητα, ρε Σεσέρετη.
0: Λες
1: και
0: είναι
1: προηγούμενος αιώνας.
0: Νομίζω ότι έγινε ξανά, ας πούμε, κάτι, ας πούμε.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο, ο οποίος μας στείλει φωτογραφίες από τη λίμνη Ζηρού στην Φιλιππιάδα της Πρέβεζας. Πρωινός περίπατος με 23 βαθμούς και το ραδιοφωνάκι στο αυτή, φαντάζομαστε. Τι ωραίο μέρος.
0: Ωραίος περίπατος, ρε παιδιά.
1: Δεν έχω πάει. Τι ωραίο μέρος είναι αυτό.
0: Έχουμε ωραία μέρη, ρε παιδάκι.
1: Στη Φιλιππιάδα, στην Πρέβεζα.
0: Λοιπόν, να σας πούμε.
1: Το βάζω στα υπόψη.
0: Ναι, να σας πούμε ότι μετά τις και μισή θα σας πάμε στην Κίμολο. Που εντυπωσιάστηκα.
1: Εξήγησε όμως γιατί θα του πάμε στην Κίμολο.
0: Είδα από την Κιάρα Φεράνη που λέγαμε χτες.
1: Την
0: Ινφλουένσα. Η Κιάρα Φεράνη λοιπόν πήγε στην Κίμολο. Και έβγαλε.
1: Στην Μήλο δεν ήταν αυτή.
0: Και στην Κίμολο, δίπλα είναι. Παίρνεις το καραβάκι και πας.
1: Από τη Μήλο στην Κίμολο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Δεν έχω πάει στη Μήλο, αλλά δεν έχω πάει και στην Κίμολο. Ναι.
0: Άστο, δεν θέλω να πας στην Κίμολο φέτος.
1: Γιατί
0: την άλλη φορά που ήταν να πας στη Μήλο, τι έγινε.
1: Εκλογές. Έκτακτες.

0: Ανακλήθηκαν οι άδειες.
1: Τώρα. Άστο.
0: Άστο. Το αφήνω.
1: Λοιπόν, το σκεφτόμουν πριν και λέω πω θα πει να πω στην Κίμολο. Καταστραφήκαμε. Λοιπόν, τι έλεγα λοιπόν. Α, η Κιάρα Φεράνη λοιπόν πήγε και στην Κίμολο μια βόλτα και εντυπωσιάστηκε με το σινεμά έτσι όπως έχουν στήσει το θερινό τους. Παιδιά, είναι μια μαγεία αυτό το πράγμα. Ναι. Μαγεία πραγματική. Μέσα στο. Κάθονται σε σκαλάκια γύρω-γύρω και γραφική η Κίμολο. Έχει πάει η Λουίζα, μου είπε. Είχε πάει πριν τρία χρόνια και τη άρεσε πάρα πολύ.
0: Η Καμιλαράκη.
1: Ναι, η Μαραβελάκη.
0: Η Μαραβελάκη. Mm. Έχει πάει εκεί.
1: Βέβαια. Ναι. Και θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο.
0: Αυτό είναι μερικές ιδέες.
1: Ναι, έτσι. Ναι, ναι.
0: Μερικές ιδέες απλές. Πολύ απλές. Οι οποίες μπορεί να φτιάξουν έναν ολόκληρο τόπο. Το λέω αυτό με αφορμή.
1: Ναι.
0: Κάτι που έβλεπα χθες στο Twitter είναι ένα. Μια συγκεκριμένη pub στη Σκωτία,
1: ναι.
0: Στην οποία φτάνεις μόνο με τα πόδια. Δεν είναι καμία φοβερή pub, αλλά είναι, ρε παιδί μου, σημείο αναφοράς.
1: Ότι πας με τα πόδια.
0: Λοιπόν,
1: μόνο.
0: Πας με τα, ναι, πόδια μόνο εκεί πέρα και υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινάνε να πάνε και να περπατήσουν. Αυτό είναι σήμα κατά τεθέν για την περιοχή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αυτό ήταν να αλλάξει τρεις φορές ιδιοκτήτη. Γιατί δεν τα έβγαζε τα έξοδά του κτλ. Και, και μαζεύτηκε κόσμος που κάνει αυτό το περιπατητικό τουρισμό για να πάει σε αυτή την pub, εν πάση περιπτώσει, και είπε όχι, θα πληρώσουμε εμείς για να σώσουμε τη συγκεκριμένη pub. Το λέω αυτό με αφορμή ένα καφενείο στα Εξάρχεια, στη συμβολή της Καλλιδρομείου με τη Χαριλάου Τρικούπη, όπου έχουν βαλθεί πολλοί, και καλά κάνουν ενδεχομένως, να διατηρήσουν αυτό το καφενείο. Αυτό το καφενείο μετράει κανέναν αιώνα στην πλάτη του. Έχει ακόμα τα παλιά τραπεζάκια με μάρμαρο επάνω, ξύλινο σκελετός μάρμαρο από πάνω κτλ. Κάνει ακόμα με τις τρεις φουσκάλες τον καφέ και τέτοια. Λοιπόν, και επειδή θέλει ο ιδιοκτήτης του κτηρίου να αλλάξει χρήση του συγκεκριμένου καφενείου, θέλει να του κάνει έξωση. Και μαζεύουν τώρα και υπογραφές, διαβάζω, για να διατηρηθεί, γιατί είναι μια γωνιά των Εξαρχείων από μια εποχή, ας πούμε, που είναι βγαλμένη, νομίζεις, ξέρω, από ελληνική ταινία. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι θρυλική η μουριά. Και μαζεύουν υπογραφές για να σωθεί. Λέω πως ένα σημείο μιας τοποθεσίας μπορεί, ρε παιδί μου, είναι το πόσιμο, ναι. Και να λειτουργήσει ως μαγνήτης, ως πόλος έλξης. Το ίδιο γίνεται με τον κινηματογράφο στην Κίμολο. Αυτό. Είναι σημείο να
1: κολλάει το καφενείο στα Εξάρχεια.
0: Όλα, ρε παιδί μου, κολλάνε. Όλα κολλάνε. Απλά έχω πολυδέντερη σκέψη.
1: Πραγματικά όμως.
0: Ναι.
1: Ναι, πραγματικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, μακάρι να σωθεί η Μουριά. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, βέβαια. Τι μπορείς να πεις στον ιδιοκτήτη.
0: Δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα, είναι αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων.
1: Γιατί έχουν κλείσει και άλλα τέτοια.
0: Πολλά έχουν κλείσει.
1: Ναι. Στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας και σε άλλα σημεία του τόπου και δεν έχει κουνηθεί φύλλο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Αλήθεια είναι.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Αλλά ούτως ή άλλως, ακούστε να δείτε, από εδώ και πέρα σιγά σιγά, όσο εκλείπει αυτή η βαριά ειδησιογραφία, έτσι. Μπαίνουμε κι εμείς λίγο σε mood. Να, σήμερα θα σε πάμε στην Κίμολο. Δεν θα πάμε λίγο, ρε παιδιά, δηλαδή δεν το χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε λίγο μισή.
1: Γιατί καταρχήν μπορεί να έχετε κανονίσει να πάτε διακοπές στη Μήλο ή στην Κίμολο.
0: Να μην ξέρετε ότι έχετε εκεί σινεμά.
1: Να ξέρετε ότι έχει αυτό το θερινό. Και όχι μόνο, έχουν πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις οι άνθρωποι.
0: Παντού έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις.
1: Λέω τώρα εκεί που θα πάμε.
0: Α.
1: Το ξέρω ότι παντού έχουν.
0: Εντάξει.
1: Φυσικά παντού
0: έχουν. Όχι, μην παρεξηγηθούν φίλοι από άλλες μέρες.
1: Τι να παρεξηγηθούν. Τώρα σήμερα ασχολούμαστε με την Κίμολο. Τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Λες και είμαστε και από την Κίμολο κάνω.
0: Καμία σχέση.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Όχι, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι είναι πολύ οργανωμένοι, αγαπάνε τον τόπο τους. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα.
0: Να αγαπάς τον τόπο, ωραία.
1: Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα γιατί έτσι τον προσέχεις.
0: Εμένα όμως όταν μιλάω για το Λιβάδι με κακίζεις.
1: Παραμιλάς για το Λιβάδι.
0: Παραμιλάω.
1: Το παρακάνεις. Πώς το λέω. Παραμιλάς.
0: Να σου πω, Μουντιάλι έχεις δει καθόλου?
1: Κοίταξε να δεις, δεν είδα αυτό το και εγώ είχα πολλές υποχρεώσεις.
0: Ναι. Κέρδισε ο Καναδάς την Νότια Αφρική με 0-1 και περνάει στους 16 για πρώτη φορά στην ιστορία του.
1: Θα τα πω, μας τα πει.
0: Ναι, θα μας τα πει μετά, 8 παρατέτατο. Ναι. Το ξέρω. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση, ας πούμε. Το γκολ μπήκε στο 90.
1: Είδα το. Έβλεπα. Μάλλον παρακολουθούσα το σκορ στον αγώνα της Αγγλίας.
0: Ναι, το 0-2.
1: Ναι, που δέησε να βάλει γκολ, το πρώτο γκολ στο 61 και μετά στο 66.
0: Αφού έπαιζε στο Ρελαντί.
1: Τι πάνε να πει, έπαιζε στο ρελαντί.
0: Έπαιζε στο ρελαντί.
1: Τι σημαίνει έπαιζε στο
0: ρελαντί. Να σου πω, κάπου διάβαζα ότι υπάρχουν κάποιες έτσι καταγγελίες ή γκρίνια ότι ένας αγώνας στήθηκε για να πεταχτεί μια ομάδα απ' έξω και να περάσουν οι δύο.
1: Ποιος
0: που παίζουν.
1: Μίλα καθαρά, Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ότι είχε συμφωνηθεί το, ακόμα και το σκορ και μάλιστα κακίσαν έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έβαλε ένα γκολ γιατί του είπανε μα είχαμε συμφωνήσει να λήξει ισόπαλο.
1: Σε ποιον αγώνα, μάλλον.
0: Σε έναν που έπαιζε η Αλγερία, νομίζω.
1: Και με ποιον άλλη ομάδα.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Τώρα, γιατί το,
0: δεν το θυμάμαι.
1: Στην Αλγερία τώρα.
0: Όχι, το διάβαζα στο Twitter πρωί-πρωί ότι έχει γίνει πριν να πάρει θέση η FIFA και τα λοιπά. Υπάρχει
1: Αλγερία
0: ένα θέμα.
1: Με ποιον.
0: Δεν θυμάμαι με ποιον έπαιζε.
1: Τον τελευταίο της αγώνα, δηλαδή.
0: Νομίζω, ναι.
1: Αλγερία Μουντιάλ.
0: Αλγερία Μουντιάλ, βάλτε στο ψαχτήρι.
1: Τι Αγγλία. Αλγερία λέμε.
0: Ναι, όχι, Αλγερία.
1: Με την Αυστρία.
0: Με την Αυστρία, μπράβο, με την Αυστρία, καλά το πες. Λένε εκεί πέρα ότι κάτι έγινε, κάποια παρασπονδία. Δεν ξέρω τι έγινε. Θα ρωτήσουμε μετά. Ε?
1: Ποιος θα λέει.
0: Θα μάθω.
1: Δεν βλέπω να λέει.
0: Βοά το Twitter.
1: Άστο Twitter.
0: Εντάξει, άστο Twitter, άστο Twitter. Έμαθε το Instagram, είσαι ρε.
1: Όχι, το Instagram, άστο το Twitter. Εδώ έχει γραφτεί, έχει υποθεί τίποτα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα γιορτάζει ο γιος μας ο Πέτρος και έχει γενέθλια ο μικρός μας ο εγγονός, ο Γιωργάκης. Μας λέει ο κύριος Γιάννης από τη Ριζούπολη να τους χαίρεστε και τους δύο.
1: Ναι, βέβαια να τους χαίρεστε.
0: Κύριε Γιάννη,
1: να είναι γεροί.
0: Να είστε καλά.
1: Βέβαια.
0: Στη Ριζούπολη είστε ακόμα, δεν φύγατε, δεν πάτε χαλκούτσι.
1: Πάνε και έρχονται.
0: Τώρα πάνε καιρό. Ναι, δίπλα, γι' αυτό το λέω.
1: Το χαλκούτσι, ναι. Τελικά δεν κλείσαμε το θέμα.
0: Ποιο
1: η
0: θέμα
1: κυρία Τζάκρη θα πάει στο Πασόκ.
0: Άντε πάλι, να τα.
1: Μπορώ, μου είχε.
0: Τώρα κάνει λούπα. Τώρα κάνει λούπα.
1: Ξέρετε γιατί κάνω λούπα. Γιατί θυμάμαι στο μνημόνιο το πρώτο.
0: Ναι.
1: Ήταν Πασόκ.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Πασόκ δεν ήταν.
0: Πασόκ ήταν.
1: Έφυγε.
0: Ναι.
1: Πήγε ΣΥΡΙΖΑ, σωστά.
0: Ναι.
1: Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, ψήφισε μνημόνιο εκεί.
1: Εκεί ψήφισε μνημόνιο, ναι. Στο Πασόκ δεν ήταν καλό το μνημόνιο. Στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν καλύτερο.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είχε ψηφίσει και το Πασόκ και μετά έφυγε. Αλλά τέλος πάντων, μπορεί να με γελάει η μνήμη μου. Ναι, για πες. Ξέρω εγώ πότε, δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων. Και μετά έφυγε και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά δεν ήρθε κανένας πλήν. Λοιπόν, και μετά φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγε στον Κασελάκη.
0: Στον Κασελάκη.
1: Και τώρα θα φύγει από τον Κασελάκη και θα γυρίσει.
0: Όχι, θα φύγει, έφυγε.
1: Ναι,
0: έφυγε.
1: Ναι, φεύγει από τον Κασελάκη και πάει στο Πασόκ.
0: Ναι, κάνει κύκλο. Γιατί σε πειράζει ένα.
1: 360.
0: Λοιπόν, τι.
1: Δεν ξέρω. Ας πάμε για να βγούμε λίγο από το στούντιο και θα πω κι άλλα.
0: Υπέροχο, υπέροχο.

0: συγκέντρωση σε τίτλους.
1: Πλησιάζουν τους 1.500 οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Χτίδα ελπίδας, δύο 11χρονοι που ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών αύριο στο Κατάρ. Στόχος των επαφών, η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούζ. Η Χεσμπολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα παιδιά. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο, συνελήφθησαν για αμέλεια οι γονείς τους. Σεισμική δόνηση 4,3 ρίχτερ λίγο μετά τη μία στη Λακωνία κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Γενικά έθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και θα αρχίσουμε τα ταξίδια μας αυτή τη βδομάδα από την Κύμολο. Εγώ δεν έχω πάει, ούτε ο Διονύσης.
1: Είναι δίπλα στη Μήλο όμως από ό,τι μου έλεγες νωρίτερα και πας με καραβάκι πολύ εύκολα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αν πας στη Μήλο.
0: Ναι. Και πας κατευθείαν Κύμολο, ρε παιδί μου.
1: Πας κατευθείαν Κύμολο.
0: Νομίζω ότι πας, βέβαια, ναι. Γιατί να μην πας. Λοιπόν, είναι ωραία η Κύμολος, λένε όσοι έχουν πάει, η Λουίζα δηλαδή που μας είπε. Εμάς μας έκανε εντύπωση από αυτό που είδαμε από τις αναρτήσεις. Ανθρώπων οι οποίοι και βγαίνουν και εκτός συνόρων οι αναρτήσεις αυτές, βεβαίως, δηλαδή κάνουν το γύρο του κόσμου.
1: Παιδιά, τώρα το ανέβασε μια influencer που σας λέγαμε πριν, η οποία έχει κάτι 500.000 ας πούμε ακόλουθους. Δηλαδή 500.000 άνθρωποι είδαν για παράδειγμα ότι εκεί υπάρχει ένας υπέροχος κινηματογράφος
0: που είναι περιφερόμενο.
1: Έχει και φεστιβάλ αυτή την περίοδο.
0: Δηλαδή, άκου τώρα να είσαι στην παραλία.
1: Ναι.
0: Και να βλέπεις ταινία.
1: Αυτό.
0: Πάνω στη θάλασσα. Ωραίο πράγμα.
1: Τι πιο ωραίο.
0: Ναι.
1: Τι πιο ωραίο.
0: Και άλλα πολλά. Και έχουμε καλέσει γι' αυτό τον κύριο Κωνσταντίνο Βεντούρη, που είναι ο δήμαρχος Κυμόλου. Έχουν και φεστιβάλ κινηματογράφου. Και αν σχεδιάζετε να πάτε τις διακοπές σας εκεί, σας περιμένουν ωραία πράγματα. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε.
1: Είναι δυνατόν να τα μαθαίνουμε αυτά από ξένους, δηλαδή. Έχετε τόσο ωραία πράγματα. Ναι, για πείτε μας.
2: Έχει καταρχήν να διευκρινίσουμε λίγο το πώς ερχόμαστε στην Κύμολο. Η Κύμολος έχει απευθεία σύνδεση με τον Πειραιά και με Λαύριο σε καθημερινή, κάθε μέρα με ταχύπλο. Και φυσικά και με σημερικά πλοία από Πειραιά. Επίσης μπορεί να έρθουν και από Κυκλάδες με τον Κυκλαδικό, αλλά και από Κρήτη διαμέσου Μήλου με τα Κρητικά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Άρα... εξυπέντηση το αεροδρόμιο της Μήλου.
1: Σωστό και αυτό.
0: Να,
1: σωστό και
0: αυτοί που δεν αντέχουν τα πλοία.
1: Αυτοί που δεν αντέχουν τα πλοία, εγώ δηλαδή. Ναι. Πα με αεροπλάνο στη Μήλο, να περνά μετά απέναντι, δεν είναι τίποτα.
0: Είναι θαλασσόλικος, ναι.
1: Να σας πούμε, για πείτε μας λίγο για αυτόν τον κύριο. Καταρχήν, είναι χρόνια, είναι θεσμός, ας πούμε, ή είναι κάτι, μια καινούργια ιδέα η οποία έχει προκαλέσει αυτή την αίσθηση που έχει προκαλέσει. Τι είναι αυτή η ιστορία με τον κινηματογράφο.
2: Είναι χρόνια, η πραγματικότητα είναι πολλά χρόνια. Έχει ξεκινήσει από το 2014. Έχουν γίνει σαν φεστιβάλ. Το ένα είναι στην 8η φάση του, δηλαδή είναι το 8ο που θα γίνει. Φέτος είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κυμόλου. Αυτό γίνεται για μία εβδομάδα στην πλατεία Σωτήρος, σε συγκεκριμένο σημείο, σε μία γραφική πλατεία στο κέντρο του παρουσιακού και χωριού του νησιού μας. Και το άλλο που είναι το 6ο φεστιβάλ, Styrian Festival που το διοργανώνει οι Κυμολίστες. Είναι ένα μεταφερόμενο υπαίθριο φεστιβάλ που πάει σε κάθε γωνία, όμορφη γωνία του νησιού μας, σε μια όμορφη παραλία, σε μια όμορφη γωνία μέσα στον χωριό. Είναι ένα φανταστικό κομμάτι πραγματικά που αξίζει να το δει ο καθένας που θα επισκεφθεί την Κύμολο.
1: Αυτό είναι λειτουργεί ως πόλος έλξης, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται γι' αυτό, εξ επιτούτης, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Είναι ένα κομμάτι πάνω στο πολιτικό που πραγματικά δεν είναι τόσο ταινία από ό,τι φαντάζεται όσο το περιβάλλον.
1: Αυτό μετράει τώρα, ναι.
0: Είναι το περιφερόμενο.
1: Παίζουν ρόλο και ταινίες. Παίζουν ρόλο και ταινίες.
2: Είναι πραγματικά στολίδι για το νησί μας. Είναι ένα κομμάτι που έχει μία άλλη, εκτός από τις όμορφες παραλίες, την ησυχία, την ασφάλεια, ένα ωραίο φυσικό, ένα περιβάλλον, ένα γραφικό οικισμό. Έχει το βράδυ να επισκεφτεί και να δει και μία ταινία σε μία όμορφη παραλία, σε μία ωραία γωνία του νησί μας.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι κάτοικοι του νησιού, οι ντόπιοι, το έχουν αγκαλιάσει ή το βλέπουν, ας πούμε, σαν έναν έτσι, νεωτερισμό ή κάτι το οποίο είναι έξω και μακριά από τα γνωστά πρότυπα, εν πάση περιπτώσει, που υπάρχουν στις μικρότερες κοινωνίες?
2: Όχι, το έχουν αγκαλιάσει από την αρχή. Πράγματι, είναι οι Κυμολίστες, είναι άνθρωποι της Κυμόλου. Μια ομάδα που είναι από την Κύμολο και συνεχίζει ένα ποικιλόμορφο πρόγραμμα για όλα αυτά τα χρόνια. Έχει ξεκινήσει από την συντήρηση των μονοπάτιων, έχει και τις ανοιχτές βιβλιοθήκες που συνεχίζεται κάθε χρόνο. Τις βάζουμε σε διάφορες κομμάτια του νησιού μας, σε παραλίες ή μέσα στον εμπασιακό οικισμό.
1: Και αυτό ήταν κάτι που είχα δει και μου είχε κάνει εντύπωση, με τις βιβλιοθήκες στις παραλίες, με τα stand, με τα βιβλία, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό.
2: Είναι τις παραλίες, έχουμε κάτι βαρκούλες κάνει και τις έχουμε μετατρέψει σε βιβλιοθήκες.
0: Τι υπέροχο πράγμα.
1: Ναι, υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο αυτό.
2: Είναι πραγματικά μια ομάδα που αξίζουν.
1: Αυτό είναι μεράκι, έτσι. Είναι μεράκι για τον τόπο αυτό το πράγμα.
0: Να πας στον τόπο σου και να ξέρεις ότι με κάνοντας αυτά τα πράγματα και εσύ περνάς καλά καταρχήν. Και βεβαίως αυτός που θα έρθει και θα περάσει καλά θα θέλει να ξανάρθει. Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι ακριβώς. Και φυσικά είναι, όπως είπατε, είναι πόλος έλξης. Γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που έρχονται για αυτά τα δύο φεστιβάλ.
0: Ναι, ναι. Τι βλέπετε για φέτος?
2: Πάει πολύ καλά το νησί μας. Από το Αγίου Πνεύματος είχε πάρα πολύ κόσμο. Και ενώ θεωρούσα ότι θα κάνει κάμψη, αυτό δεν έκανε άνοδο. Πάει πολύ καλά. Ναι, ναι. Τώρα σήμερα που συζητάμε, χθες το βράδυ που. Δεν είναι Ιούνιος, θεωρώ ότι είναι Ιούλιος.
0: Α, τόσο πολύ.
2: Ναι, ναι, είναι πολύ καλό, πάει πολύ καλά.
1: Με ντόπιους ή με ξένους?
2: Φέτος έχουμε και, επειδή η Κίμολος παλιά ήταν το 80%, ίσως οι περισσότερο ήταν Έλληνες. Αλλά τώρα πλέον έχουμε και από κράτη μέλη της Ευρώπης. Και από Αμερική βλέπω πολύ κόσμο.
1: Έβλεπα και κάποια αφιερώματα σε ταξιδιωτικούς οδηγούς που θεωρούν και αναφέρουν την Κίμολο σαν ένα κρυμμένο στολίδι της Ελλάδας. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι ένα νησί που είναι έτσι όπως σας είπα, σαν αυθεντικό νησί. Έχει παραμείνει. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, ό,τι γίνεται να κρατήσουμε αυτό που έχουμε και ό,τι γίνεται να εναρμονίζεται με την παρούσα κατάσταση για να μην υπάρξει αλλίωση. Προσπαθούμε να δείξουμε τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν, οπότε να μπορεί να κάνει ένα μακρύ τουρισμό, δηλαδή να μπορεί να κρατήσει. Εμείς δεν πάμε για το μαζικό, είναι μικρό το νησάκι μας. Πάμε για τον. Να έχει διάρκεια, αν καταφέρουμε και ξεκινάει από Μάιο και τελειώνει Οκτώβριο, νομίζω θα είναι και βιώσιμες επιχειρήσεις και θα μπορέσει να κρατήσει και πληθυσμό πάνω στο νησί μας μόνιμο περισσότερο.
0: Θυμάμαι ότι στις αρχές της Άνοιξης είχε βγει ένα περιοδικό πάρα πολύ γνωστό, το Condé Nast, το οποίο είχε βάλει τα πράσα, την παραλία πράσα της Κιμόλου, στις παραλίες που πρότεινε για φέτος το καλοκαίρι.
1: Ναι,
0: και μου άρεσε
1: παραλίες
0: τόσο πολύ που την έψαξα και την έβαλα desktop στον υπολογιστή μου. Και τώρα το θυμήθηκα και λέω, κοίτα να δεις ένα πράγμα. Τι να σας πω, πραγματικά έχετε ένα πολύ ωραίο νησί, έχετε πολύ ωραίους ανθρώπους από ό,τι καταλαβαίνουμε που αγαπάνε πάρα
1: αυτό,
0: πολύ
1: τον τόπο
0: τους και μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά και γι' αυτό θέλουμε να τα προβάλλουμε. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Υπέροχο. Και μακάρι και να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή.
2: Βεβαίως, σας περιμένουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ο Δήμαρχος Κιμόλου, ο κύριος Κωνσταντίνος Βεντούρης. Για αυτά τα υπέροχα πράγματα που κάνουν στο νησί τους.
1: Μου θύμισε και το άλλο, το οποίο είναι εντυπωσιακό, αυτό με τις βιβλιοθήκες. Είναι και αυτό, δείχνει αυτό το πράγμα, ότι το γουστάρεις τον τόπο σου και θέλεις να μην το γνωρίσουν όλοι με το κλασικό άιντε πανηγύρι, άιντε μουζάκα, άιντε ξέρω εγώ, τα κλασικά.
0: Κάνεις και άλλα πράγματα.
1: Ναι, ότι έχει και δραστηριότητες, έχει και ζωή, έχει και σφιγμό, έχει το δικό του ιδιαίτερο παλμό, ας πούμε, το νησί, και αυτό είναι ωραίο να το ζεις, να το γνωρίσεις και να το ζήσεις. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη που λέει ότι κοντοζυγώνει η περίοδος στα Πανεχαλκούτσι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη από την Αυστρία, μας στέλνει ευχές για καλή εβδομάδα. Ο κύριος Ζίδρος λέει ότι οι κάτοικοι του χωριού Καρπερός στα Γρεβενά δημιούργησαν έναν πανέμορφο χώρο σε ένα σημείο του χωριού για κάμπερς. Είναι γνωστό σε όλη την Ευρώπη. Με παιδικές χαρές, χώρους για μαγείρωμα και χαλάρωση, καταπληκτική θέα στον Αλιάκμονα, μέσα στα λουλούδια και τα δέντρα. Όλα έγιναν εθελοντικά. Ακόμη και τα δέντρα, λέει, στον δρόμο που οδηγούν στον χώρο έχουν τα ονόματα των παιδιών τους. Και αυτό είναι ωραίο.
0: Τι ωραίο.
1: Καλημέρα στον κύριο Κώστα που λέει προσαρμοστικότητα, η μεγάλη αρετή των ζωντανών οργανισμών, το λέει για την κυρία Τζάκρη, λέγοντας ότι, όπως έχει γράψει ο Κώστας Γιαννακίδης, το Τζάκρη δεν είναι όνομα, είναι ιδιότητα. Έτσι θα χαρακτηρίζονται στο μέλλον οι ζωντανοί οργανισμοί που επιβιώνουν σε διαφορετικές και αντίξωες συνθήκες. Εντάξει, τα παραλέτε, κύριε Κώστα, νομίζω. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. κάτι μας λέει για τον Sky, για την Καθημερινή κτλ. Ναι, να μην αφήνουμε τον καθένα να λέει μπαρούφας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι λένε κάθε, σε άλλους σταθμούς, εν πάση περιπτώσει, κάθε μέρα, κύριε Γιώργο, ούτε είναι αυτό σημείο αναφοράς για μας. Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο. Όλα καλά με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων και την προστασία από τις φωτιές. Έχει δημιουργηθεί όμως μια βιομηχανία συνεργείων καθορισμού με τον καθένα που έχει ένα αλυσοπρίωνο και μια μεσητεία που χρεώνουν μαύρα ένα σκασμό λεφτά. Εμένα μου χρέωσαν 350 ευρώ για 3 ώρες δουλειά χωρίς να μαζεύουν τα κλαδιά. Και δεν έχει και επιλογή, μας λέει. Και ενδεχομένως έχει και δίκιο. Καλημέρα στον κύριο Διονύση που λέει: δίπλα τη λίμνη Ζηρού είναι αυτό το εξωπραγματικό θαύμα της φύσης, ο κοκκινοπυλός. Μας λέει ο κύριος Διονύση από την Πρέβεζα. Καλημέρα στην κυρία Νίκη που λέει: πόσο γελοί είσαστε. Λυπάμαι για την ανεξάρτητη ελληνική ραδιοφωνία. Καλημέρα και στον Γιώργο από τη Μιλιά Μετσόβου. 9,3. Στη Μιλιά Μετσόβου.
0: Τι ώρα έστειλε ότι είμαστε γελοί?
1: Το έστειλε στις 7:39. Και καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη από τη Μυτιλίνη που λέει: με τζάκρι στον αγώνα θα ξεκολλήσει η βελόνα. Και έβγαλε σύνθημα.
0: Πάμε στον Τάσο τον Επιτρόπου, γιατί είναι ώρα Μουντιάλ. Και Τάσο.
3: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Να σε ρωτήσουμε κάτι. Τι μου έλεγε Διονύση, κάτι γίνει με την Αλγερία.
1: Κάτι λένε για το Αλγερία-Αυστρία, ότι ήταν.
0: Τι το βλέπω στον ύπνο.
1: Κάτι μυστήριο. Ότι κάτι μυστήριο παίχτηκε.
3: Όμως δεν μπορεί να αποδειχθεί έτσι, σε καμία περίπτωση. Γιατί,
1: άρα γίνεται λόγος για αυτό το μάτς, δηλαδή. Αυτό.
3: Σκόραρε η Αλγερία, ναι, και θα έπαιρνε την δεύτερη θέση, ναι. Όμως έτσι όπως ήταν τα πράγματα διαμορφωμένα, ο δεύτερος θα δέχεται πάνω στην Ισπανία.
1: Ναι.
3: Ένα είναι αυτό. Και μόλις μπήκε το γκολ και ενώ πανηγύριζε ο σκόρερ, οι συμπαίχτες το κοιτάζανε περίεργα. Σου λέει: τι κάνεις, θα βγούμε δεύτερη και θα παίξουμε την Ισπανία. Ενώ αν βγούμε τρίτη, θα παίξουμε την Ελβετία.
0: Α, δεν θέλανε να. Από μόνοι τους, δεν ήταν στημένοι, ναι, λοιπόν αυτό.
3: Αυτό έγινε στο 93.
0: Δεν είναι στήσιμο.
3: Και έγινε το 3-2 το σκόρ.
0: Να αποφύγεις ένα δύσκολο αντίπαλο, θες.
1: Ναι.
3: Στο 96 λοιπόν δέχτηκε γκολ.
0: Ναι.
1: Κάποιοι λένε ότι έκατσε και να φάει γκολ. Αυτό.
3: Ναι, το κάποιοι έκατσε, τώρα είναι και σε σχετικά εδώ κοινοί κάποιοι. Δεν μπορούν να το αποδείξουν.
1: Μπράβο, ναι. Σωστό.
3: Και εμείς
1: σωστό.
3: Από την άλλη πλευρά.
1: Όχι, οπότε, βέβαια, δεν το υιοθετούμε, απλά το αναφέρουμε είναι, γιατί είναι θέμα συζήτησης.
3: Οι αντιδράσεις στο πρόσωπο των συμπαικτών, των. Ξέρεις, ναι, τον ίδιο τον πρώτο παιχτό της Αλγερίας, δείχνει ότι ουσιαστικά δεν ήθελαν και να νικήσουν.
0: Άρα είχαν συμφωνήσει μεταξύ τους να φέρουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα για να μην πέσουν μια δύσκολη ομάδα.
3: Όχι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο.
0: Όχι, λέω φανταζόμαστε. Φανταζόμαστε, εικάζουμε. Τους κατηγορούν ό,τι. Να το πω έτσι.
3: Ναι, υπάρχει μια υποψία ότι πρώτα απ' όλα η ισοπαλία ευνοούσε και τους δύο γιατί παίρνωσε και δύο. Με νίκη των συγκεκριμένων. Περνούσε δεύτερη της Αλγερίας, δηλαδή.
0: Ναι.
3: Περνούσε η Αλγερία, αλλά έμενε έξω η Ελβετία. Συγγνώμη, η Ελβετία είπα. Ποιον έπαιζε? Η Αλγερία έπαιζε με τους. Τώρα το
0: Αυστρία.
1: Το με την Αυστρία.
3: Το συγγνώμη. Έμενε έξω η Αυστρία. Οπότε έπρεπε να έρθει στο παλία.
1: Για να περάσει η Αυστρία.
3: Ακριβώς, για να περάσει η Αυστρία. Ως τρίτη, καλύτερη τρίτη, θα παίρνει και το Ιράν.
1: Εντάξει,
3: τον πρέσαμε τον ακροατή τώρα.
0: Δεν πειράζει, εντάξει.
1: Πρέπει να τα πούμε.
0: Για πες άλλα τώρα.
3: Λοιπόν, περάσαν 32 ομάδες, τελείωσε η διαδικασία των ομίλων που μας ταλαιπώρησε και το λέω ότι μας ταλαιπώρησε γιατί είχε πολύ ενδιαφέρον, αλλά ουσιαστικά έγιναν 72 αγώνες από τους 104 σε αυτή τη φάση των ομίλων. Ο 23ος έγινε χθες, για να πούμε και καμιά είδηση άμεσης επικαιρότητας, συγγνώμη. Ήταν το πρώτο παιχνίδι για τη φάση των 32. Καναδάς, Νότια Αφρική 1-0 με ένα γκολ στο
1: 90.
3: Στο 92. Στο 92. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν δείχνει ότι ο Καναδάς θα μπορέσει να πάρει το παιχνίδι έτσι εύκολα. Τελικά ένα λάθος διώξιμο, να το πω έτσι. Την μπάλα ήρθε στα πόδια ενός ικανότητα του ποδοσφαιριστή και τελικά αυτό το σουτ έμελε να καταλήξει αλήθεια. Αυτό το σουτ του Εουστάκιο, ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, ο Στέφαν Εουστάκιο του Καναδά, και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έριξε το Καναδά στην Νότια Αφρική.
1: Είναι για πρώτη φορά που περνάει ο Καναδά στο 16, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, όπως και για πρώτη φορά στην ιστορία περνάμε σε 9 από τις 10 αφρικανικές ομάδες πέρασαν στη φάση του 32.
0: Φοβερό.
3: Σε νοκάουτ φάση, έτσι. Δεν έχει ξαναγίνει και αυτό. Και είναι ένα δείγμα ότι από τις 10 ομάδες οι 9 να περάσουν σημαίνει ότι κάτι καλό γίνεται στην Αφρική, και το λέω αυτό όχι στην Αφρική. Γίνεται, γιατί είναι οι περισσότεροι.
1: Οι περισσότεροι παίκτες παίζουν σε άλλες χώρες.
3: Σε κορυφές της Ευρώπης, ακριβώς. Οπότε όλα αυτά συνηγορούν στο να δημιουργηθούν καλές εθνικές ομάδες. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι για πρώτη φορά η ομάδα της Βόρειας Αμερικής, ο Καναδάς δηλαδή, εξασφάλισε το εισιτήριο για τους 16 του τουρνουά. Εκεί όπως στις 4 Ιουλίου, να το πούμε και αυτό, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο. Ολλανδία-Μαρόκο. 36, δηλαδή αύριο, δηλαδή ξημέρωμα Τρίτης, 4 η ώρα γίνεται το παιχνίδι αυτό. Πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της φάσης των 32. Να πω γρήγορα ότι σήμερα στις 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία, αυτό θα το δείτε και εσείς γιατί είναι πολύ νωρίς, και Γερμανία-Παραγουάη.
1: Και θα υποστηρίζουμε ξεχωριστές ομάδες. Η Βραζιλία η Κατερίνα, η Ιαπωνία εγώ.
3: Η Ιαπωνία, γιατί εσύ.
1: Γιατί έτσι μ' αρέσει. Γιατί έτσι μ' αρέσει.
0: Γιατί δεν θέλει τη Βραζιλία, ρε παιδί μου, έχει πρόβλημα ο άνθρωπος τώρα. Τι να λέμε. Ναι, προχώρα, ρε παιδί.
3: Βραζιλία, Ιαπωνία λοιπόν στις 8 και Γερμανία, Παραγουάη στις 11.30. Να πω λιγάκι τη ροή, μόνο τα ζευγάρια χωρίς ημερομηνίες, για να αποσυμπώσουμε τη φάση των 32, τα 16 ζευγάρια συνολικά δηλαδή, τα υπόλοιπα. Ολλανδία, Μαρόκο, ακτή ελεφαντος του Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Μεξικό, Ισημερινός, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Βέλγιο, Σενεγάλη, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία, Ελβετία, Αλγερία, Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Πράσινο Ακρωτήρι και Κολομβία, Γκάνα είναι τα ζευγάρια της φάσης των 32.
1: Μάλιστα, και τώρα έχουν ενδιαφέρον οι αγώνες, γιατί είπαμε είναι νοκάουτ. Δηλαδή,
3: είναι νοκάουτ.
1: Ναι, αυτό.
3: Σοπαλία,
1: οπότε πλέον έχει
3: παράταση,
1: πέναλτι και τέτοια. Θα έχει αρχίσει να ζεσταίνει το πράγμα, ρε παιδί μου, λίγο περισσότερο.
0: Άντε, να δούμε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τάσο, σε
0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά.
3: Καλά, παιδιά. Γεια σας.
1: Μας λέει η φίλη μας η Βάντα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Σας άκουσα χθες Κυριακή και νόμιζα ότι ήταν Δευτέρα και άρχισα να ετοιμάζομαι να πάω στο γραφείο. Δηλαδή, ναι.
0: Είναι πρόβλημα αυτό, το καταλαβαίνω.
1: Το καταλαβαίνω. Δεν θα το ξανακάνουμε. Δηλαδή, προγραμματισμένα. Ναι. Ναι, αυτό. Τάξ,
0: ποτέ δεν ξέρεις, αλλά τέλος πάντων.
1: Ποτέ μιλάς, ποτέ.
0: Γι' αυτό λέγαμε χθες σήμερα Κυριακή. Σήμερα Κυριακή. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα θα γίνει μία σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Ναι.
0: Όπου έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί θα γίνει υπό τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Θα είναι ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Θα είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θοδωρικάκος. Και από την άλλη πλευρά θα είναι
1: ο ΣΕΒ.
0: Ο ΣΕΒΤ, δηλαδή ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, δηλαδή η βιομηχανή των τροφίμων, και η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Αύριο λύγει το πλαφόν που είχε μπει και πρέπει να βρεθεί μία λύση. Δεν θέλουν να συνεχιστεί το πλαφόν και θέλουν να θέσουν, να πιέσουν τέλος πάντων όλους αυτούς τους συνδέσμους που έχουν υπερκέρδη.
1: Ναι.
0: Υπερκέρδη όμως, να μειώσουν, να κάνουν μια συμφωνία κυρίων να μειωθούν οι τιμές. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο διαφορετικό. Ή πλαφόν βάζεις,
1: ναι,
0: ή κάνεις μια συμφωνία και αναλαμβάνει και ο άλλος την ευθύνη και λέει ναι ρε παιδιά, θα τη ρίξω, δεν υπάρχει λόγος να είναι τόσο ψηλά πια οι τιμές. Τέλος πάντων, αυτό θα γίνει ένα παζάρι, για να το πούμε με πολύ απλά λόγια, σήμερα, και μακάρι να βγούμε εμείς κερδισμένοι.
1: Μάλιστα. Το ευχόμαστε.
0: Γιατί είναι η ακρίβεια.
1: Το ευχόμαστε.
0: Το ζητούμενο,
1: ναι,
0: έτσι. Μάλιστα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Το ευχόμαστε από καρδιάς.
0: Βέβαια.
1: Καλό.
0: Ναι. Δεν το ευχόμαστε.
1: Δεν το ευχόμαστε εμείς. Θα αρχίσουν μετά, θα αρχίσουν οι συμψηφισμοί. Θα μειώσουμε σε αυτά,
0: ναι,
1: θα κρατήσουμε,
0: ναι,
1: καλά, σταθερά,
0: ναι, ναι,
1: στα άλλα. Θα αυξήσουμε στα εκείνα. Ο μέσος όρος θα βγαίνει ότι ναι, μεσοσταθμικά, και αυτό θα αρχίσουν τα στρογγυλέματα μετά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να μην προτρέχουμε, να δούμε το αποτέλεσμα της σύσκεψης, να δούμε τι θα ανακοινωθεί, τι θα πούν και οι μεν και οι δε.
0: Βέβαια.
1: Να δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει, για να ξέρουμε πώς θα πορευτούμε.
0: Ακριβώς και πολύ ωραία τα λες.
1: Ναι,
0: πάρα πολύ ωραία,
1: ναι,
0: όπως πάντα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη σήμερα Δευτέρα, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, πάνω στον κόμβο. Στην υπόλοιπη Αττική Οδό δεν βλέπω κάτι φοβερό. Παρά μόνο. Τι είναι εδώ αυτό το σημείο? Α, είναι. Λοιπόν, εδώ στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής βλέπω ότι έχει γίνει ένα ατύχημα. Ακριβώς πάνω στο Σταυρό και γι' αυτό. Όχι, τρία, Διονύση.
1: Τι τρία?
0: Ένα, δύο, τρία.
1: Τρία ατυχήματα.
0: Ναι, ναι, ναι, έχουν γίνει τρία ατυχήματα και έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στο σημείο αυτό. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο που βλέπω αυτή τη στιγμή πρόβλημα στους δρόμους. Στο ποτάμι είναι το κλασικό, και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Ειδικά στο ρεύμα καθόδου είναι περισσότερη η πιο αυξημένη κίνηση. Η Κηφισίας είναι σχετικά καλή ακόμα τώρα που σας μιλάω. Η Μεσογείων στο ρεύμα καθόδου, το γνωστό σημείο από το νομισματοκαβείο μέχρι το Πεντάγωνο που έχει ζητήματα. Και πάω και παραλιακά. Έχει κινησούλα λίγο από τον Άλυμο στο κομμάτι από Πειραιά μέχρι Άλυμο και από Άλυμο μέχρι Πειραιά. Σε αυτό το σημείο έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Κατά τα λοιπά, οι δρόμοι είναι καλοί της Αθήνας. Δεν προλαβαίνω από Θεσσαλονίκη. Προλαβαίνω, βέβαια.
1: Δεν προλαβαίνω. Σου κυνηγάει κανένας? Ο χρόνος. Αδυσόπιτος. Ναι. Αλλά προλαβαίνει.
0: Ναι. Μερικές φορές είναι αδυσόπιτος, μερικές φορές είναι πανδαμάτορ.
1: Ο χρόνος. Ναι, οκ.
0: Okay.
1: Πολύ καλό.
0: Ναι, το
1: πολύ
0: ξέρω,
1: καλό.
0: Το ξέρω.
1: Αυτό είναι φιλοσοφημένο τώρα, κάτσε να το συζητήσουμε. Θες να πεις την κίνηση στη Θεσσαλονίκη?
0: Πολύ αυξημένη κίνηση στη περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, να ξέρετε. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, βλέπω σήμερα. Η Εγνατία είναι καλή. Η Λεωφόρο Στρατού είναι λίγο φορτωμένη. Την Τσιμισκή δεν είπα, είπαμε. Την είπα.
1: Πώς δεν είπες,
0: νομίζω. Την Εγνατία είπα, Διονύση. Η Τσιμισκή είναι εξαιρετική σήμερα. Δεν βλέπω προβλήματα. Στη Λαγκαδά λίγο έχει κάποια ζητηματάκια σήμερα. Η Όλγα σου είναι πάρα πολύ καλή.
1: Μπράβο, τη
0: Όλγα. Πάρα πολύ καλή. Και η Βασιλείο Γεωργίου που είναι. Η Όλγα στην προέκταση τη Βασιλείο Γεωργίου. Και αυτά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Κάποιο άλλο πρόβλημα δεν βλέπω στη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ ωραία και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
0: Το ξέρω ότι χαίρεσαι πάρα πολύ γι' αυτό. Έχεις κάποιο μήνυμα να
1: πει? Όχι, όχι. Να μην έχουμε πολλά προβλήματα. Όχι. Αυτό με νοιάζει εμένα. Να μην ξεκινάμε την ημέρα μας με προβλήματα. Όπως γίνεται στο Γιάρακα που έλεγες πριν, στο Κίσμο, στο Σταυρό.
0: Ναι. Τη βδομάδα μας δεν ξεκινάμε προβλήματα. Ούτε καν και όχι μόνο τη μέρα μας.
1: Ναι, τη βδομάδα μας.
0: Ναι, αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Πριντεζή και τη Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Σωστά το πω. Σε λίγο,
0: πάντα το λέω σωστά, ναι. Εγώ.
1: Εγώ τα παιδιά.
0: Ναι. Λοιπόν, από το Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα σας. Από το Διονύση Χατζημιχάλη να μην πω καλημέρα. Στους ανθρώπους.
0: Μείνετε εδώ στο Ιντιο
1: Ζέντε. Να νομίζω ότι είμαι κανένας αγενής.
0: 105,8 ακολουθούν ο Μασίνης Δαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
1: Γεια σας. Να νομίζω ότι είμαι κανένας αγενής.
0: 105,8 ακολουθούν ο Μασίνης Δαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σύσκεψη συγκαλεί σήμερα στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που λήγουν ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονταν στην αγορά. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής, είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους. 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα, ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών, ενώ εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν και πάλι να επιλύσουν τη διένεξή τους, ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση μετά και τις εκατέρωθεν επιθέσεις των τελευταίων ημερών και τις αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχηρίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Μέχρι αύριο, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

0: Στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Έως το τέλος Αυγούστου θα ακολουθήσει ένας δεύτερος γύρος πληρωμών για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, μεταξύ των οποίων και η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα. Τραγωδία στην Κύπρο, που δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτη για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συνάδελφό του, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων. Διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση και ο κρατούμενος εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λακωνία κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Λεωνίδιο. Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Αμέσως μετά, Πάρτο αλλιώς, με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.
1: Μέχρι πού θα έφτανες για να μπορείς να θυμάσαι απ' έξω το ακριβές σημείο που σταμάτησες σε κάθε μία από τις 3 ταινίες και τις 5 σειρές που παρακολουθείς ταυτόχρονα τον ίδιο μήνα. Τώρα στο νέο Netflix μπορείς απλά να συνεχίσεις να βλέπεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο από εκεί που σταμάτησες, από όλες σου τις συσκευές, όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μία νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Netflix. Είσαι μέσα. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές. Συνεντεύξεις. Αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
2: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand, για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Δευτέρα, 29 Ιουνίου και καλώς ορίσατε στο Παρτολέο στην ΕΡΤ Υπήρους στους 88,2 και 100,3 μεγαρκικούς στα FM και διαδικτυακά από το rteco.gr στον ήχο Αργύρης Κλιμαντήρης και η Άντα Κωνσταντήμα και στο μικρόφωνο Κωσυπόθοδο. Λέω να ξεκινήσουμε την τραγωδία στη Βενεζουέλα, καθώς ο διπλός σεισμός άφησε πίσω του, όπως όλοι διαπιστώσαμε και είδαμε, ένα σκηνικό βιβλικής καταστροφής. Οι σεισμικές δονήσεις μεγέθους 7 και βάλε ισοπαίδωσαν ολόκληρες συνοικίες, μετατρέποντας τα κτίρια σε σωρούς αποχαλάσματα. Η αγωνία και η απόγνωση των εγκλωβισμένων στις κατεστραμμένες πολυκατοικίες είναι αβάσταχτη, καθώς σωστικά συνεργεία αγωνίζονται να τους απεγκλωβίσουν. Χιλιάδες οι άγνωποι. Οι εικόνες από την τραγωδία είναι αναμφίβολα σοκαριστικές. Οικογένειες θρηνούν τους ανθρώπους τους, γείτονες προσπαθούν να σώσουν άλλους με γυμνά χέρια, ενώ οι φωνές τους ενώνονται σε μια κραυγή απελπισίας. Και η κατάσταση επιδεινώνεται, καθώς οι μετασεισμοί συνεχίζουν να προκαλούν πανικό, με πολλούς ανθρώπους να παίρνουν τις νύχτες στο δρόμο. Η διεθνής βοήθεια αρχίζει να φτάνει στην πολύπαθη χώρα, αλλά η ανθρωπιστική κρίση ήδη είναι ορατή, με εκατομμύρια ανθρώπους να χρειάζονται άμεση στήριξη και κάποιους άλλους άθλιους να επιδίδονται σε πλατσικό. Κυρίες και κύριοι, με την ευκαιρία να πω ότι ήδη βρισκόμαστε στην πύρινη ζώνη, καθώς αρκετές φωτιές ξέσπασαν το Σαββατοκύριακο και μια από αυτές στη Βλαχέρα της Άρτας και ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα. Μπαίνουμε στη διακεκαυμένη ζώνη, καθώς οι θερμοκρασίες στη βδομάδα αναμένεται να αγγίξουν με τους μετεωρολόγους, πάντα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τους 40 βαθμούς. Ναι, καλά ακούσατε, 40 βαθμοί. Μάλλον θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα στήσουμε τις σκούνιες μας στην παραλία ή γιατί όχι να μετακομίσουμε σε κανένα βουνό. Ο καιρός μας προειδοποιεί, αλλά πριν προγραμματίσουμε την εξόρμησή μας, θα ρίξουμε μια ματιά στο τι γίνεται αυτή τη στιγμή, καθώς σε πολλές χώρες της Ευρώπης ο καύσωνας κάνει κύκλους. Για παράδειγμα, σε Βερολίνο και Βερόνα, φανάρια κυκλοφορίας άρχισαν να λιώνουν και να παραμορφώνονται κάτω από το καυτό ήλιο. Σε άλλες περιπτώσεις, η άσφαλτος άρχισε να μαλακώνει, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα. Ο καύσωνας, εκτός από δεκάδες θανάτους, που είναι το βασικό, προκαλεί ήδη σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, με καθυστερήσεις στα τρένα, διακοπές ρεύματος και περιορισμό στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ακόμα και το σύστημα ηλεκτροδότησης δοκιμάζεται από τις ψηλές θερμοκρασίες. Οι χώρες που συνολικά επηρεάζονται είναι η Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Βρετανία, Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, Ιταλία, Τσεχία, Σλοβακία, σχεδόν όλη η Ευρώπη δηλαδή, τι να πω, Ουγγαρία, Σλοβακία, Κροατία, Βοσνία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Ρουμανία και ας ελπίσουμε και ότι η Ελλάδα θα ξεφύγει από αυτό το πύρινο κρυό, αν και η εβδομάδα, όπως είπα, που ακολουθεί θα είναι θερμή. Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη Γη, με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου, σημειώνει ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με φόντο τον καύσωνα που ψαρώνει την Ευρώπη, προειδοποιώντας ότι η ακραία ζέστη ενδέχεται να έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους. Ο επικεφαλής του ΠΟΗ τόνισε πως 500.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη και ότι πολλοί από τους θανάτους αυτούς θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί αν λαμβάνονταν μέτρα. Βέβαια, στις βόρειες χώρες της Ευρώπης η προφύλαξη από τον καύσωνα είναι κάτι ιδιαίτερο, κάτι που δεν έχει να κάνει με την καθημερινότητα αυτών των χωρών και αυτών των ανθρώπων.
Όμως η Ευρώπη φαίνεται να αλλάζει επίπεδο, καθώς είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη Γη, με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Αυτή τη στιγμή 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν υπό ακραία ζέστη, εκατοντάδες, όπως είπα και πριν, έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει, δίκτυα ηλεκτροδότησης αδυνατούν να αντεπεξέλθουν και... Ας ελπίσουμε ότι δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πάντως η αύξηση της θερμοκρασίας της Γης είναι κάτι δεδομένο και συνεχίζεται. Δεν ξέρω αν και πώς μπορεί να ανακοπεί αυτή η τάση. Και για να μην ξεχνάμε τις καλές μας συνήθειες, να δούμε τις επαιτίους. Και για παράδειγμα, σαν σήμερα το 1874 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Κερί ένα άρθρο Χαρίλαου με τίτλο «Της πτέει». Ο Τρικούπης με την αφοπλιστική του ειλικρίνεια καταδεικνύει τον βασιλιά Γεώργιο τον πρώτο ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση της εποχής. Και εγώ αναρωτιέμαι, αλήθεια, πόσο έχει αλλάξει η πολιτική σκηνή από τότε? Μάλλον όχι και πολύ, αν σκεφτούμε πόσα χρόνια η κοινωνία αναρωτιέται «Της πτέει» και οι υπεύθυνοι κρύβονται πίσω από την πολιτική ευθύνη, όπως η καλοκαιρινή κρύσταλλη πίσω από τον ήλιο. Συνεχίζουμε με μια αναφορά στο 2002, όταν σημειώθηκε έκρηξη στα εκδοτήρια της Hellas Flying Dolphins στον Πειραιά, με το Σάβα Ξηρό να τραυματίζεται και αργότερα να ομολογεί τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Ναι. Αυτή η τρομοκρατική οργάνωση που έκανε τα τελευταία 30 χρόνια της ζωής μας να μοιάζουν με σενάριο θρίλερ. Η αρχή της εξάρθρωσης, της ένοπλης οργάνωσης στην Ελλάδα ήταν σίγουρα ένα γεγονός που μας έφερε πιο κοντά στην αλήθεια, αλλά και στην πραγματικότητα της πολιτικής διαχείρισης. Και ενώ οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, η Ευρώπη βιώνει, όπως είπαμε και πριν, μια νέα κλιματική κανονικότητα. Ο καύσωνας δεν είναι απλώς ένα καλοκαιρινό φαινόμενο, αλλά μια καθημερινότητα που επηρεάζει τις ζωές μας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που είδα, η μέση θερμοκρασία στην Ευρώπη αυξάνεται περίπου κατά 0,56 βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία. Αυτή η τάση δεν είναι απλώς ανησυχητική, είναι και επικίνδυνη. Οι πολιτικές ηγεσίες καλούνται να πάρουν μέτρα, αλλά όπως δείχνει η ιστορία, οι αποφάσεις τους έρχονται συχνά με καθυστέρηση, όπως οι φορολογικές δηλώσεις μας τον Μάιο. Αργύρι.

0: Κυρίες και κύριοι, η πολιτική και η οικονομική επικαιρότητα διαμορφώνει ένα περιβάλλον αυξημένης κινητικότητας, καθώς οι δημοσκοπικές τάσεις, η ακρίβεια και οι εξελίξεις στην αγορά συνθέτουν ένα σκηνικό με πολλαπλές προκλήσεις για την κυβέρνηση, φυσικά και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα τελευταία στοιχεία που κυκλοφορούν στην πολιτική αγορά και είδα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, κυρίως λόγω των ενδείξεων που καταγράφονται γύρω από το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα σε πρωταγωνιστικό ρόλο, σύμφωνα με πληροφορίες που προφανώς προέρχονται από έρευνες κοινής γνώμης, φανερές και μη δημοσιοποιημένες. Ο πρώην Πρωθυπουργός εμφανίζεται να συγκεντρώνει ποσοστά που τον καθιστούν υπολογίσιμο παράγοντα στο πολιτικό σκηνικό. Η εικόνα αυτή φαίνεται να έχει κινητοποιήσει αφενός το κυβερνητικό επιτελείο, προφανώς και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς η αντίληψη περί απουσίας ισχυρού αντιπάλου δείχνει να υποχωρεί. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι η πολιτική συγκυρία απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή και εντονότερη παρουσία σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Και πλέον η συζήτηση επικεντρώνεται κυρίως στην ακρίβεια, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση αναζητεί παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να αποδώσουν άμεσα αποτελέσματα. Η σύσκεψη με εκπροσώπους των μεγαλύτερων φορέων της αγοράς εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια. Στόχος είναι η αναζήτηση κοινών πρωτοβουλίων που θα συμβάλλουν στην συγκράτηση των τιμών και στη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Στο τραπέζι βρίσκονται διάφορες προτάσεις, μεταξύ των οποίων μια ευρύτερη συμφωνία με την αγορά για περιορισμό ανατιμήσεων σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Το Μαξίμου λοιπόν αναζητεί επιπλέον λύσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, καθώς το δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν αυτές γίνουν, θα αποτελεί νομίζω βασικό διακύβευμα. Και το θέμα ακρίβεια θα τηθεί σήμερα εκτός απρόπτου ενώπιον των αρμόδιων θεσμικών παραγόντων στη σύσκεψη που θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου και με στόχο τη μείωση των τιμών που αποτελούν βραχνά για τα ελληνικά νοικοκυριά. Εκτιμάται ότι οι βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ θα μπορούσαν να βάλουν μεγαλύτερη πλάτη στις αυξήσεις, στη συγκράτηση μάλλον των τιμών, βοηθώντας έτσι και τους καταναλωτές. Πέραν αυτού, σε αυτή την άτυπη προεκλογική περίοδο που φαίνεται ότι έχει άνοιξει για τα καλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και κυβερνητικά στελέχη, έχουν αρχίσει ή προγραμματίζουν περιοδίες σε όλη τη χώρα. Και η επιτυχία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας θα εξαρτηθεί προφανώς από την έκταση της εφαρμογής της, μιλώ για τη συγκράτηση των τιμών, και από το κατά πόσο θα αγγίξει προϊόντα που καταλαμβάνουν σημαντικό μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού. Οι πολίτες αναμένουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στα είδη πρώτης ανάγκης, καθώς οι πιέσεις που δέχονται από το αυξημένο κόστος διαβίωσης παραμένουν ισχυρές. Η εξέλιξη των τιμών στα τρόφιμα, στην ενέργεια και στις υπηρεσίες συνεχίζει βέβαια να επηρεάζει τις πολιτικές ισορροπίες. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται αντιμέτωπο με μια διαφορετική πρόκληση. Η παρατεταμένη στασιμότητα στις δημοσκοπήσεις προκαλεί προβληματισμό για τη δυναμική του κόμματος εν ώψη των επόμενων εκλογών. Στελέχοι που παρακολουθούν τις εξελίξεις εκτιμούν ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τα ποσοστά, αλλά και τη δυνατότητα προσέλκυσης ισχυρών υποψηφίων στα ψηφοδέλτια. Σε αρκετές περιφέρειες, οι ενδιαφερόμενοι αξιολογούν τις πιθανότητες εκλογής πριν λάβουν τις αποφάσεις τους για την συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία. Yeah. Αναμφίβολα, η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων αποτελεί πάντοτε κρίσιμο παράγοντα για την εκλογική προετοιμασία ενός κόμματος. Όταν οι δημοσκοπικές επιδόσεις παραμένουν περιορισμένες, η κινητοποίηση νέων προσώπων γίνεται δυσκολότερη, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι διαθέσιμες έδρες είναι λίγες. Από ό,τι είδα και στις δημοσκοπήσεις, τις σφιγμομετρήσεις, σημαντική θέση στην πολιτική ατζέντα καταλαμβάνει και τελείας. Οι σχετικές μετρήσεις καταγράφουν αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για θέματα δημόσιας τάξης και προστασίας της καθημερινότητά τους. Και τα κόμματα επιχειρούν να προσαρμόσουν στρατηγική τους σε αυτή την πραγματικότητα, αναζητώντας πιστικές απαντήσεις σε ζητήματα που απασχολούν όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος του εκλογικού σώμα. Την ίδια στιγμή, οι πρόσφατες παρεμβάσεις για τους δανειολήπτες παραμένουν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι αφορά περίπου 100.000 πόλητες και αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση σαν μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναγνωρίζουν τη σημασία της παρέμβασης, διατυπώνουν όμως επιφυλάξεις για το εύρος της εφαρμογής της και ζητούν πρόσθετες κινήσεις για όσους εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους. Στο οικονομικό πεδίο, ιδιαίτερο νομίζω ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξελίξεις στον πρωτογενή τομέα. Η αγορά του ελαιολάδου, για παράδειγμα, εκπέμπει αισιόδοξα μηνύματα για τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι η φετινή παραγωγή θα αγγίξει τους 300.000 τόνους, με αύξηση που φτάνει ίσως και το 35-40% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και αποδίδεται στις καλύτερες καιρικές συνθήκες και στην αναμενόμενη βελτίωση των αποδόσεων σε πολλές ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας. Η προοπτική μεγαλύτερης παραγωγής δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση των τιμών, στοιχείο που ενδιαφέρει τόσο τους παραγωγούς καταναλωτές. Η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την πορεία της παραγωγής σε άλλες μεγάλες ελαιοπαραγωγικές χώρες της Μεσογείου, όπως η Ισπανία και η Ιταλία, καθώς οι διεθνείς ισορροπίες επηρεάζουν άμεσα την διαμόρφωση των τιμών. Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται ιδιαίτερα σημαντικές τόσο για το πολιτικό όσο και για το οικονομικό περιβάλλον. Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να αποδείξει ότι μπορεί να δώσει αποτελεσματικότερες απαντήσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Η αντιπολίτευση αναζητεί τρόπους ενίσχυσης της επιρροής της και βέβαια οι πολίτες αξιολογούν τις εξελίξεις με βασικό κριτήριο το επίπεδο διαβίωσης. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικές ισορροπίες που θα διαμορφωθούν ως την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Αργύρη.
1: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
2: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
1: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ιωάννινα.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Είναι η εκπομπή «Πάρ' το αλλιώς» από τις συχνότητες Σέρτη Πύρου στους 88,2 και 100,3 μεγάλη κλουστά FM και διαδικτυακά από το rteco.gr στον ήχο Αργύρης Λιμαντήρης με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθεοδόρου. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και αναφερθήκαμε προηγουμένως δια ολίγων στην τροποποίηση του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση τίθεται σε εφαρμογή από αυτό το μήνα και αφορά τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες, περίπου 100.000 προσδιορίζονται, που εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Αυτή η ρύθμιση, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία του σχετικού τομέα, έχει άμεση ισχύ και αφορά όλες τις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010. Με τη νέα παρέμβαση επιλύεται η αμφισβήτηση γύρω από τον τρόπο υπολογισμού των τόκων που πλέον θα υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Αυτή άλλωστε ήταν και η απόφαση του Αριουπάγου. Και αυτό σημαίνει ότι οι συνεπείς δανειολήπτες θα δουν αισθητή μείωση στις μηνιαίες καταβολές τους. Επιπρόσθετα, τα επιπλέον ποσά που καταβλήθηκαν από το Γενάρη του 24 μέχρι τον Ιούνιο του 26 δεν θα επιστραφούν σε μετρητά, αλλά θα συμψηφιστούν με το κεφάλαιο του δανείου. Αυτή η νομοθετική παρέμβαση χαρακτηρίζεται από την κυβέρνηση ως σημαντική εξέλιξη για τους δανειολήπτες της συγκεκριμένης κατηγορίας, καθώς θα τους επιτρέψει να διαχειριστούν καλύτερα τα οικονομικά τους και να μειώσουν την επιβάρυνση που πρόκειται από το δάνειο. Οι δικαιούχοι μπορούν να απευθυνθούν στις τράπεζες ή στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις νέες δόσεις τους. Ωστόσο, η νέα ρύθμιση για τα δάνεια των ενήμερων δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο σχετικό νόμο προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η διάταξη διορθώνει μια αδικία, καθώς μηδενίζει τους τόκους στις οφειλές των συνεπών δανειοληπτών και έχει αναδρομική ισχύ, μειώνοντας το κόστος εξυπηρέτησης των δάνειων του. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας,

Η ρύθμιση αφορά περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της, αν και υποδέχθηκε θετικά την παρέμβαση, υποστήριξε ότι δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσαν ότι συμφωνούν, ζητώντας όμως να επεκταθεί και σε όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, αλλά έχασαν τη ρύθμιση επειδή αδυνατούσαν να συνεχίσουν τις πληρωμές τους. Παράλληλα, έκαναν λόγο για εκκρεμότητες που εξακολουθούν να αφήνουν εκτός προστασίας χιλιάδες δανειολήπτες. Κατά την ψηφοφορία που διεξήχθη στην Βουλή, η διάταξη υπερψηφίστηκε προφανώς από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Νίκη δήλωσαν παρόν, επιλέγοντας να μην την καταψηφίσουν αλλά ούτε και να την στηρίξουν με θετική ψήφο. Έτσι, η ρύθμιση εγκρίθηκε και τίθεται σε εφαρμογή, προσφέροντας κατά την κυβέρνηση, όπως είπαμε και πριν, οικονομική ελάφρυνση σε περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες. Αργύρι.

0: Ιωάννινα.
1: Και κύριοι, επειδή λαμβάνω αρκετά μηνύματα το τελευταίο διάστημα αναφορικά με τους δρόμους στην περιοχή μας και γενικότερα τους δρόμους της περιφέρειας αλλά και της Δυτικής Ελλάδας, νομίζω ότι πρέπει να κάνω μια αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Εγνατία και η οποία, όπως μου μεταφέρουν τις εικόνες πολίτες, οδηγοί, επαγγελματίες κτλ., εξαλείφεται σε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ήπειρος και συνολικά η βορειοδυτική Ελλάδα. Οι συνεχείς περιορισμοί της κυκλοφορίας, οι αποκλεισμένες λωρίδες, τα ατέλειωτα κολονάκια και οι πολύ ωραίες καθυστερήσεις έχουν μετατρέψει ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο σε άξονα που δοκιμάζει την υπομονή, την ασφάλεια ενδεχομένως και την οικονομική αντοχή χιλιάδων οδηγών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα νομίζω παραμένει η απουσία συγκεκριμένου σχεδιασμού που να παρουσιάζεται δημόσια. Οι πολίτες που μετακινούνται αγνοούν αυτό το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών, καθώς κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών περιορισμών σε κάθε τμήμα της διαδρομής δεν υπάρχει απάντηση στο πότε θα τελειώσουν τα έργα. Δεν υπάρχει ακόμα απάντηση. Και η δυσαρέσκεια εξαπλώνεται πλέον σε ολόκληρη την παραγωγική κοινότητα. Μελισσοκόμοι, επαγγελματίες, μεταφορείς και επιχειρηματικοί φορείς διαπιστώνουν καθημερινά ότι η λειτουργία της Εγνατίας προκαλεί σημαντικές οικονομικές απώλειες. Οι καθυστερήσεις αυξάνουν την κατανάλωση καυσίμων, επιβαρύνουν το κόστος μεταφοράς των προϊόντων, μειώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και προφανώς αποτρέπουν πολλούς από να χρησιμοποιήσουν τον αυτοκινητόδρομο και να φτάσουν στην Ήπειρο ή στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Επιπλέον, κάθε λεπτό που χάνεται στο δρόμο μεταφράζεται σε πραγματικό οικονομικό κόστος, το οποίο μεταφέρεται στην αγορά και τελικά στον καταναλωτή. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι επισημάνσεις τεσσάρων μελισσοκομικών συλλόγων της Ηπείρου. Οι εκπρόσωποι της περιγράφουν μια εικόνα που προκαλεί εύλογη ανησυχία. Ουρές οχημάτων σχηματίζονται ακόμα και μέσα στις σύραγγες, ενώ η διέλευση οχημάτων άμεσης επέμβασης δυσκολεύει σημαντικά όταν προκύπτει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Πρόκειται για παρατηρήσεις που νομίζω ότι αγγίζουν τον πυρήνα της οδικής ασφάλειας και απαιτούν σαφείς απαντήσεις από όσους έχουν την ευθύνη διαχείρισης του αυτοκινητόδρομου. Ακόμα μεγαλύτερα ερωτήματα δημιουργεί η διαπίστωση ότι σε αρκετά σημεία οι λωρίδες κυκλοφορίας παραμένουν κλειστές χωρίς να εκτελούνται εργασίες. Η εικόνα αυτή επαναλαμβάνεται σε πολυτακτική βάση και σε πολλά τμήματα της διαδρομής και ενισχύει την αίσθηση ότι οι περιορισμοί εφαρμόζονται χωρίς τον αναγκαίο προγραμματισμό. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται για μεγάλες αποστάσεις σε μια λωρίδα, σε μόνο μια λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ μπροστά τους δεν υπάρχει κανένα ενεργό εργοτάξιο. Η πρακτική αυτή υπονομεύει την εμπιστοσύνη προς τη διαχείριση του έργου και εντείνει την δημόσια δυσφορία. Παράλληλα, η συνέχιση της ίσπραξης διοδίων με αυξημένες χρεώσεις προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη αντίδραση. Οι πολίτες πληρώνουν περισσότερα για έναν δρόμο που λειτουργεί με σημαντικούς περιορισμούς και μειωμένη ποιότητα εξυπηρέτησης. Η εύλογη προσδοκία κάθε πολίτη, κάθε οδηγού, αφορά την αντιστοιχία ανάμεσα στο κόστος χρήσης και στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η καθημερινή πραγματικότητα υπονομεύει αισθητά αυτή την αρχή, αυτή την αναλογία. Μουσική Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και οι διαμαρτυρίες του Επιμελητηρίου Θεσπρωτείας. Οι επαγγελματίες καταγγέλνουν την απώλεια της ατελούς διέλευσης από τα διόδια της Τύργιας, καθώς και τις μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση καρτών ελεύθερης διέλευσης. Οι δυσλειτουργίες αυτές επιβαρύνουν επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν καθημερινά τον αυτοκινητόδρομο για την μεταφορά εμπορευμάτων και την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Η τοπική οικονομία δέχεται ακόμη ένα πλήγμα σε μια περίοδο κατά την οποία το λειτουργικό κόστος παραμένει ήδη υψηλό. Από την πλευρά της, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών επιμένει ότι οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας. Για παράδειγμα, ο Υφυπουργός Νίκος Σταχιάος επανέλαβε ότι η Εγνατία έχει γεράσει και απαιτεί εκτεταμένες τεχνικές εργασίες, ιδιαίτερα στις σύραγγες που χρειάζονται πιστοποίηση σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και ναι, η ανάγκη συντήρησης και αναβάθμισης του αυτοκινητόδρομου αποτελεί δεδομένο. Η εφαρμογή των έργων όμως οφείλει να συνοδεύεται από πλήρη ενημέρωση, σαφή χρονοδιαγράμματα και τακτική λογοδοσία προς τους πολίτες που υφίστανται τις συνέπειες. Οι αναφορές στις ευρωπαϊκές οδηγίες, στις πιστοποιήσεις των σειράγων και στις τεχνικές παρεμβάσεις εξηγούν το αντικείμενο των έργων. Δεν απαντούν όμως στο βασικό ερώτημα που θέτουν οδηγοί και επαγγελματίες. Πόσο θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση? Και η δημόσια συζήτηση συνεχίζεται χωρίς συγκεκριμένες ημερομηνίες ολοκλήρωσης για κάθε τμήμα του δρόμου. Η έλλειψη αυτής της πληροφορίας τροφοδοτεί την αβεβαιότητα και ενισχύει την αίσθηση ότι οι πολίτες καλούνται να προσαρμοστούν σε μια αόριστη περίοδο ταλαιπωρίας και να προγραμματίσουν και τις μετακινήσεις τους, φυσικά και τις μεταφορές των εμπορευμάτων τους. Να συμφωνήσουμε και έτσι είναι, ότι η ασφάλεια αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και κανένας δεν αμφισβητεί την ανάγκη εξυγχρονισμού ενός τόσο σημαντικού αυτοκινητόδρομου. Η αποτελεσματική διαχείριση ενός έργου τέτοιας κλίμακας προϋποθέτει όμως σαφείς απαντήσεις. Συνεχή παρουσία συνεργείων στα σημεία των περιορισμών, ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών και μέτρα που περιορίζουν την οικονομική επιβάρηση των χρηστών. Οι εικόνες με κλειστές λωρίδες, χωρίς εργασίες και τα πολύ ωρα μποτιλιαρίσματα δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με αυτή τη λογική. Η Εγνατία Οδός, για να κλείσουμε το θέμα, αποτελεί βασική αρτηρία για την οικονομία, τον τουρισμό και την κοινωνική συνοχή της Βόρειας, της Δυτικής Ελλάδας, προφανώς και της Ήπειρου. Η ομαλή λειτουργία της επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων και την δραστηριότητα εκατοντάδων επιχειρήσεων. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης περνά μέσα από ξεκάθαρες δεσμεύσεις, αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και διαρκή έλεγχο της προόδου των έργων. Και οι πολίτες και οι επαγγελματίες ζητούν ασφαλείς μετακινήσεις, σεβασμό στον χρόνο και στα χρήματά τους, καθώς και έναν αυτοκινητόδρομο που να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις για τις οποίες καταβάλουν καθημερινά το αντίτιμο της χρήσης τους. Αργυρί.

Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Τηλεγραφικά να πω ότι οι αμερικανικά μέσα ενημέρωση και το Reuters μεταδίδουν ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να σταματήσουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις προς το παρόν και οι εκπρόσωποι τους να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ. Είναι μια δύσκολη περίοδος, μια δύσκολη ειρήνη που ελπίζουμε ότι δεν θα ανακοπεί από τις εκρήξεις των βομβών. Λοιπόν, καλή σας μέρα από τον Αργύρη Κλιμάτηρη και την Άντα Κωνσταντίνα που ήταν στον ήχο και τον Κώστα Παπαθεοδόρου που ήταν στο μικρόφωνο. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωνίων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Στο εκφωνεί ο Χρήστος Ανεμοζάλης, στον ήχο ο Αργύρης Κλιματήρης. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια 86χρονη γυναίκα στο καστρίτη Θεσπρωτείας, η οποία εξαπατήθηκε από επιτίδιους και παρέδωσε χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 180.000 ευρώ. Σύμφωνα με την καταγγελία της, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, συστήθηκε ως λογιστής και την έπεισε ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί άμεσα αλλαγή νομίσματος αντίστοιχη με τη μετάβαση από τη δραχμή στο ευρώ. Οι δράστες κράτησαν τη γυναίκα στη γραμμή, δίνοντας τις συνεχείς οδηγίες και επιθοντάς την ότι πρόκειται για απόλυτη νόμιμη και επίγουσα διαδικασία. Τη ζήτησαν να συγκεντρώσει όλα τα χρήματα που έχει στο σπίτι, να τα τοποθετήσει σε σακούλα και να αφήσει στην αυλή, από όπου συνεργός τους παρέλαβε το ποσό και εξαφανίστηκε. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακίστηκε η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου, καθώς σύμφωνα με το ημερήσιο χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς, ο κίνδυνος εκδήλωσης χαρακτηρίζεται υψηλός κατηγορία 3. Με απόφαση της Περιφέρειας, στήθηκε σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας από τη Δύση του Ηλίου στις πρωινές ώρες εδασικές και πρεαστικές περιοχές των Δήμων Πάργας, Πρέβεζας και Ζηρού. Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει φωτιά και να συμμορφώνονται με τα μέτρα πρόληψης. Στη σύλληψη ενός ανήλικου ημεδαπού προχώρησε ένα αστυνομική του τμήματος τροχέας Πρέβεζα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και διατάρρεξη ασφάλειας των συγκοινωνιών. Ο ανήλικος εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλη μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας και όταν του έγινε σήμα στάσης ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει. Κατά διαφυγή του προέβησε επικίνδυνους ελιγμούς, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότης και κανόνες προτεραιότητας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο πεζούς και οδηγούς. Λίγες ώρες αργότερα παρουσιάστηκε στο τμήμα μαζί με τη μητέρα του, όπου και συνελήφθησαν. Το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα ΣΥΟΦ διοργανώνει το πρώτο βιωματικό σεμινάριο ελληνικής κυριοτεχνίας από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου στο Βουργαρέλι του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Πρόκειται για τη νέα πολιτιστική πρωτοβουλία αφιερωμένη στη λαϊκή τέχνη, τη χειροτεχνία και τις ζωντανές παραδόσεις της Ελλάδας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια υφαντικής και εγκυητικής πεζοπορίας, γνωριμίας με το φυσικό περιβάλλον, εκθέσεις δημιουργιών αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις με μουσική και χορό της Ηπείρου. Στόχος της διοργάνωσης είναι η διατήρηση και μετάδοση των παραδοσιακών τεχνικών στις νεότερες γενιές, καθώς και η ανάδειξη των κεντρικών Τζουμέρκων ως προορισμού πολιτισμού και βιωματικών εμπειριών. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Ιωάννινα.
1: Μέχρι πού θα έφτανες για να βρεις σήμα και να δεις το επόμενο επεισόδιο της αγαπημένης σου σειράς. Τώρα στο νέο Netflix μπορείς απλά να κατεβάσεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο και να το δεις offline όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Netflix. Είσαι μέσα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας.

Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε στον περιφερειακό σταθμό Ιωνίων της ΣΕΡΤ. Όλα στον αέρα, Χρήστος Αρμοζάλης στο μικρόφωνο, Αργύρης Κλιμαντήρης στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 με όλη την επικαιρότητα όπως διαμορφώνεται μέχρι και αυτή την ώρα. Διεθνής, κεντρική πολιτική σκηνή και βεβαίως τα της περιφέρειας Ηπείρου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα έχουμε τις συνδέσεις μας, θα έχουμε τους σχολιασμούς μας και ό,τι άλλο συμβαίνει εδώ θα το μάθετε πρώτοι στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΣΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα κυρίες και κύριοι, 29 Ιουνίου, την Τρίτη μπαίνει Ιούλιος. Έφυγε ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού και η αλήθεια είναι πως δεν καταλάβαμε πότε έφυγε. Βγαίνουμε από ένα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο που οι περιοχές των παραλιών της Ηπείρου γέμισαν ασφυκτικά από κόσμο, γεμάτες οι παραλίες, πολλή κίνηση στους δρόμους, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κυρίες και κύριοι με την επισκεψιμότητα, όπως επίσης χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή διότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τις φωτιές, διότι είχαμε τις συλλήψεις που είχαμε ανά την επικράτεια και μεταξύ των λόγων που έσπασαν φωτιές ήταν από τη μία περίπτωση barbecue, από την άλλη περίπτωση ήταν καθαρισμός με αλυσοπρίωνα και τα λοιπά, βγάζουν σπίθες και όλα αυτά είχαν αποτέλεσμα να ξεσπάσουν φωτιές. Πάρα πολύ προσοχή, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία σήμερα και πέφτουν τα μποφόρ και με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στην περιοχή μας έως και τους 37 βαθμούς. Γενικά αίθριος λοιπόν με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία 20 έως 35 στα ηπειρωτικά, τοπικά έως 36 με 37 βαθμούς κυρίες και κύριοι. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι λίγο ίσως πιθανά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Τώρα, ο καύσωνας στην Ευρώπη ξεπέρασαν κυρίες και κύριοι τους 1.300 νεκροί. 150 εκατομμύρια άνθρωποι σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Περισσότεροι λοιπόν από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Περισσότεροι από 1.300 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν την 1η Ιουνίου σε σχέση με τις υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ευρώπη, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, πρώην Twitter, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ, Τέντρος Αντανάμ Γκεμπρεγκέσους.

Για σήμερα Δευτέρα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κυρίες και κύριοι, και πάρα πολλές περιοχές βρίσκονται σε κατηγορία συνεγερμού κινδύνου 3. Υψηλός λοιπόν ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα, 28 περιοχές της χώρας βρίσκονται στο κίτρινο του χάρτη, γεγονός που θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες αρχές και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται στη ζώνη κινδύνου 3 για σήμερα Δευτέρα βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα της Πρέβεζας, καθώς και η Περιφερειακή Ενότητα της Θεσπρωτείας. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφύγουν κάθε μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως το άναμα φωτιά στην Ήπεθρο, η καύση ξερών χόρτων ή κλαδιών, αλλά και η χρήση εργαλειών που προκαλούν σπινθήρες. Αυτά που σας έλεγα νωρίτερα, όπου είχαμε και το ξέσπασμα πυρκαγιών. Σε περίπτωση λοιπόν που εντοπιστεί καπνός ή εστίας φωτιάς, οι πολίτες θα πρέπει να ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική, καλώντας στο 199 ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης τον ευρωπαϊκό αριθμό 112.

Κύριε, όσον αφορά τους καταστρεπτικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, αχτίδα φωτός, καθώς 2 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμια. Συγκλονιστικές διασώσεις, κυρίες και κύριοι, μετά από 4 ημέρες, όπως μεταδίδει το earthnews.gr. Μια αχτίδα ελπίδας μέσα στην ανίποτη καταστροφή που προκάλεσαν οι φωνικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα έφεραν διασώσεις 2 11χρονων αγοριών, τα οποία ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κτηρίων που είχαν καταρρεύσει περισσότερες από 3 ημέρες μετά την καταστροφή.

Οι δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων προκάλεσαν την κατάρρευση εκατοντάδων κτηρίων και άφησαν πίσω τους μια ανυπολόγιστη ανθρωπιστική καταστροφή. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει πως μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1.450 νεκροί, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, κυρίες και κύριοι.

αυτής πλέον πληγήσεις περιοχές, απελπισμένοι συγγενείς αναζητούν μόνοι τους, κυρίες και κύριοι, τους αγαπημένους τους, σκάβοντας με τα χέρια μέσα στα ερείπια. Πολλοί δηλώνουν ότι εξακολουθούν να ακούνε φωνές κάτω από τις πλάκες σκυροδέματος, όμως, κυρίες και κύριοι, αδυνατούν να τις μετακινήσουν χωρίς τη συνδρομή βαρέων μηχανημάτων. Οι συνεχείς μετασεισμοί δυσχεραίνουν το έργο των συνεργειών διάσωσης και εντείνουν το φόβο των κατοίκων. Προσέξτε λίγο αυτό που ανέφερα τώρα, κυρίες και κύριοι. Είναι συγγενείς, ακούνε φωνές κάτω από τα συντρίμια, κάτω από τα ερείπια. Ακούνε ανθρώπινες φωνές, όμως αδυνατούν να μετακινήσουν τις βαριές αυτές πλάκες. Αντιλαμβάνεστε τη συγκλονιστικότητα της στιγμής και το τι μπορεί να συμβαίνει εκεί από κάτω από τα ερείπια.

Μήλων της Σέριδος, ο έλεγχος του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, απειλεί με αφανισμό το Ιράν. Η Ταχεράνη απαντά με επιθέσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, κυρίες και κύριοι. Κλιμακώνει τη ένταση στη Μέση Ανατολή με αιχμή του δόρατος στον έλεγχο των στενών του Ορμούζ.

Και μια τελευταία είδηση από τη διεθνή επικαιρότητα. Μαζική επίθεση με ντρόουν σε ρωσικά διελιστήρια. Ο Ρώσος πρόεδρος, ο κύριος Βλαντιμίρ Πούτιν, παραδέχθηκε για πρώτη φορά έλλειψη καυσίμων. Η Ουκρανία εξαπέλυσε νέα μεγάλη κλίμακα επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Ρωσία, προκαλώντας πυρκαγιά σε ένα από τα μεγαλύτερα διελιστήρια πετρελαίου της νότιας χώρας. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο κύριος Πούτιν, παραδέχτηκε για πρώτη φορά δημοσίως ότι η χώρα αντιμετωπίζει ορισμένη έλλειψη καυσίμων, υποσχόμενος δε αύξηση της παραγωγής αλλά και καλύτερη προστασία των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

0: Ιωάννινα.
1: Να περάσουμε να δούμε τα της Ελλάδος, πώς διαμορφώνεται η κεντρική πολιτική σκηνή όσον αφορά και το πολιτικό αλλά και το κοινωνικό κομμάτι. Σήμερα έχουμε σύσκεψη στο Μαξίμου για την Εθνική Συμφωνία με στόχο τη μείωση της ακρίβειας και τη μείωση των τιμών στα ράφια. Στις 12 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, του κύριου Θεοδωρικάκου, αλλά και με προέδρους του ΣΕΒ, βιομηχανιών, τροφίμων και ενώσεων του σούπερ μάρκετ. Δεδομένο, κυρίες και κύριοι, οι μειώσεις τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου και η κυβέρνηση ζητά να γίνουν αισθητές ήδη από τον επόμενο κιόλας μήνα, ήδη τον Ιούλιο. Προχωρημένες είναι στο παρασκήνιο οι συζητήσεις μεταξύ και των παραγόντων της αγοράς, προκειμένου να επέλθει μια συμφωνία κυρίων, έτσι τη χαρακτηρίζει το Μαξίμου, και να υπάρξουν αισθητές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η αίσθηση αυτή είναι ότι η συμφωνία μπορεί να βρίσκεται πρώτο των πυλών. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί στη σημερινή κλειστή σύσκεψη υπό τον κύριο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή του Υπουργού Ανάπτυξης, του κύριου Θεοδωρικάκου, της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, της κυρίας Τσαγκάρη, από τη μία, και από την άλλη των προέδρων των ΣΕΒ, κύριου Θεοδωρόπουλου, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Τροφίμων, κύριου Γιώτη, και άλλων παραγόντων.

στον συνολικό απολογισμό του έργου της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 έως και σήμερα, αναφέρθηκε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης στην χθεσινή καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε μια κυβέρνηση που αποδεικνύει στην πράξη ότι υλοποιεί σχεδόν το σύνολο των δεσμεύσεών της, ενώ υπογράμμισε παράλληλα ότι η χώρα μέσα σε 7 χρόνια άλλαξε σε πολλά. Στη συνέχεια, ο κύριος Μητσοτάκης εξαπέλυσε πειρά απέναντι στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας. Εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, σχολίασε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Τέλος, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι βρισκόμαστε στη μέση μιας δεκαετούς προσπάθειας αλλαγής της χώρας με ορίζοντα το 2030, το ορόσημο δηλαδή των 200 χρόνων από τη συγκρότηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Μιας προσπάθειας που δεν μετριέται με συνθήματα, αλλά με απτά αποτελέσματα, υπογράμμισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

σφοδρή κριτική τώρα στον αντίποδα, κυρίες και κύριοι, στην κυβέρνηση και, προσωπικά στον Πρωθυπουργό, άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Τσουκαλά.

ρωτάς, με αφορμή τα όσα σας ανέφερα προηγούμενα, της Κυριακάτικης δηλαδή ανάρτησης του κ. Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι ο ελληνικός λαός έχει ήδη αποτιμήσει το κυβερνητικό έργο της τελευταίας επταετίας. Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να ωρεοποιήσει την πραγματικότητα και να αποκρύψει συνάμα, όπως ο ίδιος ανέφερε, την αλαζονία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παραθέτοντας μια σειρά από προβλήματα που σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζουν την κυβερνητική πορεία. Ειδικότερα έκανε λόγο για διερεύνηση των κοινωνικών ανισοτήτων, μεταρρυθμιστική στασιμότητα, φαινόμενα διαφθοράς, σπατάλη δημοσίων πόρων μέσω απευθείας αναθέσεων, περιορισμένο αναπτυξιακό αποτύπωμα παρά τα ευρωπαϊκά κονδύλια, έντονη ακρίβεια, χαμηλή αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και άλλα. Με λίγα λόγια, μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Μια επταετία ευλογία για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία, σημείωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κύριος Τσουκαλάς.

Τώρα κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ο Αλέξης Τσίπρας, δηλώνοντας ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, άνοιξε το κεφάλαιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, παρουσιάζοντας σκιώδη κυβέρνηση με 50 τομεάρχες. Στον ΣΥΡΙΖΑ, η εσωκομματική σύγκρουση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ηγεσία να αμφισβητείται και κορυφαία στελέχη να συγκρούονται δημόσια, ενώ δηλώσεις όπως του Κώστα Μπάρκα, του Πρεβεζάνου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, προαναγγέλουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν στις εκλογές, όχι ενδεχομένως ως ενιαίο κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη επιχειρεί να αποδομήσει ένα ενδεχόμενο ένα νέο δίπολο μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα ως προσωπικό κόμμα γιοταχή και προειδοποιώντας για μια εποχή τοξικότητας αν επικρατήσει αυτό το σκηνικό.

την αποχώρησή της από το κόμμα Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη, ανακοίνωσε η κυρία Τσάκρη, παρετούμενη από τη θέση της αντιπροέδρου και από μέλος του κόμματος, εξαπολύοντας σκληρή επίθεση στον Στέφανο Κασελάκη. Πιστεύω ότι ο κύριος Κασελάκης νομιμοποιεί μια προφανή δεξιά απόκληση, κάτι που με υποχρεώνει άμεσα να απαιτηθώ από αντιπρόεδρος και μέλος των Δημοκρατών, αλλά και να υπερασπιστώ τη δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά μου ταυτότητα, υποστήριξε η κυρία Τσάκρη.

σε πλήρη κινητοποίηση με το βλέμμα και στην κατάρτιση ψηφοδελτίων είναι ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, ενώ και τα κλιμάκια του κυβερνώντος κόμματος είναι πλήρως κινητοποιημένα, με αρκετούς υπουργούς να οργώνουν τη δύσκολη, λόγω επιρροής του Αντώνη Σαμαρά, Πελοπόννησο, και να καταγράφουν το κλίμα. Τη μεθεπόμενη τελικά εβδομάδα σειρά έχει επίσης δύσκολη αγροτική Θεσσαλία, με άξονα την Πολιτική Ακαδημία στη Λάρισα. Με αυτά τα δεδομένα κλειδώνουν νέα ονόματα για τα ψηφοδέλτια, με τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Κυρανάκη, να κάνει αλλεπάλληλες επαφές αυτές τις μέρες, ώστε να γίνουν ανακοινώσεις περίπου 50 ονομάτων εντός του Ιουλίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στόχος, η συγκράτηση των τιμών και νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης. Σχεδόν 1.500 νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Δύο 11χρονα παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμια. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις. Συνάντηση αύριο στο Κατάρ, όπως επιβεβαιώνει η Ουάσιγκτον. Έκρηξη τα ξημερώματα σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Αχαρνών. Εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Συνελήφθη αξιωματικός μετά από καταγγελία για άσκηση σωματικής βίας σε κρατούμενο σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά καταβάλλεται έως αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στον περιφερειακό σταθμό Ιαννίνων της ΕΡΤ, 88,2 για τα Γιάννενα, 100,3 για τις υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου, Λευκάδας και Δωλοκανανία και βεβαίως μέσα από το ertecho.gr μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον πρώην Δήμαρχο Πρέβεζας, πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και πρώην Γενικό Γραμματέα του Δήμου Σαρωνικού, αν τα λέω καλά, τον κύριο Μιλτιάδη Κλάπα. Κύριε Κλάπα, καλημέρα από τα Γιάννενα.
1: Καλημέρα κύριε Νεμοζάλη, καλημέρα σε όλους τους υπηρώτες, καλημέρα σε αυτούς που γιορτάζουν και να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας και να εκφράσω τη χαρά μου. Το ακούω ένα νέο παιδί Πρεβεζάνο πίσω από τα μικρόφωνα της ΕΡΤ. Σου εύχομαι να συνεχίσεις και να μακροημερεύσεις εκεί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κλάπα. Τότε να ξεκαθαρίσω, για τους αγαπητούς ακροατές μας, έχουμε μια έτσι, εμείς όλοι οι Πρεβεζάνοι γνωριζόμαστε. Δεν σημαίνει όμως αυτό κυρίες και κύριοι ότι ο κύριος Κλάπας θα αποφύγει τη βάσανο των ερωτήσεων. Άλλωστε δεν νομίζω ότι δεν το έχει και ανάγκη νομίζω. Άλλωστε είναι ιδιαίτερα έτσι γνώστης, έμπειρος της αυτοδιοίκησης, της κεντρικής πολιτικής σκηνής, καθώς κύριε Κλάπα πλέον είστε μέλος της Ελλάς του κύριου Αλέξη Τσίπρα, έτσι, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τώρα, να ξεκινήσουμε λίγο παραγωγικά με ένα παραγωγικό σχολιασμό. Πώς βλέπετε την κεντρική πολιτική σκηνή και τους συσχετισμούς που αχνοφαίνονται να διαμορφώνονται ή όχι? Τι πιστεύετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι ρευστή η κατάσταση εκ των πραγμάτων. Η κοινωνία, παρόλο που είναι ένα υπόκοφο ρεύμα έντονης δυσαρέσκειας λόγω της ασκούμενης πολιτικής, νομίζω ότι αυτό το οποίο μπορεί να διακρίνει κανείς είναι η αναζήτηση μιας ελπίδας και ενός διεξόδου απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν στην χώρα, κυρίως στα ζητήματα της έντονης ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης, της ανασφάλειας η οποία υπάρχει. Αυτά είναι τα οποία φαίνονται κυριαρχούν και ακριβώς αυτή η αναζήτηση της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας έχει οθήσει σε μια κίνηση δημιουργίας νέων κομμάτων που προσπαθούν να εκφράσουν αυτή την καινούργια ελπίδα. Νομίζω ότι η πιο συνεπής κίνηση, πολιτική δύναμη η οποία θα μπορέσει να συσπυρώσει ένα ευρύτερο φάσμα πολιτών θα είναι αυτή η οποία θα καθορίσει τα πράγματα στο εγγύς μέλλον.
0: Ξέρετε κύριε Κλάπα, μου κάνει εντύπωση και το σκεφτόμουν και χθες το βράδυ, γιατί ενώ οι άνθρωποι της αριστεράς, της πρόοδου, του προοδευτικού τόξου, ενώ ήσασταν και είστε υπέρμαχοι υπέρ των συνεργειών και των, δεν μπορείτε να τα βρείτε μεταξύ σας?
1: Είναι παιδική ασθένεια του αριστερού και του προοδευτικού χώρου αυτή, αγαπητέ Χρήστο, και δείχνει ένα εγωισμό σε ό,τι αφορά το ποιος έχει δίκιο και ποια η άποψη είναι πιο ισχυρή. Τέλος πάντων, αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Σήμερα σημασία έχει τι λέει ο κόσμος και τι επιδιώκει. Και νομίζω ότι η επιδίωξη...
0: Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να εκφράσει αυτή την ελπίδα σήμερα, ναι, κύριε Κλάπα?
1: Νομίζω μπορεί. Και νομίζω ότι είναι ίσως και πλήρη, και γι' αυτό ανταποκρίθηκα σε αυτό το κάλεσμα, η πιο αξιόπιστη πολιτική φωνή η οποία μπορεί να το εκφράσει αυτό. Βεβαίως όλα τα πράγματα κρίνονται, δεν είναι εκ των πρωτών δοσμένα. Κρίνονται από τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες οι οποίες πρόκειται να στο μέλλον να οικοδομηθούν και να πάρθουν, ώστε να υπάρξει αυτή η συσπήρωση πολιτικών δυνάμεων, πράγμα που αυτό που έλεγα πριν, η συντηρητική πλειοψηφία όχι μόνο των πολιτών που βρίσκονται στο φάσμα από το κέντρο και αριστερότερα, αλλά νομίζω ευρύτερων πολιτών επιδιώκει σήμερα συσπηρώσεις που θα δώσουν διέξοδο σε αυτή την κατάσταση, και αυτό το βλέπουμε και από τη σύνθεση των δυνάμεων και των πολιτών που αρχίζουν και αθροίζονται γύρω και από το εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράστασης του και του Αλέξη Τσίπρα.
0: Η αίσθηση που μου δίνεται, κύριε Κλάπα, από το πολιτικό σκηνικό εννοώ, είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιθυμεί την αυτόνομη κάθοδο της Ελλάδας να κρατάσει όλους τους υπολείπους.
1: Νομίζω ότι αυτό
0: αυτή είναι η αίσθηση. Είναι
1: ναι, όχι, σωστά το λέτε. Και νομίζω ότι είναι το αποτέλεσμα της εμπειρίας της προηγούμενης προσπάθειας για την σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων πρώτων εκλογών. Δείχνει ότι αυτό αυτή την ώρα στη χώρα δεν είναι όριμο. Δεν είναι όριμο δηλαδή να υπάρξει μια ευρεία συμπαράταξη πολιτικών δυνάμεων οι οποίες θα διεκδικήσουν από κοινού την ψήφο του ελληνικού λαού. Συνεπώς κάνει αυτό το οποίο είναι και η μόνη διέξοδος, δηλαδή να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, να διεκδικήσει δηλαδή η Ελλάς και ο ίδιος επικεφαλής, να αναδειχθεί ως η ηγετική δύναμη στον χώρο αυτό και μετακλογικά να υπάρξουν όλες οι διεργασίες πάνω βέβαια σε ένα κοινό πρόγραμμα το οποίο θα είναι, πώς να το πω, θα δίνονται εγγυήσεις και για την υλοποίησή του αλλά και εγγυήσεις για την υλοποίηση των προσώπων που πρόκειται να το φέρουν σε πέρας μετεκλογικά και να δημιουργηθεί έτσι μια κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Ο Αλέξης ο Τσίπρας, κύριε Κλάπα, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε και άνοιξε παράλληλα το κεφάλαιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης παρουσιάζοντας τη σκιώδη κυβέρνηση με τους 50 τομεάρχες. Μάλιστα, προχθές Σάββατο συγκλήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο του νέου αυτού πολιτικού εγχειρήματος. Ξέρω αν το παρακολουθήσατε διαζώσεις ή όχι, πάντως θα θέλαμε να μας δώσετε το κλίμα και όσα απορρέουν από αυτό την πρώτη σύγκληση.
1: Νομίζω, κοιτάξτε, αυτά είναι τα απαραίτητα βήματα για τη δημιουργία αυτού.

0: του πολιτικού φορέα. Ο πολιτικός φορέας αυτός αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αρχή του. Δηλαδή αυτό που ενώνει όλες τις δυνάμεις οι οποίες έχουν πλαισιώσει το εγχείρημα είναι καταρχάς η διδυτική διακήρυξη, οι αρχές που ο ίδιος ο Αλέξης ο Τσίπρας έχει εκφράσει. Αν θέλετε το ιστορικό φορτίο που φέρνει ο χώρος αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο εγχείρημα αυτό. Αυτό είναι καταρχάς. Ακόμα δεν έχουμε οργανωτική συγκρότηση. Συνεπώς η πρώτη αυτή συνάντηση δεν μπορεί παρά να ήταν ακριβώς αυτό το διακηρυκτικό μέρος και η έναρξη όλης της προσπάθειας της δικτύωσης του χώρου αυτού σε όλη την Ελλάδα, της οργανωτικής συγκρότησης, της προσπάθειας, και εδώ νομίζω ότι είναι το σημαντικό, της προσπάθειας να απευθυνθεί στην κοινωνία, να μιλήσει η κοινωνία, να ξαναυπάρξουν υγιείς ζωντανές δυνάμεις από την κοινωνία, νέες δυνάμεις, νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν να πλαισιώσουν το εγχείρημα αυτό. Αυτό είναι σήμερα το μείζον και το σημαντικό για αυτόν τον πολιτικό χώρο, ώστε να μπορέσει να αφυπνίσει δυνάμεις οι οποίες σήμερα είναι ανενεργές. Και για να μην αποφύγω και το άλλο ερώτημα, ασφαλώς ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγα ότι είναι πρόγονος όλης αυτής της προσπάθειας μιας άλλης εποχής απότοκο, της εποχής της κρίσης, της εποχής των μνημονίων, όπου τότε μπόρεσε και εξέφρασε όλη εκείνη τη δυσάρεστη. Και σήμερα σε μια άλλη φάση, η χώρα με την προσπάθεια εκείνων των πολιτικών δυνάμεων, εκείνης της πολιτικής δύναμης, βγήκε από τα μνημόνια. Σήμερα είμαστε σε μια μεταμνημονιακή εποχή, αλλά σε μια εποχή που ζητά μια νέα μεταπολίτευση. Συνεπώς σωστά προχωρούμε στην δημιουργία και προχωράει και ο Αλέξης Τσίπρας στην δημιουργία αυτού του νέου πολιτικού φορέα.
1: Χρησιμοποιήσατε προηγούμενα τη λέξη νέους ανθρώπους και το αντιλαμβανόμαστε πλήρως. Με τους παλιούς τι θα γίνει, που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θέλουν να πιάσουν ένα στασίδι στο νέο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, με συγχωρείτε.
0: Ναι, δεν πειράζει. Κοιτάξτε, από αυτά που εκφωνεί ο ίδιος ο πολιτικός φορέας, στασίδια δεν υπάρχουν. Προκρατημένες θέσεις δεν υπάρχουν, υποσχέσεις σε κανέναν δεν υπάρχουν, και το λέω αυτό γιατί έχουμε δυστυχώς τέτοια φαινόμενα καιροσκόπων οι οποίοι γυρνούν και περιφέρονται έχοντας υποσχέσεις από τον πρόεδρο. Τίποτα αυτό δεν υπάρχει. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια ανάγκη σήμερα να υπάρξει η έκφραση νέων δυνάμεων. Αυτό δεν αποκλείει ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία, έχουν προσφέρει με ένα υγιή τρόπο στην πρόοδο της κοινωνίας, έχουν μια πορεία και επαγγελματική και πολιτική που δίνει τα εχέγγυα του νέου χαρακτήρα που θέλει, της αλλαγής του πολιτικού ύφους που θέλει να εκφράσει το εγχείρημα της Ελλάς, αλλά βεβαίως αυτά είναι θέματα τα οποία θα κρυφθούν στο μέλλον. Αυτό που προέχει είναι να αφυπνιστεί η κοινωνία, να αφυπνιστούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δυσαρέσκεια, να βγουν μπροστά και εφόσον υπάρξουν και εμπλουτιστεί αυτό το εγχείρημα με αυτές τις νέες υγιείς δυνάμεις, μέσα από αυτά μετά θα βρεθούν και αυτοί που θα εκπροσωπήσουν, που θα πολιτευθούν, πού.
1: Μάλιστα. Σε επίπεδο Επίρου, πλην της θεσπρωτείας, διότι η θεσπρωτεία είναι πολύ δύσκολα έως απίθανο να διεκδικήσει με αξιώσεις την έδρα από τη Νέα Δημοκρατία, στις άλλες τρεις περιφερειακές ενότητες, Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας, βλέπετε με αξιώσεις να διεκδικείται η έδρα από την Ελλάς, κύριε Κλάπα?
0: Θέλω να είμαι ειλικρινής σε αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δημοσκοπικές μετρήσεις και εμφανίσεις της απήχησης του...
1: Παγιώνεται στη δεύτερη θέση.
0: Οι οποίες είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρες. Όλα αυτά όμως, νομίζω θα έχουμε με μια ασφαλή κρίση θα μπορούμε να απαντήσουμε όταν θα ριζώσει και θα έχει πλέον έκφραση όχι αυτής της μικρής, θα έλεγα ακόμη, οργανωτικής δεν είναι ουσιαστικά οργανική, των πρωτοβουλειών που υπάρχουν σε κάθε περιοχή. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το κύριο αυτή την ώρα για, για αυτό το εγχείρημα. Το κύριο είναι να δώσει το βήμα και το λόγο στην ίδια την κοινωνία, να την αφυπνίσει, να της δώσει ελπίδα, να της δώσει όραμα, να δώσει ένα προγραμματικό στην κοινωνία, μια προγραμματική πρόταση η οποία θα δίνει διέξοδο στα διέξοδά μας, θα δίνει ελπίδα στους νέους ανθρώπους, θα απαντά στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, και τότε στο πλαίσιο αυτό και στην προβολή αξιόπιστων ανθρώπων, οι οποίοι δεν ψάχνουν να ξαναπολιτευτούν σε ένα χώρο που δίνει θέσεις, αλλά που θέλουν με ένα υγιή τρόπο να υπηρετήσουν την κοινωνία και αυτό το πολιτικό εγχείρημα. Βεβαίως πάντα οι άνθρωποι έχουν φιλοδοξίες και είναι θεμητές, αλλά σε αυτό το πλαίσιο τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε και για το πού και πώς και πόσες έδρες στην Ήπειρο μπορεί να έχει αυτό το εγχείρημα. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτό που όλοι αντιλαμβάνονται είναι ότι η επιδίωξη δεν είναι η δεύτερη θέση, αλλά είναι η ανάληψη της κυβερνητικής ευθύνης από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Μάλιστα. Και αυτός ο στόχος είναι ένας εφικτός στόχος, θεωρείτε, κύριε Κλάπα, με αυτή δεδομένο την, την αυτόνομη κάθοδο?
0: Αυτή την ώρα είναι η επιθυμία. Το αν θα είναι τελικά και εφικτός, αυτό θα το δούμε στο μέλλον, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά που, που εγώ αυτά εκφράζουν εμένα, φαντάζομαι ότι εκφράζουν και μεγάλο μέρος της κοινωνίας, γιατί δεν λέω κάτι καινούριο, και εγώ μια φωνή από την αγωνία της κοινωνίας είμαι, εφόσον αυτές οι προϋποθέσεις, δηλαδή της προγραμματικής πρότασης, ελπίδας και των προσώπων, γίνουν πλέον ορατά σε όλη την κοινωνία, ναι, τότε είναι εφικτό.
1: Μάλιστα. Προηγούμενα κάνατε λόγο για καιροσκόπους. Θέλετε λίγο να συγκεκριμενικοποιήσετε σε ποιους αναφέρεστε και κάτω από ποιες...
0: Όχι. Χρήστο μου, δεν θέλω να μιλήσω για πρόσωπα. Δεν είναι και αυτό κύριο. Εγώ αυτό που με την ενεργοποίηση...
1: Προφανώς αναφέρεστε μέσα εντός των κόλπων της Ελλάς, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά.
0: Θα σας πω. Με την ανταπόκρισή μου στο κάλεσμα που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας σε όλους τους πολίτες, αυτό το οποίο διαπίστωσα είναι ότι παράλληλα με την ελπίδα, με τις υγιείς δυνάμεις οι οποίοι προσπαθούν να πλαισιώσουν, πάντα και σε όλες τις εποχές θα υπάρξουν και άνθρωποι οι οποίοι θα προσπαθήσουν να καβαλήσουν αυτό το ρεύμα για να αποκτήσουν τα δικά τους προσωπικά ωφέλη. Είναι αυτοί που συνήθως βλέπουμε που βγαίνουν έξω, που λένε ότι αυτοί εκφράζουν, αυτοί έχουν την υπόσχεση του Τσίπρα, αυτοί. Και ήθελα με την διαμαρτυρία μου αυτή να πω ότι δεν είναι ώρα για αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή την ώρα
1: απολύτως
0: είναι ώρα
1: κατανοητό
0: για μια άλλη πολιτική παραγωγική συζήτηση. Είναι η ώρα που οι παλιότεροι μπορούν να δώσουν τη σκυτάλη στους νέους, μπορούν να τους οθήσουν, μπορούν να συμβάλλουν και όλη η κοινωνία μαζί να συμπλέξει. Αυτό είναι το κύριο. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι ώρα να συζητάμε για έδρες, για υποψήφιους βουλευτές, για δεν ξέρω τι, για μεσίες στην κάθε περιοχή. Είναι ώρα με ένα υγιή τρόπο να βάλουμε κι εμείς πλάτη σε αυτό το εγχείρημα.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτό αναφερόμουν.
1: Απολύτως κατανοητό και σαφές.
0: Άλλωστε και εσείς, επειδή είστε άνθρωπος ο οποίος δεν είστε αποκομμένος από την κοινωνία, στην κοινωνία ζείτε, τα βλέπετε κι εσείς.
1: Προφανέστε. Κύριε Κλάπα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα σας είχαμε εδώ, σας φιλοξενήσαμε στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννία της ΕΤ και για αυτή την γόνιμη, έτσι, πολύ ωραία συνέντευξη που μας παραχωρήσατε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε, και να επαναλάβω καταρχάς να πω την εμπιστοσύνη που έχει η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού στον Εθνικό Φορέα της ενημέρωσης, και να προσωπικά να σου δώσω τις καλύτερες ευχές μου και τις ειλικρινείς για την σταδιοδρομία σου εκεί.
1: Να είστε καλά, κύριε Κλάπα. Καλημέρα. Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μετά τη συνέντευξη με τον κύριο Κλάπα, να σας πω ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη πραγματοποίησε την πρώτη της εκδήλωση στην Ήπειρο το βράδυ της Παρασκευής στην Πρέβεζα. Εκεί παρέστησαν δύο στελέχη της, ο κύριος Μαυρουδής και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, οι οποίοι συμμετείχαν στη συζήτηση με πολίτες στο πλαίσιο της ανοιχτής διαδικασίας διαλόγου. Αυτό όμως που διαπιστώθηκε και σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους, και αν είδατε τα σχετικά φωτορεπορτάζ από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι ίδιοι παρευρισκόμενοι σχολίασαν για μια ανακύκλωση προσώπων κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.

Και κύριοι, για πέμπτη ημέρα εξειδικευμένοι δίτες συνεχίζουν την επιχείρηση ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου από το βυθό της λίμνης ΑΟΥ. Όπως φαίνεται και όπως έδειξε στις αποκλειστικές εικόνες που εξασφάλισε το Air News, χθες ολοκληρώθηκε η ανύψωση τμήματος του ελικοπτέρου, το στροφείο, ενώ η επιχείρηση εξελίσσεται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για την ασφαλή απομάκρυση των 5 δεξαμενών καυσίμων του ελικοπτέρου και την αποφυγή πρόκλησης περιβαλλοντικής ρήπανσης. Μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει να ρημουλκίσουν το στροφείο και αναμένεται το βγάλουν τις επόμενες ημέρες στη στεριά, καθώς περιμένουν ένα γερανοφόρο όχημα. Το ελικόπτερο βρίσκεται βυθισμένο σε βάθος 3 μέτρων. Στο σημείο έχουν τοποθετηθεί δίκτυα και πλωτά φράγματα συγκράτησης υγρών προκειμένου να περιοριστεί αλλά και να αποτραπεί η περιμετρική εξάπλωση τυχών διαρροών στο ευαίσθητο υδάτινο οικοσύστημα της λίμνης. Το ελικόπτερο μετά την ανέλκυση θα μεταφερθεί στα Γιάννενα, θα ασφαλιστεί σε ειδικό χώρο της αστυνομίας με τους εμπειρογνώμονες να βγάζουν τα πρώτα συμπεράσματα για τα αίτια της βίαιης αυτής προσταλάσσωσης, παύλα, πτώσης του.

Το Σάββατο, κυρίες και κύριοι, είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Βλαχέρνας στην Άρτα, όπου κάηκαν πάνω από 100 στρέμματα. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης κλιμάτων εμπρησμού Άρτας έχει αναλάβει ήδη τη διερεύνηση της υπόθεσης των αιτιών της πυρκαγιάς, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή των 7 εναέριων μέσων που επιχείρησαν, όπου με στοχευμένες ρήψεις νερού κατάφεραν άμεσα να περιορίσουν την πυρκαγιά. Στο σημείο βεβαίως είχε μεταβεί και ενισχυμένο πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής, όπου μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά προτού αυτή εξαπλωθεί.

Κυρίες και κύριοι, σήμερα αναμένεται να φτάσει στην Πάργα από την Νορβηγία τρέχοντας, κυρίες και κύριοι, ένας 25χρονος υπεραθλητής. Έχει ξεκινήσει την προσπάθειά του εδώ και 1,5 μήνα και τρέχει σε καθημερινή βάση 70 περίπου χιλιόμετρα. Άθλος ζωής για έναν 25χρονο, ο οποίος διαμένει μόνιμα στην Νορβηγία, έχει όμως καταγωγή από την πόλη της Πάργα, την κομμόπολη της Πάργας. Ο 25χρονος αναμένεται να φτάσει σήμερα στον τόπο του στην Πάργα έπειτα από ένα μοναδικό ταξίδι, ο οποίος έχει διανύσει περίπου 3.500 χιλιόμετρα τρέχοντας, ξεκινώντας από την Νορβηγία. Ο 25χρονος τρέχει καθημερινά διασχίζοντας πολλές ευρωπαϊκές χώρες με στόχο όχι μόνο να δοκιμάσει τα ανθρώπινα όρια, αλλά κυρίως να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ζωής και ελπίδας. Η πρωτοβουλία του έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς είναι αφιερωμένη στην ενίσχυση της έρευνας κατά του καρκίνου, ενώ ταυτόχρονα τιμά τη μνήμη του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πρόσφατα σε ηλικία 59 ετών. Η διαδρομή αυτή αποτελεί έναν προσωπικό φόρο τιμής, μετατρέποντας τον πόνο της απώλειας σε δύναμη προσφοράς. Η άφιξή του στην Πάργα αναμένεται με ιδιαίτερη συγκίνηση τόσο από την τοπική κοινωνία όσο και από όσους έχουν παρακολουθήσει αυτό το συγκλονιστικό εγχείρημα που συνδυάζει τον αθλητισμό, την αντοχή και την ανθρωπιά.

σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μην φύγει κανείς, σε πολύ λίγο με περισσότερες ειδήσεις από την περιφέρεια της Ηπείρου.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Καθοριστική σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Στο ζήτημα της ακρίβειας και της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών, είτε μέσω εφαρμογής είτε με άλλο τρόπο. Τόνισε ακόμη ότι σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς, διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας Νέλσιν Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησης, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν οι 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 15χρονου αγοριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα ακραία ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Σε ισχύ από σήμερα η δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων. Στη φάση αυτή εντάσσονται πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου συμβουλευτικές υπηρεσίες. Διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, η διαχείριση

0: νερού και λιμάτων τύχερα παίγνια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Είμαστε κυρίες και κύριοι στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΣΕΡΤ, συνεχίζοντας την καταγραφή της ειδησιογραφίας όπως καταγράφεται, διαμορφώνεται μέχρι και αυτή την ώρα. Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι είναι 29 Ιουνίου, είναι μεγάλη γιορτή για τη χριστιανοσύνη, καθώς η Εκκλησία μας τιμά πανηγυρικά τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, δύο από τις κορυφαίες μορφές της χριστιανικής αποστολικής διδασκαλίας. Η ημέρα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εορτές του εκκλησιαστικού έτους, με ιδιαίτερη βαρύτητα για τον Ορθόδοξο κόσμο.

Οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους στήλους της Εκκλησίας. Ο Πέτρος, μαθητής του Χριστού, θεωρείται ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος των Εθνών, διέδωσε το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Η κοινή τους εορτή υπογραμμίζει την ενότητα της πίστης και την αποστολική παράδοση που θεμελίωσαν.

0: Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο έχουμε συνδεθεί με έναν πολύ καλό αυτοδιοικητικό, ο οποίος δουλεύει. Δουλεύει και φαίνονται απτά τα αποτελέσματά του. Πέραν όμως αυτού, ένας άνθρωπος της προσφοράς, αναφέρομαι στο Δήμαρχο Σουλίου, τον κύριο Θανάσιο Ντάνη, ο οποίος έχει γράψει ένα άρθρο και θέλω να μας το επεξηγήσει λίγο όσον αφορά τον διαρκή αγώνα των ορεινών δήμων με άνισους όρους. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Ντάνη.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε.

0: πολύ για τη φιλοξενία και για τα καλά λόγια που δεν είναι έτσι, αλλά ευχαριστούμε πολύ. Κάνουμε μια προσπάθεια κι εμείς με το δικό μας, το μικρό αυτό Δήμο, τον ορεινό Δήμο, το Δήμο Σουλίου με τις 32 κοινότητες, με τη μεγάλη που από χωριό σε χωριό 2 ώρες, από το ένα χωριό στο άλλο χωριό 2 ώρες, κάνουμε προσπάθεια κι εμείς να δείξουμε ότι χρειαζόμαστε κι άλλη βοήθεια, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε το ίδιο Δήμο Σουλίου, για παράδειγμα, με ένα Δήμο της ίδιας έκτασης που έχει θάλασσα, που έχει παραλίες, που έχει άλλες δυνατότητες για έσοδα, που εμείς δεν μπορούμε να τα έχουμε αυτά. Και τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, η υποστελέχωση και αυτή σημαντική, ο πληθυσμός γερνάει, οι ανάγκες αυξάνονται, περνάνε αρμοδιότητες που υπήρχαν παλιά στην περιφέρεια, περνάνε στους Δήμους χωρίς να περνάνε τα αντίστοιχα χρήματα και αντίστοιχες βοήθειες. Και προσπαθεί να κάνει, σα πήρα και μονότραμα, προσπαθεί να κάνει πολιτική προστασία τώρα. Πολιτική προστασία με τι, με 2 τσάπες και ένα γκρέιντερ, τι να καθαρίσει τα δάση, τι από φωτιές, να κάνει καθαρισμού. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που παλιότερα γινόντουσαν από την περιφέρεια, που προσθέτουν ούτε περιφέρεια. Το ήθελε απόφαση του κράτου είναι αυτή, έτσι. Και μα βάζουν και εμά σε δύσκολη θέση, να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε ίσω σε πολλά προβλήματα τη καθημερινότητα που είναι και αυτή σημαντική. Υποδομές γεννάνε, οδικά δίκτυα που θέλουν συνέχεια παρεμβάσεις. Με τι, πρέπει να υπάρχουν και χρηματοδοτήσεις ανάλογες,
1: Έχετε απόλυτα δίκιο και προσυπογράφω αυτό που αναφέρετε, κύριε Ντάνη. Ωστόσο όμως από μέρους σας γίνονται προσπάθειες αναβάθμισης του Δήμου. Από τη μία έχετε τα μονοπάτια, κάποια σε συνεργασία με τους μοτοσυκλετιστές αν δεν κάνω λάθος, και είναι στην πολύ σωστή κατεύθυνση της εξωστρέφειας του Δήμου. Αλλά και εκεί νομίζω ότι απαιτείται η παρέμβαση και η βοήθεια του κεντρικού κράτους για να μπορέσει να αναπτυχθεί αυτό και ουσιαστικά αλλά και επικοινωνιακά.
0: Είναι αλήθεια. Ας σας πω πολύ γρήγορα 2 πράγματα που έχουν γίνει εδώ στο Δήμο μας, τα οποία είναι σημαντικά και από την άλλη οι βοήθειες είναι μηδαμινές. Π.χ. κάνουμε το φέτος το 3ο φεστιβάλ παραμυθιάς με θέατρο, μουσική, καλλιτέχνες για μικρούς μεγάλους παραστάσεις.
1: Και την αυλαία ανοίγει η κυρία Ελένη Δήμου.
0: Ελένη Δήμου, ακριβώς 1 του μηνός, 23 του μηνός θα είναι η Λένα Ζευγαρά, πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις, ο Τσουβέλας 5 του μηνός και άλλα πολλά, δεν θα τα πω όλα για να είναι τουλάχιστον 15 διαφορετικά πράγματα, τα οποία τα κάνει μόνος ο Δήμος. Και τι γίνεται, ζητάμε μια επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί κάνουμε πολιτισμό. Κάνουμε πολιτισμό με όλες αυτές τις δράσεις και τα 2 προηγούμενα χρόνια βραβευμένοι με το 2ο βραβείο πέρσι και το 3ο πρόπερσι στα καλύτερα βραβεία των Δήμων. Πράγματα που πρέπει και τα λέω και να ακουστούν, γιατί δεν τα, και εμείς δεν διαφημίζουμε όσο πρέπει. Κάνουμε αυτό, στέλνουμε επιχορήγηση στο Υπουργείο, 0 το Υπουργείο. Δηλαδή, σας λέω ένα απλό πράγμα. Τώρα προσπαθούμε να αναδείξουμε το Δήμο, να τον βάλουμε σε διαφορετικό. Έχουμε κάνει μια από τις καλύτερες πίστες ανεμοπτεριστών παραπέντε στην Ελλάδα. Θα ξεκινήσουν να γίνονται αγώνες. Έγινε το πρώτο Megafor 4x4 με τη βοήθεια της Λέσχιων Ανίνων, της Λέσχης Θεσπρωτείας, τα παιδιά από την Κόνσα, και κάναμε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα στην παραμυθιά. Γέμιση παραμυθιά. Ενισχύσαμε, όπως είπατε, όλα τα μονοπάτια που σχεδόν τελειώνουν και θα τα παραδώσουν το επόμενο διάστημα. Είμαστε τώρα στην κατασκευή στα κιόσκια μόνο. Μονοπάτια που αναδεικνύουν το φυσικό τοπίο του τόπου μας. Γίνονται παρεμβάσεις με διασυλλογικά ποδηλατικούς αγώνες. Δώσαμε, όπως ξέρετε πολύ καλά, από τους πρώτους Δήμους το επίδομα των 1.000 ευρώ πριν καν το ανακοινώσει το Υπουργείο. Δηλαδή, κάνουμε πράγματα. Έχουμε και φυσικά άτομα που αγαπάνε τον τόπο μας πάρα πολύ και έχουν επενδύσει εδώ. Είναι εδώ ο κύριος Χαρής Καγκιούζης, που τυχαίνει και τον έχω εδώ. Και φαρμακευτικής κάναβης, το οποίο είναι στο Δήμο μας, το οποίο θα απασχολήσει γύρω στα 200 άτομα συνολικά, απασχολεί ήδη 50. Κάνουμε
1: πάρα πολύ σημαντικό
0: να κρατήσουμε και άλλα άτομα να επενδύσουν εδώ, να τους δώσουμε όσο γίνεται φτηνότερα οικόπεδα, να τους κρατήσουμε εδώ. Να κάνουμε. Αλλά θέλουμε και εμείς βοήθεια από το κράτος. Εμείς τα δικά μας πράγματα προσπαθούμε να τα κάνουμε όσο γίνεται καλύτερα και όσο γίνεται γρηγορότερα. Από εκεί και πέρα χρειαζόμαστε βοήθεια,
1: κάποια χρηματοδότηση,
0: κάπου όχι.
1: Η χρηματοδότηση είναι το κύριο.

0: μέλημα που θα πρέπει να απασχολεί.
1: Είναι, και έχει προσθέσει κάτι άλλο, ότι είμαστε και ένας δήμος που είναι στην κατηγορία σεισμούς είχαμε, πλημμύρες είχαμε, πυρκαγιές είχαμε και τα τρία τα είχαμε την προηγούμενη χρονιά.
0: Όλα μαζί, όλα.
1: Εννοείται διαχειριστήκα, και είναι ο υπουργός
0: διαχειριστήκατε μεγάλα ζητήματα και τα...
1: Έχουμε ειδική στη διαχείριση κρίσεων, έτσι είναι, των καταστροφών. Αυτά θέλω να σας πω. Απλά οι κρατικές επιχορηγήσεις πρέπει να αυξηθούν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για να μπορέσουμε να καλύψουμε πέρα από τις δαπάνες, τις μισθοδοσίες και αυτά, να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε δύο πράγματα για να ο κόσμος περιμένει και από εμάς, ξέρετε. Δεν είναι όλα έτσι εύκολα που φαίνονται.
0: Νομίζω ότι το αναφέρετε και εσείς εμέσως πλην σαφώς ότι πλέον οι αρμοδιότητες του α βαθμού της αυτοδιοίκησης είναι εξαιρετικά περιορισμένες και χρειάζεται σε κάθε περίπτωση η συνδρομή του κεντρικού κράτους. Παρά τα αυτά όμως διαχειρίζεστε πάρα πολύ καλά έναν Δήμο με πολλές δράσεις εξωστρέφειας και νομίζω σας πιστώνονται στα πλέον ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σας στο τιμόνι του Δήμου Σουλίου. Κύριε Ντάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: για αυτή
1: πολύ.
0: Τη σύντομη πλην όμως περιεκτική συνέντευξη που μας παραχωρήσατε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε εμείς που μας στηρίζετε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Η υποχρέωσή μας, η ΕΡΤ είναι η υποχρέωσή της να δίνει το λόγο σε όλους ανεξαιρέτως και πόσο μάλλον στην περιφέρεια της Ηπείρου.
1: Είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Ντάνη. Γεια σας.
2: Ιωάννινα.
0: Τώρα κυρίες και κύριοι, έχουμε το, όπως ανέφερε και ο κύριος Ντάνης, το Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Το Φεστιβάλ Παραμυθιάς είναι ένας ολόκληρος μήνας με 12 συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και πολιτιστικές δράσεις. Ξεκινά την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Την αυλαία του Φεστιβάλ θα ανοίξει η Ελένη Δήμου, ερμηνεύοντας μεγάλες διαχρονικές επιτυχίες, σημάδεψαν την καλλιτεχνική της πορεία.

Να θυμίσω, θα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κυρίες και κύριοι για τη σημερινή ημέρα, καθώς Θεσπρωτεία και Πρέβεζα για σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου βρίσκεται στο κίτρινο του χάρτη, στην ζώνη υψηλού κινδύνου της πολιτικής προστασίας, και υπάρχει αυξημένος συνεγερμός και ετοιμότητα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα Σιώφιες και Κύριοι διοργανώνει το πρώτο βιωματικό σεμινάριο ελληνικής χειροτεχνίας από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου στο Βουργαρέλι του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Πρόκειται για μια νέα πολιτιστική πρωτοβουλία αφιερωμένη στη λαϊκή τέχνη, τη χειροτεχνία και τις ζωντανές παραδόσεις της Ελλάδας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια υφαντικής και κεντητικής, πεζοπορίες, γνωριμίες με το φυσικό περιβάλλον.

εκθέσεις δημιουργών και πολιτιστικές εκδηλώσεις με μουσική αλλά και πολύ χορό της Ηπείρου. Συν η διατήρηση και η μετάδοση των παραδοσιακών τεχνικών στις νεότερες γενιές, καθώς και η ανάδειξη των κεντρικών τζουμέρκων ως προορισμού πολιτισμού αλλά και βιωματικών εμπειριών.

Κυρίες και κύριοι, σε φάση αναβάθμισης βρίσκεται η Εθνική Οδός, η Παραλιακή Εθνική Οδός Πρέβεζας Ιγουμενίτσας με νέες οδικές παρεμβάσεις. Σημαντική βελτίωση λοιπόν της οδικής ασφάλειας καταγράφεται στις περιοχές όπου έχουν κατασκευαστεί κυκλικοί κόμβοι από την περιφέρεια Ηπείρου, καθώς σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία δεν έχουν σημειωθεί σοβαρά τροχαία ατυχήματα στα σημεία αυτά. Η σκοπιμότητα κατασκευής των συγκεκριμένων έργων εστιάζει αποκλειστικά στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και στην ασφαλέστερη διέλευση των οχημάτων από επικίνδυνες διασταυρώσεις. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται σε σημεία του οδικού δικτύου που κρίνονται υψηλού κινδύνου, συχνά έπειτα από υποδείξεις της τροχέας. Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, κ. Καχρημάνης, αναφέρει ότι οι κόμβοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Εκείνους που αντικαθιστούν φωτεινούς σηματοδότες, βελτιώνοντας την ασφάλεια και διευκολύνοντας τη ροή της κυκλοφορίας, και εκείνους που κατασκευάζονται σε επικίνδυνες διασταυρώσεις με αυξημένο ιστορικό ατυχημάτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην παραλιακή εθνική οδό Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, ένα παλαιωμένο δικό άξονα που δέχεται επιπλέον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο μετά τη λειτουργία του άκτιο Αβρακία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, στο προσεχές διάστημα αναμένονται ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο προτίθεται να αναλάβει τις μελέτες για τις αναγκαίες παρεμβάσεις αλλά και τη συνολική αναβάθμιση του εν λόγω οδικού άξονα ήτη Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Ήδη οι κυκλικοί κόμβοι που έχουν κατασκευαστεί σε Λασκαράτου, Μύτικα, Μονολίθη, Ριζά, Λούτσα και Βαλανιδωράχη έχουν συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, η Περιφέρεια Ηπείρου έχει ολοκληρώσει τις μελέτες για 4 νέους κόμβους σε Φραξίλα, Αρέθωνα, Καστροσικιά και Λιγιά, με το επόμενο βήμα να αφορά την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης. Σε συνδυασμό με το μεγάλο έργο της παράκαμψης Νικόπολης αλλά και την υλοποίηση του ποδηλατοδρόμου από την Περιφέρεια Ηπείρου, το δίκτυο της περιοχής αλλάζει σταδιακά μορφή, αναβαθμίζοντας συνολικά την ασφάλεια αλλά και την ποιότητα μετακίνησης κατοίκων και επισκεπτών.

τιμητική εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, της Πανυπηρωτικής για Πετρολούκα Χαλκιά, Γρηγόρη Καψάλη και Ναπολέοντα Δάμο. Εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη αλλά και την προσφορά τριών σημαντικών μορφών της υπηρετικής μουσικής παράδοσης του κυρίου Πετρολούκα Χαλκιά, του Γρηγόρη Καψάλη και του Ναπολέοντα Δάμου, διοργανώνει η Πανυπηρωτική Συνοσποδία Ελλάδος την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Αττικό Άλσος με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Το πρόγραμμα θα πλαισιώσουν κορυφαίοι δεξιοτέχνες αλλά και ερμηνευτές, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

απαλλάσσεται κυρίες και κύριοι από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις η σύραγγα ΤΑΦ3 της Εγνατίας, η σύραγγα δηλαδή των Λογκάδων, μετά από απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης Ιωαννίνων. Όπως επισημαίνεται, η σύραγγα των Λογκάδων έχει μήκος μικρότερο από 500 μέτρων έπειτα από εκείνης του Ουδρίσκου και κρίθηκε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο αυτό, επιβαρύνοντας το οδικό δίκτυο και τους οδηγούς. Η ισχύ της παρούσας απόφασης από πλευράς της αστυνομικής διεύθυνσης Ιωαννίνων ξεκινά άμεσα.

Από εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων, τίτλων ειδήσεων, το Earth News Radio, και αμέσως μετά η ποιοτική εκπομπή του κύριου Σιμιτζή με τις λογοτεχνικές διαδρομές. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Γεια χαρά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό στόχος, η συγκράτηση των τιμών και νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης. Σταθερός στόχος της κυβέρνησης παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ προτεραιότητά της αποτελεί η ενίσχυση του εισοδήματος και η συνέχιση της αύξησης των μισθών, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Σχεδόν 1.500 νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 2 11-χρονα παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις. Συνάντηση αύριο στο Κατάρ, όπως επιβεβαιώνει η Ουάσιγκτον. Έκρηξη τα ξημερώματα σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Αχαρνών. Εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Ένοχα κρίθηκαν 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό κατά τη σφοδρή χιονόπτωση που έπληξε την πρωτεύουσα το 2022. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Συνελήφθη 57χρονη για εμπρισμό από πρόθεση στην Κορινθία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες. Σε κίτρινο συναγερμό σήμερα 28 περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Μπέρτ Ιωάννινα. Λογοτεχνικές διαδρομές με τον Γιώργο Σιμιτζή.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Η σημερινή εκπομπή μας έχει λογότυπο «Προσωπικές μνήμες από τους γενέθλιους τόπους μας». Αλήθεια, κυρίες και κύριοι, οι παλιότεροι μας ήθελαν και τούχαν κρυφή και φανερή λαχτάρα να έχουν σαν επώνυμο τον τόπο καταγωγή τους. Σαν οι αρχαίοι Έλληνες το όνομα της καταγωγής τους, της γενέθλιας γης τους. Αρχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή ραδιοφωνική επικοινωνία μας με την ανάγνωση τριών ποιημάτων μας. Το πρώτο έχει επικεφαλίδα «Τι κρίμα». «Τι κρίμα, όλου μιλάς για το χρήμα, σαν η κυλάς μυρίπνων ρόδων της για τα ρόδα. Τι κρίμα, ποτέ δε μίλησες, αν φίλησες τα μαραμένα κρίνα, σαν η θεατρίνα τη θαυμάστριά της. Τι κρίμα, αυτό το σ' αγαπώ σαν ρήμα στις μέρες μας, νιώθει συναισθηματικά πτωχευμένο. Λες και είναι αλήθεια ταριχευμένο. Τι κρίμα. Το άλλο, κυρίες και κύριοι, ποίημα που θα απαγγείλουμε έχει τίτλο «Πάλι». Πάλι σε λίγο θα έρθει άλλο ήρημο και ακυμάτιστο κύμα με βήμα πρώτης οπτικής ανάγνωσης μιας οδού ανθέων. Θα χαρίσει και αυτό σαν τα προηγούμενα στην ακροθαλασσιά είδα το αφρόχρωα ρόδα. Θα ντύσει με δαντέλες σαφρού και με τα τρόπο αυρού τις θαλασσοακτές σε λίγο. Η θέα του που είναι αμιγός ανθρωποφιλής θα ξεκρεμάσει από το σταυρό της μοναξιάς μια εσταυρωμένη λαχτάρα ενός βράχου πιο πέρα. Πάλι σε λίγο θα έρθει άλλο ήρημο και ακυμάτιστο κύμα με βήμα πρώτης οπτικής ανάγνωσης οδού ανθέων. Και το τρίτο ποίημα, κυρίες και κύριοι, έχει τίτλονημία «Θυμάσαι». Θυμάσαι εκείνη την παραλίμνια βόλτα τότε που είχε από μεσοφθινοποριάσει ο καιρός και οδύρονταν και θρυνούσαν οι πελαργοφωλές, οι χελιδινοφωλές με μια τονισμένη μελαγχολία. Θυμάσαι, είχαμε στερνοαποχαιρετήσει από καιρό τα χρόνια της ύβης μας ήδη. Το ποδοβολητό μας τότε είχε άλλον ήχο, άλλες προσανατολίσεις, άλλα οράματα και άλλες βλέψεις. Θυμάσαι, αναζητούσαμε στίχους να βάλουν δαχτυλίδι σε εκείνες τις στιγμές μας που θέλαμε να γυρίζουμε πολλές φορές πίσω, να συνομιλούμε ό,τι αφήσαμε μοναχικά στις στράτες του δρόμου. Περιφερόμασταν σαν να εκείνη τα ερωτηματικά που τα είχαν χαμένα σε ερωτηματικούς δρόμους. Γυαλιζόμαστε παραλίμνια. Αντιφεγγίζαν τα πόδια μας οι πρώτες ρητίδες, τα κουρασμένα μάτια μας και εμείς μπαίναμε σε μεγαλύτερη συλλογιά. Μόνο δεν είδαμε εκεί τα παιδικά μας χρόνια να αντιφυκίζουν, τα δάκρυα ποιους δρόμους πήραν και τα χρώμα της ηλικίας μας που είχε άλλο χρώμα τότε εκείνη η στιγμή και τα χρόνια μας είχαν άλλα δεδομένα και ζητούμενα. Θυμάσαι σε εκείνα τα παραλίμνια νερά έπιζαν πιο πέρα οι αργυροπελεκάνοι σαν να είχαν σταματήσει το χρόνο και εμείς χρονογυρίζαμε μόνοι μας, όχι να αυτομεμψημυρούμε στα παιδικά μας χρόνια, στα χρόνια της νιώτης μας και πέφταμε μετά σε μελαγχολία. Θυμάσαι? Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στα ζητούμενα της εκπομπής μας. Αλήθεια, δεν συγκρίνεται η νοσταλγική αγάπη, το σθένος, η παρουσία των αναμνήσεών μας στους γενέθλιους τόπους μας, εκεί που γεννηθήκαμε, εκεί που μεγαλώσαμε, εκεί που από το ανοιχτό παράθυρο μπήκαν οι πρωινές ηλιαχτίδες, εκεί που θαυμάσαμε τα ηλιοβασιλέματα, εκεί που καρτηρούσαμε τα μουσικά πρωτοβρόχια, τα νεμοβρόχια και εκεί που πλάθαμε όνειρα σαν το άγορο ανθάκι. Χαιρόμαστε και επερώμαστε που είμαστε παιδιώθεν και θα είμαστε ισόβια νοσταλγικοί λάτρες, νοσταλγικόβρητοι πραγματικά προσκυνητές στα γενέθλια χώματά μας, στη γη που μας τάισε, εκεί που ζωγραφίσαμε, εκεί που φιλοτεχνήσαμε ράχες, γκρεμούς, το σχολείο, σοκάκια της γειτονιάς και παιδικές αναμνήσεις. Στη γενέθλια γη μας, κυρίες και κύριοι, η ζωή έχει συγκινησιακά χρώματα. Δεν μιλάμε με τους αριθμούς που δεν έχουν ευαισθησίες. Ηρεμούμε, γαληνεύουμε, σκεπτόμαστε καλύτερα. Έχουμε μια καλλιεργημένη και αναπτυγμένη αυταξία. Χαιρόμαστε. Όλα εκεί μας θυμίζουν σαν το στον Όμερο τα ομερικά νησά. Εκεί συναντάμε όποτε κατεβαίνουμε τα αποκούμπια, τις χαρές μας, τα κλαδιά που μας κράτησαν στην ανηφόρα, εκεί που θαυμάσαμε τον πόη της Μουριάς, εκεί που σταματήσαμε στο νίσκιο μιας βελανιδιάς και ακούσαμε τα θροίσματα των φίλων. Αλήθεια, μια χούφτα τόπο να έχει στη γενέθλια γη σου, ξέρεις τι θα την κάνεις. Θα πάρεις το χώμα, θα λουστείς, θα το φιλήσεις από ευγνωμοσύνη, θα το κάνεις αγνάντι. Θα γυρίσεις στα παιδικά σου χρόνια, στα πρώτα χρόνια που πήγαινες στο σχολείο και θα χαρείς. Και ποιος ξέρει, μπορεί να καθίσεις και χάμο σταυροπόδι, να ζωγραφίσεις δρόμους που δεν τους πραγματοποιήσεις, να γράψεις ρεφρένα από τραγούδια που ήθελες να τα πεις, αλλά δεν σ' άφησε η βροχή, η ανάγκη και η βιασύνη των καιρών. Κυρίες και κύριοι, στα πατροπαράδοτα εδάφη μας νιώθουμε μια πρότυπη και πρωτότυπη χαρά. Όλα μας εκφράζουν, όλα μας χρονογυρίζουν, όλα μας αλωτινοεπιστρέφουν σε παλιότερα χρόνια. Η γενέθλια γη νιώθεται οικειοφιλής, οικία, φίλτατη, σαν να μοιραστήκατε μαζί τα χρώματα του ουρανού, σαν να μοιραστήκατε μαζί τους ήχους από τα τριχούμενα νερά και σαν να μοιραστήκατε μαζί και αντάμα αντάμα τις μυρωδιές από τα μυρίπνοα τριαντάφυλλα και τα άνθια. Η εμπύρητη πέτρα το καλοκαίρι σε καλωσορίζει, σε προσκαλεί να της μιλήσεις, να βάλεις την παλάμη σου αν έχει υψωμένο πυρετό και να την κάνεις παρέα. Ας ζει στην ανωνυμία, στη μοναξιά και στο αταξίδευτο. Στη γενέθλια γη σου έχει άλλες ρίζες, άλλο χρώμα, άλλη όραση και άλλες χειραψίες. Η δουλεμένη γης από τους παλιούς που δεν εφίδρωναν όταν τιμούσαν τα ψωμοχώραφά τους μας γυρίζει πίσω, μας προσκαλεί με λέξεις, με τη σιωπή, με τα νεύματα, με τα ρίγη, να καθίσουμε δίπλα της, όχι να μας πει τα βάσανα και τα φαρμάκια της, αλλά να κουβεντιάσουμε, να διαβάσει τις δρυτίδες στα πρόσωπά μας, να αναθυμηθεί χρόνια που πέρασαν, να μας πει για έρημους τόπους που τώρα δεν κυκλοφορούν πια ούτε κάρα, ούτε οχήματα, ούτε ζώα, ούτε προξενητάδες, ούτε παλιοί αγωγιάτες. Χαίρεσαι να στέκεσαι εκεί, να είσαι συνδετημόνας με τις ομορφιές των τοπίων, με τα θρουίσματα των φύλων που σύτιζαν και τα νυχτοπούλια ακόμη τη νύχτα. Έλεγαν οι παλιοί με πάσα ειλικρίνεια, με στοχασμό και στόμφο, δεν χορταίνει τη ζωή ποτέ. Ας είσαι ναυαγισμένος στη φτώχεια, στα βάσανα, στις θλίψεις, δεν χορταίνεται. Εξίσου όμως δεν χορταίνεται ποτέ ο γενέθλιος τόπος σου, εκεί που είναι θαμένοι οι γονείς σου, θαμένα όνειρα, αναμνήσεις, αναπολύσεις, χαμόγελα που τα αφήσαμε μεσοστρατής, δάκρυα που εξαχνώθηκαν, ρίγοι που ήθελαν να μείνουν εκεί και να ριζώσουν. Ό,τι υπάρχει στον τόπο σου, ας έχει μία ακμάζουσα σιωπή, έχει και μία λαλιά, σου μιλάει. Αναπτύσσει με μαζί σου καλλιέργεια αναμνηστική, τίνει το χέρι για χειραψία. Σε φρονηματίζει η γενέθλια γη, σε γαλινεύει, σε ημερεύει και εκλεπτύνει το χαρακτήρα και την νοοτροπία σου. Τα μάτια μας δεν προλαβαίνουν στον τόπο μας να αντιγράφουν όμορφα τοπία, ραγισμένα βράχια, να αντιγράφουν γκρεμούς, επικίνδυνα στέκονται εκεί επί ξύλου κρεμάμενα άνθια με το χέρι στην καρδιά και τ' άλλο στον κόρφο της αβεβαιότητας. Χαίρεσαι πραγματικά. Ξεχνάς το χρόνο, τα φάρμακα που παίρνεις, την ηλικία σου, τα φαρμάκια που σε βρήκαν, οι αναστεναγμοί που ήθελες να πάρουν έκταση για να ηρεμήσεις. Κυρίες και κύριοι, αναρωτιούμαστε με λιτό τρόπο και με αυροφροσύνη γιατί να αγαπάμε τόσο πολύ τη γενέθλια γη μας, γιατί να είναι αναντικατάστατη ισόβια όσο ζούμε, γιατί κοντά της να βρίσκουμε μια τρυφερή αγκαλιά, στον κόρφο της να λέμε τα μυστικά μας, να μη φοβούμαστε. Ποια να είναι άραγε τα γενεσιοργά αίτια αυτής της ανίποτης και ανέκφραστης αγάπης που τρέφομαι προς τον τόπο που γεννηθήκαμε, που μεγαλώσαμε, με λέξεις ωραίες, αλτρουιστικές, και οι γονείς μας είχαν το ναι σαν ευχή, αλλά είχαν και το όχι σαν προσταγή, και προκόψαμε και ενηλικιωθήκαμε και συμμεριστήκαμε. Μας έμαθαν οι άγωνοι δρόμοι, τα άκαρπα χωράφια μας, να μην ρίχνουμε φευγαλαία ματιά ή μαλθακόγνωμοι σε έναν συλλογισμένο, σε ένα νεράκι που δεν τραγουδάει όταν κατηφορίζει από τα βουνά, σε ένα νίσιο που όλα τα βλέπει θλιμμένα. Μας δίδαξε πολλά το μεγαλύτερο πανδιδακτήριο που μας αγκάλιασε, άγγιξε τα φιλοκάρδια μας, είναι τα χώματα της γενέθλιας γης μας. Νυφτήκαμε με αυτά. Φτιάξαμε καλλιτεχνικά πονήματα. Ζωγραφίσαμε. Φτιάξαμε εστίες για να στέκονται οι ήχοι το χειμώνα που κρυώνουν. Και όλα αυτά μας έκαναν να αγαπάμε περισσότερο τον φτωχό τόπο μας που δεν είχε και τόσο σημαντικές ομορφιές, αλλά εμάς μας άγγιξε, μας πλησίασε, μας έδειξε με το χέρι, μας πήγε πιο πέρα, άφησε πίσω τα ένστικτα που μειώνουν, εκφυλίζουν και εκφαυλίζουν τη ζωή μας. Θεέ μου, τι καλό τυχή είμαστε που αγαπήσαμε τη γενέθλια γη μας και την αγαπάμε και τώρα στεναρά με πείρα από το διάβα των καιρών και από την πολυκαιρία. Δεν νιώθουμε ποτέ κορεσμό και χορτασμό όταν περιφερόμαστε στη γενέθλια γη μας. Μιλάμε με τη βρύση που ήπια με νερό, αγναντεύομαι τα κελαριστά νερά που μα λένε άλλα τραγούδια και δεν μπορούν να συνηθίσουν τα καινούργια τραγούδια που είναι φορτωμένα και έμπλια με καινούργιες αρχές, με μεταβλητογνωμίες και με καινούργιες μόδες στο χώρο της μουσικής. Ας είναι φτωχά τα χωριά, ας μην έχουν και κάλλη υμνητικά, εμείς τα αγαπάμε. Μας αρέσει να γναντεύουμε τα βουνά, ας είναι μακριά, τα έχουμε παρέα, ας μην ξέρουμε την ηλικία τους. Ξέρουμε όμως τη δροσιά, τα τραγούδια που μας λέει, τα χαμπέρια που μας φέρει από τα έλατα, από τις βονοκορφές και πιο πέρα ένας αέρας που έρχεται από τις ποταμιές και μας δροσίζει. Όλοι νιώθουμε ένα μεγαλείο που δεν εκτιμάται με φθόγκους, με αυδί, με κουβέντα ανθρώπινη και με λέξεις. Οι αναμνήσεις από τη γενέθλια γη μας είναι ισχυρά βιώματα, είναι ζήση, είναι άγγιγμα καρδιάς, είναι αναμνήσεις που δεν μειώνονται ούτε υποπίπτουν σε χρονοεκπτώσεις. Αλήθεια, πολλές φορές όταν περπατούσαμε και κρυώναμε, παρακαλούσαμε τα σύννεφα που ήταν σε χαμηλό ύψος να γίνουν κλινοσκεπάσματα και φορέματα για μας. Είχαμε τέτοιο θάρρος, τέτοια οικειότητα για να τα φοράμε, για να μην κρυώνουμε, όπως φορέσαμε τις ευχές της μάνας μας και τις είχαμε κατάσαρκα και μας άγγιζαν και είχαν μια ζεστασιά που δεν τα έχει ό,τι το καλοκαίρι όταν είναι στη μεσημβρία του. Κυρίες και κύριοι, θα επακολουθήσει ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε στα αιτούμενα της εκπομπής μας και θα προηγηθεί πρώτα ανάγνωση δύο ποιημάτων μας. Το πρώτο έχει τίτλο «Στη γενέθλια γη μας». Στη γενέθλια γη μας τα θροίσματα από τα ανθόφελα είναι αποστασιοποιημένα από πλάνες ψευδεστήσεις, από ατιμορρησίες και από αυτομεμσημυρίες. Οι ήχοι από τα τριχούμενα νερά τη νύχτα ξενυχτάνε νυχτοπούλια, ανίστακτους γέρους, άρρωστα παιδιά και διαβάτες στο δρόμο που περπατάνε. Στη γενέθλια γη μας παλιά λάβαρα αναρτημένα και υπό έξαρση θέλουν να σου μιλήσουν, παρότι το βλέμμα τους είναι διάπλατα ανοιχτό να γναντεύουν παλές εποχές. Εκείνα τα λάβαρα μόνο στη γενέθλια γη σου έχουν λαλιά, έχουν στόμφο, έχουν στόμα και έχουν φθόγκους. Τα αγάλματα γίνονται αισθήματα και συναισθήματα ειδούς αναμνήσεων στη γενέθλια γη μας και θέλουν και αυτά να σου μιλήσουν για να διαβάσεις καλύτερα μια ιστορία και τα έπι. Και εμείς πάντα στη γενέθλια γη μας θα είμαστε μαθητευόμενοι και θα μας μορφώνει, θα ανεβάζει το ύψος της κοινωνικότητάς μας ό,τι υπάρχει στη γενέθλια γη μας. Το άλλο έχει τίτλο «Πάρε». Έλα, πάρε την απαλάμη μου να ανταμώσεις δυο καρδιές που αποσκριτοποιήθηκαν με ένα σκληρό και ένα αμήλικτο αντίο. Έλα, πάρε την απαλάμη μου να χαϊδέψεις μια πληγή που είναι αιμορρούσα. Έλα, πάρε την απαλάμη μου να χαϊδέψεις ένα παιδί πριν πάει στο πανηγύρι που είναι ορφανόπαιδο και τρέμουν τα πόδια του και αναμνήσεις του ακόμα είναι θολές σαν να είναι ναυαγισμένες στην τραγωδία. Έλα, πάρε την απαλάμη μου. Κυρίες και κύριοι, ο τόπος που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε και γαλοχηθήκαμε είναι χαϊδευτικά χέρια που θόπευσαν πληγές μας. Μας καμάρωσαν όταν είδαν ότι είμαστε στην οδό της προκοπής, της ανθρωπιάς, της φιλίας και χάρηκαν και αυτοί. Όλοι μπορεί να έχουν την έγνοια μας, όλοι να μην νιστάζουν πολλές φορές όταν ακούνε πως είμαστε πονεμένοι, αλλά πιότερο απ' όλος μόνο η γενέθλια γη μας νοιάζεται για μας όταν πήραμε ατάσταλες στράτες, κατηφορικά μονοπάτια και εγκαταλείψαμε το δρόμο της κοινωνικής προκοπής. Τα τοπονύμια και αυτά θέλουν να έχουν σαν τα πτηνά οπτική όραση για να διαβάζουν πού είμαστε, σε ποιο δρόμο και αν βρήκαμε τον ορθό δρόμο της προκοπής, της αλτρουιστικής αγάπης, της εκεχηρίας με τον άλλον και της συναδέλφωσής μας. Εδώ μεγαλώσαμε εμείς από γονείς φτωχούς που όταν τα χωράφια τους ήταν άκαρπα φοβούνταν με δικαστούν από τα αμπάρια και από τα αλόνια. Εδώ πήγαμε εμείς σχολείο, σε εκείνα τα διθέσια θρανία που άκουγαν τα καρδιοχτύπια μας, διάβαζαν τη φτώχεια μας, τα παπούτσα που φοράγαμε που ήταν ξεσχισμένα. Αυτά μας έδιναν θάρρος όταν ανεβαίναμε στον πίνακα να πούμε το μάθημα, να γράψουμε λέξεις ή ό,τι άλλο μας ζητούσε ο δάσκαλός μας. Εδώ πρωτοπαίξαμε. Εδώ ορκιστήκαμε στον ήλιο.
εδώ λυπηθήκαμε το φεγγάρι στη χάση του. Εδώ μετρήσαμε τους κορμούς των δέντρων με αγκαλές, εκεί τα χεριάσαμε εμείς. Εκεί περιμέναμε τον οτιά που έρχονταν από πέρα. Εκεί συνοδεύσαμε τις χωριανές όταν πηγαίναν καβάλα στα άλογα νυφάδες σε ξένα χωριά. Εκεί διαβάσαμε τα μούτρα τους όταν έκλαιγαν, όταν αποχαιρετούσαν το χωριό που αφήναν πίσω και τις αϊθαλείς και ανθφόρες αναμνήσεις τους. Εκεί χαμογελάσαμε. Εκεί μας έφτιαχνε η γιαγιά μας κούκλες από τα άνθια και κούκλες από τα λουλούδια. Εκεί, όταν μας έκανε πολλές φορές σε εμάς τα παιδιά κούκλους από ανθόφυλλα, από ανθοκέφαλα, όλα εκεί τα αφήσαμε. Όμως ζουν και στην καρδιά μας, ζουν και στις αναμνήσεις μας. Εκείνα τα μέρη είναι οι συναισθηματικές πηγές μας, τα ενάβσματά μας, οι πρωτότυπες χαρές μας. Εκεί νιώθουμε νυμφή της γαλήνης, της ομορφιάς και της απέραντες αγάπης. Τώρα οι αναμνήσεις μας με ανατριχύλα γυρνάνε σε εκείνα τα μέρη. Οι πλάτες μας γεμίζουν με κρύα ρίγη. Δεν ξέρουν πώς να γυρίσουμε. Πολλές φορές δεν αυτοεπερώμαστε όταν επιστρέφουμε. Σκεπτόμαστε μήπως τον αδικήσαμε αυτόν τον τόπο, μήπως αδικήσαμε τοπονύμια και πήραμε τους δρόμους της χλυδής, της ευοχίας, της ευμάρειας και της καλοπέρασης και εκεί τα αφήσαμε όλα πίσω. Μια βρύση άνυδρη να κλαίει κάθε μέρα, μια στέρνα να μην βλέπει πλέον στη γειτονιά γειτόνους. Εκεί τα αφήσαμε εμείς. Όμως τα όνειρά μας εκεί γυρίζουν, οι αναπολύσεις μας πάλι εκεί και νιώθουμε ένα μεγαλείο χαράς που δεν έχει τέρι ούτε συντροφιά. Κυρίες και κύριοι, και με το ανωτέρω φτάσαμε σίως στη λήξη της παρούσης εκπομπής μας που είχε τιτλονημία «Προσωπικές μνήμες από τους γενέθλιους τόπους μας». Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από το περιφερειακό σταθμό Ιωνίων της ΕΡΤ, που επιμελήθηκε ο Χρήστος Αλμοζάλης. Εκφωνεί ο Χρήστος Αλμοζάλης, στον ήχο Ιάντα Κωνσταδήμα. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια 86χρονη γυναίκα στο Καστρίτη Θεσσαλονίκης, η οποία εξαπατήθηκε από επιτίδιους και παρέδωσε χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 180.000 ευρώ. Σύμφωνα με την καταγγελία της, άγνωστη επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, συστήθηκε ο συλλογιστής και την έπεισε ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί άμεσα αλλαγή νομίσματος, αντίστοιχη με τη μετάβαση από τη δραχμή στο ευρώ. Οι δράστες κράτησαν την γυναίκα στη γραμμή, δίνοντας συνεχεία οδηγίες και επιδοτάς την ότι πρόκειται για μια απολύτως νόμιμη και επίγουσα διαδικασία. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής στήθηκε η Περιφερειακή Ένωτα Πρέβεζα για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, καθώς σύμφωνα με το μερίσιο χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς, ο κίνδυνος εκδήλωσης χαρακτηρίζεται υψηλός κατηγορίας 3. Με απόφαση της Περιφέρειας, στήθηκε σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας από τη Δύση του Ηλίου στις πρωινές ώρες σε δασικές επηρεαστικές περιοχές των Δήμων Πρέβεζας, Πάργας και Ζηρού. Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει φωτιά και να συμμορφώνονται με τα μέτρα πρόληψης, συμβάλλοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Στη σύλληψη ενός ανήλικου ημιδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος τροχέας Πρέβεζα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Ο ανήλικος εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλη μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας και όταν του έγινε σήμα στάσης, ανέτειξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει. Κατά διαφυγή του, προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και κανόνες προτεραιότητας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο πεζούς και οδηγούς. Το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα ΣΥΟΦ διοργανώνει το πρώτο βιωματικό σεμινάριο ελληνικής χειροτεχνίας από τις 10 έως 12 Ιουλίου στο Βουργαρόελε του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Πρόκειται για μια νέα πολιτιστική πρωτοβουλία αφιερωμένη στη λαϊκή τέχνη της χειροτεχνίας και της ζωντανούς της Ελλάδας. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.
1: Αμέσως μετά, μια ιστορία θα σας πω με τον Θανάση Δικόπουλο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Μέχρι πού θα έφτανες για να μπορείς να θυμάσαι απ' έξω το ακριβές σημείο που σταμάτησε σε κάθε μία από τις τρεις ταινίες χρονά τον ίδιο μήνα. Τώρα, στο νέο Earthflix, μπορείς απλά να συνεχίσεις να βλέπεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο από εκεί που σταμάτησες, από όλες σου τις συσκευές, όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Earthflix. Είσαι μέσα. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού. Μέχρι πού θα έφτανες για να μάθεις τι περιεχόμενο παρακολουθεί το παιδί σου online? Τώρα, στο νέο Earthflix, μπορείς απλά να δημιουργήσεις παιδικό προφίλ με γονικό έλεγχο για ασφαλή πλοήγηση και περιεχόμενο. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Earthflix. Είσαι μέσα.
1: Earth Ιωάννινα. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια παραγωγή του 102FM της Earth 3.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
2: Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
1: Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
2: Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
1: Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
2: Μια ιστορία θα σας πω, με τον Θανάση Δικόπουλο. Yeah!

σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις της, είχε διαψεύσει τις φήμες ότι η πρώτη κουβέντα που είχε πει στο Spencer Tracy όταν τον γνώρισε ήταν «Κύριε Tracy, πιστεύω ότι είμαι πολύ ψηλή για σας». «Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι τόσο ανόητο», εξομολογήθηκε. Παραμένει η μοναδική ηθοποιός με 4 Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Το πρώτο, μόλις την τρίτη ταινία της. 60 χρόνια κινηματογραφικής και θεατρικής καριέρας, ένας μεγάλος, απαγορευμένος έρωτας και μια ζωή αντισυμβατική κόντρα στα στερεότυπα. Ο πατέρας της επέμενε τα κορίτσια να κολυμπούν, να παίζουν γκολφ και τένις και να κάνουν υπασία. Η Χέμπορ, να το όνομα, θέλοντας διακαώς να ευχαριστήσει τον πατέρα της, κέρδισε ένα χάλκινο μετάλλιο στο καλλιτεχνικό πατινάζ από τη Λέσχη Πατινάζ της Madison Square Garden και έφτασε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος γκολφ νεανίδων του Connecticut. Απολάμβανε ιδιαίτερα το κολύμπι και βουτούσε συχνά στα παγωμένα νερά που βρίσκονταν μπροστά από το παραθαλάσσιο σπίτι της στο Connecticut, πιστεύοντας γενικά πως όσο πιο πικρό το φάρμακο, τόσο το καλύτερο για σένα. Συνέχισε το αναζωογονητικό αυτό κολύμπι μέχρι τα 80 της. Η Χέμπορν θα έφτανε να αναγνωριστεί για το αθλητικό της σώμα. Εκτέλεσε μόνη της, να σκεφτείτε, όλες τις πτώσεις σε ταινίες, όπως για παράδειγμα η γυναίκα με την λεοπάρδαλη. Κάθριν Χέμπορν, λοιπόν, μια πανέμορφη κυρία, μια εξαιρετική ηθοποιός, μια πραγματική αμαζόνα πάνω στη θεατρική σκηνή και τα πλατό του Χόλιγουτ, με το οποίο είχε ανέκαθεν μια πολύ περίεργη σχέση. Είπε αντίο σε τούτο τον κόσμο σαν σήμερα, στις 29 Ιουνίου του 2003. Τι λέτε, λοιπόν, πάμε για πατινάζ, κολύμπι, ξηφασκία ή ό,τι άλλο θέλετε, συντροφιά μαζί της.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε σε μία ακόμη εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω, στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, βέβαια σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς που τώρα μας ακούν από τη δουλειά ή που ετοιμάζονται για αυτήν ή που επέστρεψαν. Θέλω να πιστεύω ότι και σήμερα θα είμαστε μια δροσερή συντροφιά. Ξεκινήσαμε με το «I can't give you anything but love» από την Doris Day. Τα τραγούδια της σημερινής μας εκπομπής είναι τραγούδια από διάφορες ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε ή απλώς συμμετείχε η Catherine Hepburn. Το συγκεκριμένο τραγούδι, το «I can't give you anything but love», ήταν από την ταινία «Bringing up Baby». Η Catherine Hepburn γεννήθηκε στο Hartford του Connecticut στις 12 Μαΐου του 1907. Οι γονείς της ήταν η φεμινίστρια Catherine Martha Houghton, μία από τις κληρονόμους της εταιρείας γυαλιού Corning και συνιδρύτρια της οργάνωσης για θέματα υγείας στην αναπαραγωγή, και ο Dr. Thomas Norval Hepburn, ένας επιτυχημένος ουρολόγος από τη Βιρτζίνια με ρίζες στο Maryland. Ήταν σκοτσέζικης και αγγλικής καταγωγής. Τα αδέλφια της ήταν ο Thomas Houghton, ο Richard, ο Robert, η Marion και η Margaret. Στις 3 Απριλίου του 1921, καθώς επισκεπτόταν κάποιους φίλους της στο Greenwich Village, η Hepburn βρήκε το μεγαλύτερο αδελφό της Tom, ο οποίος αποτελούσε το είδωλό της, να κρέμεται από το πλάγιο καδρόνι της οφίτας από ένα σκοινί, νεκρός, προφανώς από αυτοκτονία. Η οικογένειά της αρνήθηκε ότι ο ίδιος προκάλεσε στον εαυτό του κάτι τέτοιο, υποστηρίζοντας πως ήταν ένα ευτυχισμένο αγόρι. Επέμεναν πως ήταν ένας πειραματισμός που πήγε στραβά. Όπως και να έχει, η Hepburn ήταν συντετριμένη. Βυθίστηκε στην κατάθλιψη και έγινε ιδιαιτέρως καχύποπτη με τους ανθρώπους. Ήταν επιφυλακτική με τα άλλα παιδιά και πήρε το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσής της στο σπίτι. Για πολλά χρόνια μάλιστα χρησιμοποιούσε τα γενέθλια του Tom, που ήταν 8 Νοεμβρίου, ως δικά της. Η ίδια δεν είχε αποκαλύψει την πραγματική ημερομηνία γέννησής της μέχρι τη στιγμή που έγραψε την αυτοβιογραφία της στο «Me, Stories of My Life». Η Hepburn φοίτησε στο Oxford School, σημερινό Kingswood Oxford School, στο δυτικό Hartford του Connecticut, πριν πάει στο κολέγιο Brian Moore. Ενώ ήταν στο κολέγιο, αποβλήθηκε λόγω παραβίασης της απαγόρευσης εξόδου και λόγω καπνίσματος. Δεκαετίες αργότερα θα επιβεβαίωνε ότι όταν έπεφτε το σκοτάδι, συνήθιζε να κολυμπά γυμνή στο συντριβάνι του κολεγίου. Πήρε το πτυχίο της ιστορίας και της φιλοσοφίας το 1928 και την ίδια χρονιά έκανε το ντεμπούτο της στο Broadway με ένα μικρό ρόλο στο έργο «Νυχτερινή οικοδέσποινα». Ένα εξαίσιο έτος για την Hepburn, το 1928, σημαδεύτηκε από τον γάμο της με τον κοσμικό επιχειρηματία Ludlow Ogden Smith, τον οποίον συνάντησε όταν φοιτούσε στο Brian Moore. Παντρεύτηκαν μετά από έναν πολύ γρήγορο αραβόνα. Ο γάμος τους ήταν ρευστός από την αρχή και εξόδευαν όλο και λιγότερο χρόνο μαζί, καθώς η Hepburn συνέχιζε την θεατρική πορεία της και ταξίδευε διαρκώς. Ο Smith βέβαια τη λάτρευε σε σημείο να θέλει να γίνει και αυτός ηθοποιός για να είναι συνεχώς κοντά της. Εκείνη, αν και εγωιτευτική, ήταν ένας δύσκολος, ασυμβίβαστος χαρακτήρας. Την είχαν διώξει ήδη από 4 διαφορετικές παραστάσεις πριν ακόμα αρχίσουν οι πρόβες, επειδή συγκρούονταν με τους παραγωγούς. Τελικά κατάφερε να παραμείνει μέχρι τέλος σε μία παράσταση
η οποία όπως αποδείχθηκε της τέριαζε Γάντι τόσο στο αθλητικό κορμί της όσο και στον ανυπόταχτο χαρακτήρα της. Ποιος ήταν ο ρόλος αυτός? Ήταν ο ρόλος της βασίλισσας των Αμαζόνων στο θεατρικό έργο «The Warrior's Husband». Η στολή της Αμαζόνας αναδείκνυε την λεπτή αθλητική σιλουέτα της και ο ρόλος της δυναμικής γυναίκας έμοιαζε γραμμένος για την Hepburn. Αυτό ήταν. Η ερμηνεία της εντυπωσίασε τον χολιγουντιανό ατζέντη Λέλαντ Χάουαρτ, ο οποίος τη σύστησε στην εταιρεία παραγωγής RKO. Η Hepburn έκανε θράψη στον κινηματογράφο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ταινίας της «Η τραγωδία ενός πατέρα» υπέγραψε συμβόλαιο για μακροχρόνια συνεργασία. Το 1933, μόλις στην τρίτη ταινία της με τίτλο «Το ξημέρωμα της δόξας», η Hepburn κέρδισε και το πρώτο της Όσκαρ. Με τον Σμιθ βέβαια χώρισαν. Στο Μεξικό το 1934, εκείνος φοβούμενος πως το διαζύγιο από το Μεξικό δεν θα ήταν έγκυρο, πήρε και δεύτερο διαζύγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1942 και λίγες ημέρες αργότερα ξαναπαντρεύτηκε. Η Κάθριν Χέμπορν εξέφραζε συχνά την ευγνωμοσύνη της απέναντί του για την οικονομική αλλά και ηθική υποστήριξή του στα πρώτα χρόνια της πορείας της. Ο Λούντι, όπως τον αποκαλούσε, συνέχισε να είναι φίλος μια ζωής τόσο με την ίδια όσο και με την οικογένειά της. Στις 21 Σεπτέμβρη του 1938 η Hepburn έμενε στο παραθαλάσσιο σπίτι της στην κομμόπολη του Old Saybrook στο Connecticut όταν ένας πανίσχυρος τυφώνας χτύπησε και κατέστρεψε το σπίτι της ολοσχερός. Η Hepburn μόλις που διέφυγε το θάνατο πριν το σπίτι της παρασυρθεί πάνω στα βράχια. Πολλά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1991 δήλωσε στο βιβλίο της με τίτλο «Εμένα» πως έχασε το 95% από τα υπάρχοντά της στην καταιγίδα, συμπεριλαμβανομένου και του Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου που είχε λάβει, αν θυμάστε, το 1933. Τελικά βέβαια κατάφερε να το βρει λίγο αργότερα ανέπαφο. Ήρθε η ώρα για το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα από την ταινία Stage Door Canteen. Why Don't You Do Right? Benny Goodman and His Orchestra, Peggy Lee στα φωνητικά.

Η επιτυχημένη ως Αμαζόνα Κάθριν Χέμπορν είπε να μπήξει το δόρυ της βαθιά στα πλευρά των παραγωγών του Hollywood και ζήτησε το ποσό των 1.500 δολαρίων την εβδομάδα, ποσό εξωπραγματικό για μία πρωτοεμφανιζόμενη, για να εργαστεί στον κινηματογράφο. Να σκεφτείτε ότι τα χρόνια εκείνα έπαιρνε 80 βία-βία 100 δολάρια τη βδομάδα. Ήξερε κάτι? Ήθελε να τους ιντριγκάρει? Το σίγουρο είναι ένα. Αφού είδε το δοκιμαστικό της, η εταιρεία RKO συμφώνησε με τις απαιτήσεις της Hepburn και της έδωσε ένα ρόλο. Με ύψος 1,71 η Hepburn ήταν μια από τις υψηλότερες τότε πρωταγωνίστριες της εποχής. Η κινηματογραφική της καριέρα εκτοξεύθηκε στο πλευρό του θρυλικού ηθοποιού John Barrymore και του σκηνοθέτη George Cukor. Η Hepburn επρόκειτο να γίνει ισόβια φίλη με τον Cukor, ο οποίος τη σκηνοθέτησε σε 10 ταινίες.

με τον George Maribor συμπροταγωνίστησε από την πρώτη και όλα στιγμή χωρίς να δείξει το παραμικρό ίχνος ανασφάλειας. Μετά την θετική αντίδραση του κοινού στο έργο «Η τραγωδία ενός πατέρα», η εταιρεία, όπως είδαμε και νωρίτερα, υπέγραψε το συμβόλαιο με τη Hepburn, αλλά οι αντικομφορμιστικοί, αντιχολιγουδιανοί, θα λέγαμε, συμπεριφορά της εκτός οθόνης, έκανε τους εντεταλμένους της εταιρείας να ανησυχούν πως δεν θα γινόταν ποτέ μια μεγάλη στάρ. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως δεν πήγε να παραλάβει το πρώτο της Όσκαρ. Την ίδια χρονιά έπαιξε την Τζο στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «Μικρές κυρίες» με τίτλο «Οι τέσσερις κόρες του δόκτωρος Μόρς», μια ταινία που έσπασε εισπρακτικά ρεκόρ. Μεθυσμένη ίδια από την επιτυχία της, ένιωσε πως ήταν η ώρα να επιστρέψει στο θέατρο. Συμφώνησε λοιπόν να πρωταγωνιστήσει στο έργο «Λίμνη» έναντι «Μικρής αμοιβής», αλλά δεν κατάφερε να πάρει άδεια από την κινηματογραφική της εταιρεία και αντί για το Broadway επέστρεψε στο Hollywood, όπου γύρισε το αδιάφορο, σύμφωνα με τους κριτικούς, «Spitfire». Αφού είχε ικανοποιήσει την εταιρεία, η Hepburn γύρισε αμέσως πίσω στο Μανχάταν για να ξεκινήσει το έργο στο οποίο προαναφερθήκαμε και στο οποίο έπαιζε μια νεαρή Αγγλίδα δυστυχισμένη εξαιτίας της δεσποτικής μητέρας της και του άβουλου πατέρα της. Το έργο γενικώς θεωρήθηκε μια παταγώδης αποτυχία, έλαβε κακές κριτικές και η ερμηνεία της Hepburn προκάλεσε μάλιστα την ποιήτρια Dorothy Parker να πετάξει το διάσημο καρφί της πως η Hepburn έτρεξε το φάσμα των συναισθημάτων από το Α μέχρι το Β. Εγώ βέβαια σας το έχω πει από καιρό. Ούτε στους κριτικούς θα δίνεται ιδιαίτερη σημασία, ούτε στα μεγάλα λόγια στα οποία ενδεχομένως να πετάξει κάποιος ποιητής, ποιήτρια και πάει λέγοντας. Αν δεν καθίσετε εσείς οι ίδιοι στην καρέκλα του σινεμά ή του θεάτρου για να δείτε ένα έργο και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα, κανενός τα λόγια δεν μπορούν να μας πείσουν. Μέχρι το 1938 η Hepburn ήταν μια αξιόπιστη στάρ, παρά τα όλα όσα ακούστηκαν, και η είσοδό της στην κωμωδία με τις ταινίες «Η γυναίκα με τη λεοπάρδαλη» και «Το κατόφλι της ευτυχίας» έλαβαν καλές κριτικές. Αλλά η αντίδραση του κοινού στις δύο ταινίες ήταν χλιαρή και οι καλές κριτικές τις οποίες προαναφερθήκαμε δεν ήταν αρκετές να την σώσουν από μια προηγούμενη σειρά αποτυχημότατος Gavin, το Break of Hearts, το Sylvia Scarlett, το A Woman Rebels, το Mary Stewart και το Quality Street. Η ίδια Hepburn πήγαινε συχνά σε συνεντεύξεις ντυμένη με αντρικά κοστούμια. Ο λόγος ήταν, λέει, άνετα. Χωρίς να το θέλει, δημιούργησε μια καινούργια επιταγή της μόδας και οι θαυμάστριές της άρχισαν να φοράνε παντελόνια, κάτι που δεν προωθούνταν την εποχή εκείνη από τους μόδιστρους. Κάτι που έχει κάνει τη Hepburn ιδιαίτερα αγαπητή σήμερα, βλέποντάς την μετά από χρόνια, το ασυβίβαστο, ευθύ, αντι-Hollywood ύφος της, τότε άρχισε σταδιακά να ξυνίζει το κοινό. Ελευθερόστομη και πνευματική, με μια καυστική γλώσσα, αψήφιστε τα στερεότυπα της ξανθιάς σεξομβόμβας της εποχής, προτιμώντας να φορά είτε, όπως είπαμε, τα αντρικά κοστούμια, είτε τα γέρ, περιφρονώντας το μακιγιάζ. Ήταν επίσης γνωστό πως είχε μια ιδιότυπη σχέση με τον τύπο, απορρίπτοντας τις περισσότερες προτάσεις για συνεντεύξεις που δεν βοηθούσαν και την προβολή της στο κοινό. Στην πρώτη της έξοδο με εκπροσώπους του τύπου από το Hollywood, μετά την επιτυχία της ταινίας «Η τραγωδία ενός πατέρα», η Hepburn μίλησε με δημοσιογράφους που στην κυριολεξία είχαν εισβάλει στην καμπίνα τη δική της και του άντρα της πάνω στο πλοίο «Η πόλη του Παρισιού». Ένας δημοσιογράφος τους ρώτησε αν ήταν πραγματικά παντρεμένοι, πετάχτηκε η Hepburn και απάντησε «Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο». Αμέσως μετά ένας άλλος δημοσιογράφος ρώτησε αν είχαν παιδιά
Και η απάντηση της Χέμπον ήταν ναι, 2 λευκά και 3 παρδάλα. Η αποστροφή της Χέμπον προς την προσοχή που της έδειχναν τα μέσα ενημέρωσης δεν μαλάκωσε μέχρι το 1973, οπότε και εμφανίστηκε στο Dick Cavett Show για μία συνέντευξη που ήταν τεράστια. Κράτησε 2 ολόκληρες μέρες.

Το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε με τίτλο The Glory of Love είναι από την ταινία «Μάντεψε ποιος θα έρθει απόψε για δείπνο». Μια ταινία που ενδεχομένως την έχετε δει όλοι. Συμπροταγωνιστούν η Κάθριν Χέμπορν και ο Σπένσερ Τρέισι στο ρόλο δύο λευκών γονιών μιας λευκής νεαράς η οποία ετοιμάζεται να έρθει το βράδυ μετά από καιρό, μετά τις σπουδές της, προκειμένου να γνωρίσει τους γονείς τον σύντροφο της ζωής της, ο οποίος την χάνει να είναι μαύρος. Μια ταινία που σήκωσε μια σειρά από ερωτηματικά, μια σειρά από συζητήσεις σε μια εποχή που τα ζητήματα που αφορούσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις φυλετικές διακρίσεις δεν είχαν τελειώσει. Θα μου πείτε, τελείωσαν σήμερα που το συζητάμε? Σαφώς όχι. Θα τη βρούμε μπροστά μας αυτήν την ταινία, όπως θα βρούμε μπροστά και αυτό το ζευγάρι της Κάθριν Χέμπορν και του Σπένσερ Τρέισι. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Να θυμίσουμε πως ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 FM. Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Και δεν ήταν μόνο το ντύσιμο, δεν ήταν μόνο η αντικομφορμιστική στάση απέναντι στους παράγοντες του Hollywood. Οι επικρίσεις της Χέμπορν για άλλες ηθοποιούς πρόσθεταν στην αντιπάθεια του κόσμου που η ίδια προκαλούσε. Οι ευθαρσείς δηλώσεις της εναντίον άλλων πρωταγωνιστριών της εποχής, όπως η Ginger Rogers, προσέβαλαν πολλούς και συνέβαλαν στο να κυλιδωθεί η δημόσια εικόνα της. Η Χέμπορν ήταν κάποιες φορές ευέξαπτη ακόμα και με τους θαυμαστές της, αν και υποχωρούσε όσο περνούσαν τα χρόνια. Στην αρχή της πορείας της αρνιόταν να ικανοποιήσει τα αιτήματα των θαυμαστών για να τους υπογράψει αυτόγραφα. Η άρνηση αυτή, το να υπογράψει δηλαδή αυτόγραφα και να απαντήσει σε προσωπικές ερωτήσεις, της απέφερε το παρατσούκλι «Εκατερίνη της Αλαζονίας», «Catherine of Arrogance», από το έργο «Εκατερίνη της Αραγωνίας». Σύντομα το κοινό άρχισε να απομακρύνεται από τις ταινίες. Η Χέμπορν παρέπε ήδη από μια εξοντωτική σειρά αποτυχιών όταν το 1938 αυτή μαζί με τον Φρεντ Αστέρ, την Μέι Ουέστ, την Τζοάν Κρόφορντ, την Ντολόρες Ντελ Ρίο, την Μάρλεν Ντίντριχ και άλλους ψηφίστηκε ως μέλους της λίστας του Δηλητηρίου των Ταμείων σε μία ψηφοφορία από κινηματογραφικούς διευθυντές και ιδιοκτήτες. Είναι αυτό το οποίο σας έλεγα και νωρίτερα. Προσέξατε ονόματα. Φρεντ Αστέρ, Ντολόρες Ντελ Ρίο, Μάρλεν Ντίντριχ κτλ. Παρ' όλα αυτά τους έβαλαν στη λίστα με τίτλο «Δηλητήριο των Ταμείων», το κλασικό κόλπο του καπιταλισμού, θα μου επιτρέψετε. Πρώτα σε απαξιώνει και μετά σε ξεπουλά, σε κλείνει, ή αν μη τι άλλο, σε οδηγεί να υπογράψεις μαζί του συμβόλαια τα οποία είναι εξευτελιστικά. Μετά την αποτυχία των τελευταίων της ταινιών, η εταιρεία RKO της προσέφερε τον κεντρικό ρόλο σε μια ταινία β' διαλογής με τίτλο «Mother Carries Chickens». Το 38 η ταινία αυτή. Η Χέμπορν αρνήθηκε και έτσι αποφάσισε να πληρώσει $75,000 προκειμένου να αποδεσμευθεί από το συμβόλαιό της. Πολλοί ηθοποιοί της περίοδου δεν είχαν την πολυτέλεια του να εναντιωθούν στις εταιρείες παραγωγής που τις επέβαλαν αδιάφορους ρόλους, τους οποίους δεν μπορούσαν να αρνηθούν καθότι ήταν δεσμευμένοι από τα συμβόλαια. Η Χέμπορν είχε κάνει τις οικονομίες της, είχε και το κάτι παραπάνω και μπορούσε να εργάζεται ως ανεξάρτητη ηθοποιός. Συνεργάστηκε για μία ακόμη φορά με τον George Cukor και συμπροταγωνίστησε με τον Cary Grant για τρίτη φορά στην ταινία «Μαζί σου για πάντα» ή αλλιώς «Holiday», που έλαβε θετικές κριτικές αλλά απέτυχε για μια ακόμη φορά εισπρακτικώς. Η αμοιβή της είχε φτάσει πλέον να είναι χαμηλότερη κατά $10,000 σε σχέση με όταν ξεκίνησε να εργάζεται στο Hollywood. Σχολιάζοντας το γύρισμα αυτό της τύχης, ο Άντριου Μπρίτον είχε πει πως κανένας άλλος αστέρας δεν έφτασε τόσο γρήγορα στο απόγειο της δόξας και με τόσο ευρύ αποδοχή, και κανείς άλλος δεν έχασε τόσο γρήγορα την δημοτικότητά του για τόσο καιρό.
Κάπου εκεί έψαξε την επιστροφή της στο θέατρο και η Hepburn γύρισε στις ρίζες της στο Broadway, όπου εμφανίστηκε στα Κοινωνικά σκάνδαλα, ένα έργο γραμμένο ειδικά για αυτήν από τον Philip Barry. Έπαιξε την κακομαθημένη κοσμική Tracy Lord, λαμβάνοντας δυνθυραβικές κριτικές, με τη βοήθεια μάλιστα του πρώην εραστή της, του Howard Hughes. Αγόρασε τα δικαιώματα του έργου και τα πούλησε στην Metro Goldwyn Mayer, που μετέτρεψε το έργο σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες του 1940. Ως μέρος της συμφωνίας της με την εταιρεία, η Hepburn επέλεξε για σκηνοθέτη τον George Cukor, ποιον άλλον, αλλά όχι τους συμπροταγωνιστές της. Ήταν η Cary Grant και James Stewart. Εκείνη βέβαια ήθελε τον Clark Gable και τον Spencer Tracy για τους ρόλους του Grant και του Stewart αντίστοιχα. Ήταν υποψήφια για το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για τη δουλειά της στα Κοινωνικά σκάνδαλα και, όπως αντιλαμβάνεστε, η καριέρα της αναζωογονήθηκε σχεδόν σε μία νύχτα. Ωστόσο, τα γεράκια του Hollywood την περίμεναν στη γωνία. Γιατί το λέμε αυτό? Στο αποκορύφωμα του φόβου των Αμερικανών για τον κομμουνισμό, οι έντονα προοδευτικές κοινωνικές απόψεις της Hepburn έγιναν στόχος. Ο Μάριο Φάγκαν, ένας ελεηνός δεξιός συγγραφέας, παραγωγός και σκηνοθέτης, θα δείτε το γιατί ελεηνός, ενορχιστρωτής του αντικομμουνιστικού κυνηγιού μαγισσών στο Hollywood, την κατήγγειλε, αφού η Hepburn είχε διαμαρτυρηθεί για λογαριασμό συναδέλφων της, ηθοποιών, σκηνοθετών και σεναριογράφων, ενάντια στις διαβόητες μαύρες λίστες της δεκαετίας του 40. Παρά την έλλειψη στοιχείων για επαφές της Hepburn με το Αμερικανικό Κομμουνιστικό Κόμμα, ο Φάγκαν, σε μια θυελώδη ομιλία του εναντίον των κόκκινων στο Hollywood, κατονόμασε την Hepburn ως ένα παράδειγμα κομμουνίστριας, υποστηρίζοντας μάλιστα πως, επιλέξει σας το μεταφέρω, η αγάπη της Κάθριν Hepburn για τον Ιωσήφ Στάλιν δεν είναι μυστικό. Όχι τίποτα άλλο, φίλες και φίλοι, για να μην λέτε ότι σας φέρνω στην εκπομπή ό,τι και ό,τι.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από την ταινία Adam Shrib, πλευρό του Αδάμ. Ακούσαμε την εκτέλεση από τον Ραλφ Φλάναγκαν. Προσέξτε λοιπόν τι γίνεται. Τα κορίτσια που στη ζωή τους αγάπησαν τον Στάλιν, αποδείχθηκε πως γενικώς ήξεραν να αγαπούν βαθιά. Και η Χέμπορν δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Και εκείνη λοιπόν αγάπησε τρελά. Και αγάπησε τον μεγάλο ηθοποιό Σπένσερ Τρέισι. Μαζί του έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο έργο «Η γυναίκα της χρονιάς», «Woman of the Year», το 1942, σε σκηνοθεσία του George Stevens. Στα παρασκήνια το ζευγάρι ερωτεύθηκε, ξεκινώντας μια σχέση που θα γινόταν μια από τις πιο διάσημες του Hollywood, παρά το γάμο του Tracy με άλλη γυναίκα. Η Hepburn και ο Tracy έγιναν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ζευγάρια εντός αλλά και εκτός οθόνης. Η Hepburn με το εύστροφο μυαλό της και την χαρακτηριστική προφορά της συμπλήρωνε, όπως λέγανε, το αεράτο αντριλίκι του Tracy που έμοιαζε να προέρχεται από την εργατική τάξη. Όπως παρατήρησε η εφημερίδα The Daily Telegraph στη νεκρολογία της Hepburn, η Hepburn και ο Spencer ήταν θελκτικότατοι όταν λογομαχούσαν δρυμύτατα. Δεν μπορούσε να πει κανείς αν απολάμβαναν περισσότερο τη μάχη ή αν απολάμβαναν ο ένας τον άλλον. Οι περισσότερες από τις ταινίες που έκαναν μαζί τονίζουν τις εντάσεις που μπορεί να προκληθούν όταν ένα ζευγάρι προσπαθεί να βρει μια ισορροπία ισχύως μέσα στο σπίτι. Η ερωτική διεκδίκηση δύναμης και ελέγχου μέσα στο σπίτι σχεδόν πάντα λύνεται με μια συμφωνία να τα μοιράζονται όλα και να τα μοιράζονται ίσα. Εμφανίστηκαν μαζί σε συνολικά 9 ταινίες, συμπεριλαμβανομένων τον «Ο φύλακας της Φλόγας» το 42, το «Πλευρό του Αδάμ» το 49, Πατ και Μάικ του 52, Αυτή που σ' όλα απαντά το 57 και βέβαια στο θελικό Μάντεψε ποιος θα έρθει το βράδυ, για την οποία η Hepburn κέρδισε το δεύτερο βραβείο Όσκαρ. Δεν θα σας αφήσω έτσι όμως το κουτσομπολιό, θα σας πω την ιστορία μέχρι τέλους. Η Hepburn και ο Tracy έκρυψαν προσεκτικά τον δεσμό τους από το κοινό. Όχι ότι κατάφεραν και πολλά βέβαια όσο περνούσαν τα χρόνια, αλλά αν μη τι άλλο, το πάλεψαν. Χρησιμοποιούσαν κυρίως τις πίσω πόρτες στα διάφορα στούντιο και τα ξενοδοχεία και απέφευγαν επιμελώς τους δημοσιογράφους. Ήταν ζευγάρι για δεκαετίες, αλλά δεν ζούσαν κανονικά μαζί μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του Tracy. Ακόμα και τότε διατηρούσαν ξεχωριστά σπίτια για να κρατούν τα προσχήματα. Η σχέση τους ήταν περίπλοκη και υπήρχαν συχνές περίοδοι που το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση. Ο Tracy, το είπαμε και νωρίτερα, ήταν παντρεμένος με την Louise Treadwell από το 1923, παρακαλώ, και παρέμεινε παντρεμένος μαζί της μέχρι και το θάνατό του. Τώρα θα με ρωτήσετε και καλά, γιατί δεν χώρισε τη σύζυγό του για να μείνει με το μεγάλο του έρωτα? Τι να σας πω. Ο Σπένσερ, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ήταν ένας βαθύτατα καθολικός και το διαζύγιο δεν υπήρχε στο λεξικό ενός καθολικού. Άλλοι λένε πως βασικότερος λόγος ήταν ο γιος του, ο Τζον, ένα παιδί το οποίο ήταν εγγενετής κοφό και ο Σπένσερ δεν ήθελε να το πληγώσει αφήνοντάς το μόνο με τη μητέρα του. Δεν ήθελε ενδεχομένως να πληγώσει και τη μητέρα του. Τώρα βέβαια ενδεχομένως να με ρωτήσετε και κάτι άλλο. Και η ίδια η Hepburn, γιατί έμεινε στο τέλος μαζί του ως η εκτός γάμου ερωμένη? Και εδώ τι να σας πω. Να απαντήσω εγώ για λογαριασμό της θα ήταν άδικο. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας παραπέμψω στη θεογονία του Ησίωδου. Η Hepburn κράτησε δημοσίως τα προσχήματα μέχρι το θάνατο της Louise, νόμιμη σύζυγου του Tracy, επί 40 ολόκληρα χρόνια.
Μόνο τότε λοιπόν, και συγκεκριμένα το 1980, μίλησε πρώτη φορά δημόσια για τον άνδρα της ζωής της, παρά το γεγονός ότι η σχέση τους ήταν γνωστή από ένα σημείο και μετά σε όλο τον πλανήτη. Να σκεφτείτε πως τον αγαπούσε τόσο πολύ που σταμάτησε να εργάζεται προκειμένου να τον φροντίσει όταν η υγεία του ήταν εξασθενημένη, λίγο πριν πεθάνει. Για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορούσε την οικογένεια του Τρέισι, η Χέμπορν δεν παραβρέθηκε στην κηδεία του. Η ίδια είπε για τον εαυτό της πως ήταν τόσο πληγωμένη όταν ο Τρέισι πέθανε που δεν θα μπορούσε να ξαναδεί, το μάντεψε ποιος θα έρθει το βράδυ, λέγοντας πως τις ξυπνούσε αναμνήσεις από εκείνον οι οποίες ήταν υπερβολικά επώδυνες ψυχικά. Θα ακολουθήσει μια ακόμη μεγάλη επιτυχία, ο ρόλος της στην «Βασίλισσα της Αφρικής», ένα έργο του 1951, δίπλα στον Τιτάνα Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ. Προσέξτε εδώ η ιστορία τώρα. Το έργο κινηματογραφήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της σε τοποθεσίες στην Αφρική. Εκεί όλοι οι ηθοποιοί την πάτησαν από ελονοσία και δυσεντερία, εκτός από τον σκηνοθέτη Τζον Χιούστον και βέβαια τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, μιας και κανείς από τους δύο δεν έπινε νερό. Ειδικά ο Χάμφρεϊ έζησε με μπύρες και ουίσκι, αλλά στο φινάλε γλίτωσε το πανέλα στους γιατρούς. Ώρα για ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, λίγο πριν το φινάλε μας, Ρωσάνο Μπράτζι, Summertime in Venice.

Ένα χρόνο μετά το μάντεψε ποιος θα έρθει απόψε, κέρδισε το τρίτο της Όσκαρ για το ρόλο της στην ταινία «Το λιοντάρι του χειμώνα». Ένα βραβείο που τη χρονιά εκείνη το μοιράστηκε με την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ από το έργο «Ένα αστείο κορίτσι». Η Χέμπορ συνέχισε να κινηματογραφεί θεατρικά δραματικά έργα συμπεριλαμβανομένων και της «Τρελής του Σαγιό», των Τροάδων, το Ευρυπίδη, το 71 και το «Ευαίσθητη ισορροπία» του Έντουαρτ Άλμπι. Μας μένει ένα Όσκαρ, το τελευταίο, το τέταρτο. Το κέρδισε το 1981 για την ταινία της «Στη Χρυσή Λίμνη» με τον θρυλικό Χένρι Φόντα. Ούτε και σε εκείνη την απονομή πήγε. Σε καμία δεν πήγε. Ποτέ. Το είπαμε από το ξεκίνημα της εκπομπής. Αντισυμβατικό κορίτσι. Δεν σταμάτησε την ηθοποιία παρά μόνο όταν είχε φτάσει σε μεγάλη ηλικία. Και η τελευταία της εμφάνιση στην οθόνη έγινε το 1994, όταν ήταν ήδη 87 χρόνων.

άφησε κάποια μαθήματα μέσα από τις διάφορες ταινίες της. Διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο αναφορικά με την ζωή της, σύμφωνα με το οποίο ένα από τα πρώτα μαθήματα που δίδαξε μέσα από συγκεκριμένες σκηνές ήταν το πάντα να είσαι ειλικρινής με τα συναισθήματά σου, ακόμα και αν έχει να αντιμετωπίσεις κάποιον τόσο όμορφο όσο ο Cary Grant. Έμεινε στην ιστορία εκείνος ο διάλογος του Cary Grant με την ίδια στο «Γυναίκα Λεοπάρδαλη». «Είσαι θυμωμένη, δεν είσαι?» «Ναι, είμαι», του απαντά εκείνη. Το δεύτερο μάθημα το ότι η εκδίκηση μπορεί να είναι μια μικρή διακριτική χειρονομία σερβιρισμένη με ένα χαμόγελο όταν δαγκάνει το αυτί του Spencer Tracy σε έναν κινηματογραφικό καυγά. Να εκμεταλλεύεσαι κάθε ευκαιρία, και αυτό μας το δίδαξε. Να βρίσκεις χρόνο για γυμναστική όταν μπορείς. Η γυμναστική δεν έλειψε ποτέ από τις ταινίες της. Και βέβαια, να χορεύεις σαν να μην σε παρακολουθεί κανένας, και να ρίχνεις και από καναπέ, λες και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Στις 29 Ιούνιου του 2003, η Κάθριν Χέμπορν πεθαίνει στην οικογενειακή κατοικία στην πόλη Old Saybrook του Connecticut. 96 χρόνων. Στάθηκε στο νεκροταφείο Cedar Hill στο Hartford, προς τιμήν της εκτεταμένης, της μεγάλης θεατρικής προσφοράς της, τα φώτα του Broadway χαμήλωσαν για μία ώρα. Γεια και χαρά!

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ώρα είναι 12.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή της και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας θα προεδρεύσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός. Θα εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών αύριο. Στη σύσκεψη αναμένεται να δοθεί μια λίστα με προεδρεύσεις εναλλακτικά.

0: στο περιθώριο κέρδους, ρύθμιση που λήγει αύριο. Σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει, αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών. Τόνισε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Τόνισε ακόμη ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κ. Κοντογιώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για την ποιότητα των κατασκευών στη χώρα προκαλούν βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει διασώστες που εντόπισαν κτίριο που στηριζόταν σε φελιζόλ. Τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλση Ροντρίγκες. Πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Σύλληψη 57χρονη στην Κορινθία πρόκειται για το ένατο εξιχνιασμένο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση για το 2026. Νέος γύρος συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στην Ντόχα. Οι δύο πλευρές, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, συμφωνούν σε παύση των επιθέσεων προκειμένου να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επίσης τις πληροφορίες. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των εμπορικών πλοίων να παρακάμψουν τη διαδρομή που έχει ορίσει για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ιράν και το Ομάν πραγματοποίησαν την πρώτη συνεδρίαση μιας κοινής επιτροπής για τα στενά του Ορμούζ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν το στενό θαλάσσιο πέρασμα και τη μελλοντική διαχείρισή του, καθώς και οι δύο χώρες σημειώνουν ότι έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο καύσωνας έχει επεκταθεί από τη Δυτική προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα ακραία ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα νεκροτομεία στο Παρίσι. Οι θερμοκρασίες έσπασαν τα ρεκόρ σε Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία και Πολωνία, ενώ καταιγίδες εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Γαλλίας, προκαλώντας περαιτέρω προβλήματα στις μετακινήσεις και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε ισχύ από σήμερα η δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας, με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παιχνίδια. Η λίμνη Νάσερ, που βρίσκεται πίσω από το φράγμα του Ασουάν στην Αίγυπτο, αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο εκτεταμένης ρήπανσης μετά τη διαρροή πετρελαίου λόγω της βύθισης ποταμόπλοιου, γεγονός που απειλεί τα ζώα, κυρίως τους διάσημους κροκόδηλους του Νείλου και διάφορα είδη ψαριών.
1: Ο καιρός.
0: Μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Μπέρτ Ιωάννινα. Η Ήπειρος είναι

θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες. Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου. Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα. Ζήσε το μύθο σου στην Ήπειρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυτήν την ώρα η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας υπό τον Πρωθυπουργό. Σταθερός στόχος της κυβέρνησης παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ προτεραιότητά της αποτελεί η ενίσχυση του εισοδήματος και η συνέχιση της αύξησης των μισθών, δηλαδή ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Σχεδόν 1.500 νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν να σταματήσουν τις επιθέσεις. Νέος γύρος συνομιλιών αύριο στο Κατάρ, στόχος η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούς. Ένοχα τρία στελέχη της εταιρείας για τον εγκλωβισμό στην Αττική Οδό το 2022 εξαιτίας της κακοκαιρίας Ελπίδα. Στην εισαγγελία η Νέα Αριστερά με μήνυση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, επικαλούμενη υποκίνηση βίας για τις δηλώσεις του περί βήθησης καφών μεταναστών. Στον ανακριτή σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Ταξίδι στη γη του 5.

0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
1: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
1: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε το μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα. Η ώρα είναι μία. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση των ρευματοκλοπών. Ενίσχυση με 9 γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο της Σάμου, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις. Στοιχείο Μήλων της Έριδος μεταξύ Δήμου και Πυροσβεστικής, ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς. Σημάδια βελτίωσης για το 17χρονο που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη. Με μηνύσεις απειλούν οι οδηγοί για τη χθεσινή πολύ ωραία διακοπή κυκλοφορία στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, καθώς δεν υπήρξε ενημέρωση. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς απολογήθηκε ο πατέρας του μικρού Άγγελου, του παιδιού που βρήκε τραγικό θάνατο μετά από κακοποίηση πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Κατά την απολογία της, να θυμίσουμε ότι η 27χρονη μητέρα του παιδιού τις προηγούμενες ημέρες είχε αρνηθεί ότι είχε κακοποίησει εκείνη το γιο της, είχε ρίξει την ευθύνη για την κακοποίηση του παιδιού στον 44χρονο πρώην σύντροφό της. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Ο πατέρας του παιδιού τώρα και αυτό σήμερα είπε ότι δεν είχε χτυπήσει ποτέ το μικρό παιδί.
1: Όχι ο πατέρας, ο πρώην σύντροφος.
0: Ο πρώην σύντροφος της, ο
1: 44χρονος. Ο βιολογικός πατέρας απολογήθηκε την περασμένη Παρασκευή μαζί με την μητέρα του παιδιού. Ο πρώην σύντροφος λοιπόν, στο σπίτι του οποίου έμενε η μητέρα με το παιδί για ένα τρίμηνο μέχρι και τον Ιανουάριο του 2025 που είχαμε το κακό, το οποίο συνέβη, ισχυρίστηκε σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου ότι ποτέ δεν χτύπησε τον Άγγελο και ανέφερε χαρακτηριστικά: εγώ δεν χτύπησα ποτέ το δικό μου παιδί, τη 14χρονη κόρη, την οποία μεγάλωσε ο ίδιος. Ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με το παιδί, είπε ότι έπαιζαν καθημερινά μαζί, ότι το πήγαινε στις κούνιες. Επέμεινε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα 32 τραύματα και καψίματα διαφορετικών χρονολογιών που εντοπίστηκαν στο σώμα του παιδιού και περιγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση. Ισχυρίστηκε ότι δεν είδε ποτέ σημάδια κακοποίηση στο σώμα του παιδιού. Το παιδί, όπως είπε, το άλλαζε η μητέρα του, και, γιατί ο ίδιος είχε αρχίσει να μην κάνει μπάνιο και να μην δίνει ξένα παιδιά, και έμαθε για τα τραύματα αυτά στα κρατητήρια όπου βρισκόταν μετά βεβαίως το κακό και τρελάθηκε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είπε επίσης στην απολογία του ότι δεν είδε ποτέ τη μητέρα και συγκατηγορούμενη του παιδιού να τον χτυπάει. Βεβαίως είχε όμως κάποιες συμπεριφορές 27χρονη απέναντι στο παιδί που δεν του άρεσαν, όπως είπε, και τον έκανε να ψυχραθεί. Δηλαδή, έφερε χαρακτηριστικά ότι την είχε δει να πιέζει το στόμα του παιδιού για να το αναγκάσει να φάει. Ότι ο Άγγελος του είχε αναφέρει όταν είδε χτυπημένα τα χυλάκια του, τον είχε χαστοκίσει η μαμά του επειδή έβαλε το χέρι του στον κουβά με το νερό που σουγκάριζε. Και αναφέρθηκε και σε δύο περιστατικά. Το παιδί, όπως είπε, προσπαθώντας να εξηγήσει τα τραύματα που είχε το παιδί, ότι έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού δύο φορές. Η πρώτη ήταν πριν από 15 μέρες πριν το μοιραίο πρωινό της 26ης Ιανουαρίου του 2025 και τρεις-τέσσερις μέρες νωρίτερα. Επίσης, ανέφερε ότι προσπάθησε να παρέμβει, αλλά η 27χρονη του είπε να μην ανακατεύεται. Επίσης, είπε ότι είχε υποψίες ότι κακοποίησε τον τρίχρονο Άγγελο 27χρονη, ναι. Και όταν της είπε ότι θα πάει στην αστυνομία, τον απείλησε, λέει, ότι θα τον καταγγείλει ότι τη βίασε, και το ορκίστηκε ότι δεν πρόκειται να πειράξει ξανά το παιδί. Τώρα, για το περιστατικό της 26ης Ιανουαρίου του 2025, ο 44χρονος επέμεινε ότι ήταν ατύχημα ο θανάσιμος τραυματισμός του παιδιού. Είπε ότι η 27χρονη έφυγε από το σπίτι για να πάρει καφέ και άφησε τον τρίχρονο Άγγελο στο σαλόνι. Εκείνος πήγε στην κουζίνα να του ετοιμάσει γάλα και τότε άκουσε ένα ντουκ. Και θεώρησε είτε το παιδί να είναι κάτω από το τραπέζι του σαλονιού. Εκτίμησε ότι το παιδί επιχείρησε να ανέβει στον καναπέ με αποτέλεσμα να αναποδογύρισει ένα μαξιλάρι και να χτυπήσει το κεφάλι του στο τραπεζάκι. Το παιδί, είπε χαρακτηριστικά, έπεσε, ήταν ατύχημα, δεν το χτύπησε κανείς. Επέμεινε σε αυτό. Τώρα έχει ολοκληρωθεί η απολογία του, έχει διακόψει για λίγο το δικαστήριο και περιμένουμε στη συνέχεια να έχουμε την πρόταση της εισαγγελέως

0: σε σχέση με τις κατηγορίες που βαρύνουν τους τρεις κατηγορούμενους, τη μητέρα, τον πρώην σύντροφο και τον βιολογικό πατέρα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα βρούμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Την περασμένη εβδομάδα είχε στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση μιας πύρας που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας σχεδόν. Στη Θεσσαλονίκη όμως είναι οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται κιόλας ότι σχεδίασαν και υλοποίησαν αυτές τις δεκάδες ρευματοκλοπές. Σήμερα οι απολογίες των κατηγορουμένων έχουν ξεκινήσει.
2: Εδώ και μια ώρα δίνουμε εξηγήσεις ενώπιον του 7ου δικαστικού ανακριτή. Οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, 52, 40 και 43 χρόνων, για την υπόθεση, για τη μεγάλη υπόθεση της ρευματοκλοπής που εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας την περασμένη εβδομάδα. Εγώ θυμίζω ότι στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται, εκτός από τους άλλους δύο συλληφθέντες που απολογήθηκαν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι, ήταν κατηγορούμενοι για απλή μελήματα, περιλαμβάνονται ακόμη 105 κατηγορούμενοι. Είναι οι χρήστες, οι άνθρωποι που ωφελήθηκαν από τις ρευματοκλοπές, καθώς η ζημία του ΔΔΕ από αυτή την ιστορία υπερβαίνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. Πράγματι, οι αριθμοί τρομάζουν σε αυτή τη δικογραφία. 606 παρεμβάσεις σε μετρητές σε σχεδόν όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
2: 103 ρευματοκλοπές και 2 απάτες με φωτοβολταϊκά. Το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία είναι η παρέμβαση που έκαναν σε ψηφιακούς μετρητές. Είναι οι μετρητές που τοποθέτησε ο ΔΔΕ προκειμένου να αποφεύγει τις ρευματοκλοπές. Εκεί λοιπόν με ειδικό λογισμικό παρενέβαιναν στις μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας, παρουσίαζαν πολύ λιγότεροι στο ΔΔΕ και έτσι οι καταναλωτές κέρδισαν πολύ περισσότερα χρήματα. Μάλιστα, οι περισσότεροι εκ των καταναλωτών ήταν μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, ξενοδοχεία, εταιρείες εστίασης, πρατήρια υγρών καυσίμων, όπως φαίνεται από την πολυσέλιδη δικογραφία που συνοδεύει τους κατηγορούμενους. Πληροφορίες αναφέρουν, οι δύο πρώτες βρίσκονται μέσα στον ανακριτή και απολογείται ό,τι γνωρίζει για να κάνουν αυτό.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα πάμε στη Σάμο, στον Χάρη Ζαβουδάκη από την Έρτα Βορείου Αιγαίου. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε ενίσχυση με 9 νέους γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Βέβαια, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις.
3: Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα, Ειρήνη. Αλλά βέβαια να πω ότι και οι υπόλοιπες 9 είναι φυσικό και επόμενο ότι θα πρέπει να την αποδεχτούν οι γιατροί, γιατί όπως ξέρετε, οι γιατροί σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε τέτοιου είδους προκηρύξεις μπορεί να αποδεχτούν θέσεις, είτε βρίσκονται αυτές στη Σάμο είτε σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδος. Άρα λοιπόν θα δουν και θα σταθμίσουν τα δεδομένα για να μπορέσουν να αποδεχτούν. Άρα κρατάμε μικρό καλάθι προς το παρόν. Το ευχάριστο είναι ότι έχουν επιλέξει τις 9 από τις 15, από τις 14 θέσεις τις οποίες έχουμε προκηρύξει. Το ζητούμενο αυτή την ώρα τώρα είναι οι επόμενες 5 θέσεις να επαναδημοπρατηθούν και μάλιστα πολύ γρήγορα. Ούτως ώστε όσοι έχουν και επιδείξουν το ενδιαφέρον να μπορέσουν να κάνουν τις διαδικασίες και να έρθουν στη Σάμο. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε ότι θα αποδειχτούν αυτοί οι οποίοι έχουν διαλέξει τις συγκεκριμένες θέσεις στο νοσοκομείο της Σάμο και θα λυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, απέχουμε πολύ ακόμα στο να μπορέσουμε να καταφέρουμε να χώσουμε όπως ήταν παλαιότερα το νοσοκομείο της Σάμου. Επίσης χρειάζεται και τώρα με το άνοιγμα των νέων προκηρύξεων και το παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο και αυτό είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει σωστά το νοσοκομείο της Σάμου. Πάντως τα ευχάριστα νέα ήρθαν από την ενημέρωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, με τον κ. Χριστόδουλο Στεφανάδη.
1: Ναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, Χάρη, γιατί ιδίως εν μέσω καλοκαιριού που έχετε πάρα πολλούς τουρίστες, είναι πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια.
3: Βεβαίως.
1: Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών και στο Χρήστο Νεμοζάλη από την Έρτη Ιωαννίνων. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά στην περιφέρεια και ενότητα της Πρέβεζας. Έτσι και όπως είναι φυσικό, έχουμε απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές.
4: Έτσι είναι, Ειρήνη, και να πούμε ότι το Σάββατο στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σάρτας είχαμε μια μεγάλη κινητοποίηση, καθώς ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή συγκεκριμένα της Βλακέρνας της Σάρτας, όπου κάηκαν 100 περίπου στρέμματα.

0: θέματα έγιναν στάχτη. Ωστόσο, η έγκυρη επέμβαση των αεροπορικών δυνάμεων της πυροσβεστικής με τα εναέρια μέσα αποσόβησαν τον κίνδυνο και την επέκτασή της και η φωτιά σβήστηκε, κατασβήστηκε προτού πάρει αυτή περισσότερες εκτάσεις και να απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, όμως, πρόλαβε και κατέκαψε 100 στρέμματα. Για σήμερα, η Ειρήνη, όπως ανέφερες, η περιοχή της Πρέβεζας βρίσκεται στο κίτρινο του χάρτη, στη ζώνη υψηλού κινδύνου να ξεσπάζει πυρκαγιά και υπάρχουν οι σχετικές απαγορεύσεις, καθώς με απόφαση της περιφέρειας τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές και επηρεαστικές περιοχές. Οι πολίτες, η Ειρήνη, θα πρέπει να τονίσουμε και θα πρέπει να το πούμε πάρα πολλές φορές, καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα έτσι που μπορεί να προκαλέσει φωτιές ή λόγω χάρη μπάρμπεκιου που είχαμε και τις σχετικές συλλήψεις τις προηγούμενες ημέρες και να συμμορφώνονται με τα μέτρα πρόληψης συμβάλλοντας την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ιδιαίτερα καλούνται όταν βλέπουν οποιοδήποτε καπνό να καλούν είτε στον αριθμό της πυροσβεστικής στο 199 ή στον έκτακτο αριθμό ευρωπαϊκής ανάγκης στο 112. Ειρήνη, προκειμένου να μην ζήσουμε τα περσινά που είχαμε ειδικά στην περιοχή της Ηπείρου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Πρέβεζας και της Φιλιππιάδας με τις καταστροφικές πυρκαγιές, Ειρήνη.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Χρήστο. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, και να πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου για να δούμε λιγάκι την αντιπυρική δράση των υλοτόμων, οι οποίοι καθαρίζουν τα δάση. Και αυτό βέβαια οι άνθρωποι τα καθαρίζουν γιατί είναι μέρος της δουλειάς τους, Παύλο. Καλώς μεσημέρι.
2: Ναι, πράγματι. Οι υλοτόμοι ξυλεύουν το δάσος, καθαρίζουν τα μονοπάτια από τα ξερά κλαδιά και τα αγριόχορτα και χάρη και στη δική τους δουλειά, όπως λένε και οι ίδιοι, παραμένει τόσο καταπράσινο το βουνό, αλλά και μέσα από την εργασία τους κρατούν μακριά τις φωτιές από το εμβληματικό βουνό της Χαλκιδικής, των Χολομόντα. Οι υλοτόμοι των δασεργατικών συνεταιρισμών της περιοχής έχουν ξεκινήσει την εργασία τους φέτος, πάντα σε συνεννόηση με το αρχείο, ξυλεύουν αυτό το διάστημα μεγάλο τμήμα του δάσους. Καθαρίζουν, όπως είπαμε, ανοίγουν τα μονοπάτια, αφαιρώντας από μέσα τα ξερά δέντρα και τα κλαδιά και οι ίδιοι λένε πως δεν είναι τυχαίο ότι το δάσος δεν έχει καεί. Ενώ μία φορά που κινδύνευσε στο παρελθόν από εμπλησμό, μέσα σε λίγες ώρες σώθηκε χάρη και στην δική τους συνδρομή. Προσθέτουν ακόμα πως είναι τόσο πυκνά τα κλαδιά, η χαμηλή βλάστηση, ξερά και άρρωστα δέντρα, που μια φωτιά όχι μόνο θα βρει άφθονη καύσιμη ύλη για να φουντώσει, αλλά δεν θα υπάρχει και σημείο προσέγγισης για πυροσβέστες, οχήματα και μηχανήματα για να σβήσει. Και όταν οι υλοτόμοι τελειώσουν, ολοκληρώσουν τη δουλειά τους, όλα αυτά βέβαια αλλάζουν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τα δέντρα που κόβονται χρησιμοποιούνται ως καυσόξυλα από τους κατοίκους της περιοχής και ότι μείνει στον κορμό γρήγορα θα βγάλει βλαστούς και θα αρχίσει να μεγαλώνει και έτσι γίνεται και η αναγέννηση του δάσους το οποίο διατηρείται υγιές και ζωντανό.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, πολύ σημαντικό το έργο προσφέρουν. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλε. Βέβαια να πούμε ότι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα και στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική αλλά και στο Άγιον Όρος. Και νωρίτερα μας είπε ο Χρήστος ο Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννινών ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί πολλές πυρκαγιές ξεκινούν από αμέλεια. Αυτό πραγματικά είπε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας το πρωί στο ΕΡΤ News ότι από αμέλεια είναι το 85% των πυρκαγιών. Οπότε όσα εναέρια μέσα και αν έχει και αν διαθέτει η πυροσβεστική, είναι φυσικό να μην μπορούν να καταπολεμήσουν και να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά μέτωπα. Να ακούσουμε τον κύριο Αρτοπιό.
3: Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες με δίκτυο επικινδυνότητας 4, μιλάμε για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κλήθηκε να αντιμετωπίσει περισσότερες από 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Και αν είχαμε μια νορμάλ περίοδο, όπως είναι ο Μάιος ή ο Απρίλιος, θα λέγαμε ότι 76 μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Με 4 δίκτυα επικινδυνότητας όμως, 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές σημαίνει ότι μία από αυτές θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Περισσότερο από 85% των αιτιών πρόκληση των αγροτοδασικών πυρκαγιών δυστυχώς είναι η αμέλεια. Πώς αναλύεται αυτό? Έχει να κάνει με την καύση ένταση υπολοιμάτων καλλιεργειών. Θερμές εργασίες, χρήση τροχού και ηλεκτροκόλληση. Χρήση μηχανημάτων υπαίθρου, δηλαδή χορτοκοπικά μηχανήματα, θεριζοαλωνιστικές μηχανές, είτε έχει να κάνει με κάποια μεσινέζα με μεταλλική απόλυξη και μπορεί να δημιουργήσει πυνθήρα. Όλα αυτά δυστυχώς τα είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να καταπολεμήσουμε την αμέλεια. Ωστόσο, όσα αεροπλάνα, όσα ελικόπτερα και να έχει η χώρα μας, έχουμε 81 εναέρια μέσα, όσο κόσμο και να έχει, περισσότερους από 18.000 πυροσβέστες, όσα drones, περισσότερα από 120 drones, δεν είναι αρκετό να καταπολεμήσουμε αυτή την αμέλεια. 133 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο, έχουμε 10 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους άλεσαν αγροτοδεσικές πυρκαγιές. 125 από αμέλεια, πάνω από 93% αυτών οι οποίοι προκαλούν ζημιές είναι από αμέλεια.
1: Και πάμε τώρα στην Χίο, όπου ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς έγινε πραγματικά μήλον της έρηδος μεταξύ του Δήμου και της Πυροσβεστικής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα πρόστιμο της Πυροσβεστικής Χίου κατά τη Δημάρχου για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων προκάλεσε πυρκαγιά στις αρχές Μαΐου. Ήταν και αυτό που ξεκίνησε και την αντίδραση του Δημάρχου Χίου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου σημείωσε ότι θα σταλούν επιστολές και στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής αλλά και στο Αρμόδιο Υπουργείο, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το γεγονός τα πρόστιμα να επιβάλλονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να σημειώσουμε ότι το πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ που βεβαίωσε καταρχήν η Πυροσβεστική Υπηρεσία στον Αντιδήμαρχο Καρδαμήλων Γιάννη Βουσέκα ήταν για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων. Είχε καθαριστεί ένα οικόπεδο στις αρχές Μαΐου. Ναι. Και μάλιστα και εδώ δείχνει το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε και στις περιπτώσεις των υπολοιμάτων από καύσεις καλλιεργειών ειρήνη, ότι 6 μέρες μετά συνέχιζε να δουλεύει κάτω από τις στάχτες φωτιά και προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά στην περιοχή. Τέθηκε λοιπόν το πρόστιμο από την πυροσβεστική, μάλιστα από τα 1.000 ευρώ έδωσε συνέχεια στα 500. Αυτή την ενέργεια, το ότι δόθηκε το, αναφέρθηκε ονομαστικά σε έναν αντιδήμαρχο, χαρακτήρισε απαράδεκτη την πλευρά του την ενέργεια αυτή ο Γιάννης Ομαλαφής, ο δήμαρχος Χίου, που τόνισε στη Δημοτική Επιτροπή της Παρασκευής ότι θα αποστείλει και επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής, όσο και στο Αρμόδιο Υπουργείο. Το γάντι θα λέγαμε το σήκωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου, λέγοντας ότι σε αυτά τα λεγόμενα του Δημάρχου, ότι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος λειτουργούν εντός σαφών θεσμικών πλαισίων, στα οποία περιγράφονται τα καθήκοντά τους ευκρινώς και αναλυτικά, και μοναδικό στόχο έχουν να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή. Όλη αυτή λοιπόν η ενέργεια δεν ήταν σύνομη, δεν ήταν αντίθετη με το ότι προβλέπεται, παρόλο που μπορεί πολλές φορές, αναφέρει η πυροσβεστική, να δημιουργεί δυσφορία και εκνευρισμό σε πρόσωπα ή φορείς που θεσμικά και βάσει του κεντρικού σχεδιασμού οφείλουν να συμβάλλουν στην προστασία και την πρόληψη. Μιλώντας ανοιχτά, έτσι θα λέγαμε, για τον Δήμο Χίου και τη στάση του Δημάρχου. Ο Αντιδήμαρχος Καρδαμήλου, παρεμβαίνοντας στο θέμα αυτό, σημείωσε ότι το όλο ζήτημα δεν ήταν για το πρόστιμο από την πλευρά της πυροσβεστικής, ναι, στην πράξη, στην ενέργεια, αλλά σε ό,τι αφορά το πρόσωπο, ότι θα πρέπει να το βεβαιωθεί στο Δήμο, σε ιδιοκτήτη του ακινήτου και όχι προσωπικά στον κάθε αντιδήμαρχο. Να πούμε ότι τέλος σε αυτό το θέμα είχαμε παρέμβαση και από την μείζωνα μειοψηφία του Δήμου της Χίου, τη Δημοτική Παράταξη Συμμαχίας Αξιών, όπου αυτό που τόνισε ήταν ότι, μάλλον συγγνώμη, από την Σύμβουλο της Δημιουργίας για την Νέα Χίου, όπου αυτό που τόνισε είναι ότι θα πρέπει να δει η Δημοτική Αρχή ότι δεν μπορεί να κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις και να εκτοξεύει απειλές και αναφορές στο Αρχηγείο και στο Υπουργείο, αλλά να προσπαθεί να συνεργάζεται με την Πυροσβεστική Υπηρεσία που εκτελεί το καθήκον της.
1: Σε κάθε περίπτωση, το Δωρή, χρειάζεται ιδιαίτερα προσοχή, ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή από όλους.
4: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Και η Χίος που πέρυσι είχε δύο πολύ μεγάλες πυρκαγιές, το γνωρίζει την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε σε όλα αυτά τα θέματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Από την Αλεξανδρούπολη έρχονται καλά τα νέα, καθώς ο 17χρονος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς φαίνεται να πηγαίνουν όλα καλά για το παιδί.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, η τελευταία πληροφόρηση είναι αυτή, αν και παραμένει η κατάστασή του κρίσιμη. Δείχνει σημάδια βελτίωσης. Ευχή όλων είναι να γίνει καλά το παιδί, να επανέλθει 100%. Όλα συνέβησαν χθες, γύρω στις 12 το μεσημέρι, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι. Πήγε για μπάνιο με

0: παρέα του, δεν γνωρίζει καλό κολύμπι, σύμφωνα με τις ενδείξεις και τις μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί. Ήπια νερό, πανικοβλήθηκε, υπέστη πνιγμονή, ειδοποίησαν, κάλεσαν σε βοήθεια οι φίλοι του την ναυαγοσώστρια και ταυτόχρονα προσπαθούσαν να τον ανασύρουν από τη θάλασσα. Βούτυξε η ναυαγοσώστρια, τον έβγαλε έξω, του έκανε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, του επανέφερε τον σφιγμό. Συνάμα στο μεταξύ ήρθε και το ασθενοφόρο μέσα σε 21 λεπτά από την κλίση του συμβάντος. Τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Κομωτινής, όπου όμως και οι 5 κλίνες της μονάδας εντατικής θεραπείας, εφόσον είχε διασωληνωθεί το παιδί, ήταν κατηλημμένες και απευθείας διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου και νοσηλεύεται. Πρέπει να πούμε ότι η περιοχή έχει ναυαγοσώστες. Αυτό είναι το καλό,
1: ναι,
0: που είναι καταρτισμένη από ό,τι αποδείχθηκε και με επιχειρησιακή επάρκεια. Αυτό που θα πρέπει να ξανατονίσουμε όμως είναι ότι όσοι δεν γνωρίζουμε καλό κολύμπι, ας είμαστε προσεκτικότεροι
1: και να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας, η αλήθεια είναι, Γιάννη, θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Όπως το λες, ευχή όλο να πάει καλά το παλικαράκι.
1: Μακάρι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Πάμε τώρα στην Κρήτη, καθώς μεγάλη ταλαιπωρία περίμενε χθες το πρωί τους οδηγούς που επέλεξαν τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης για να πάνε στον προορισμό τους. Στο ύψος του κόμβου των Μουνιών ο δρόμος έκλεισε απροειδοποιητά λόγω έργων, με συνέπεια να μείνουν ακινητοποιημένοι εκατοντάδες οδηγοί. Μάλιστα απειλούν ότι θα ακολουθήσουν και τη νομική οδό. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και ακολούθησαν την νομική οδό. Μέλη της ομάδας πολιτών Χανίων πήγαν σήμερα το πρωί και υπέβαλαν μηνυτήρια αναφοράς στον εισαγγελέα πλημελιωδικών,
1: ναι,
2: κατά παντός επευθύνου οργάνου της εταιρείας ΓΕΚ Τέρνα. Τόνισαν ότι δεν αποδεχόμαστε τη συμπεριφορά και την πρακτική της εταιρείας, που επανειλημμένα στο τελευταίο διάστημα προβαίνει σε συναφούς προχειρότητας ενέργειες, προκαλώντας κίνδυνο και βλάβη στον τουρισμό της περιοχής. Αυτό το περιστατικό που έγινε χθες ήταν απίστευτο, πρέπει να σας πω, για εκείνους τους οδηγούς που επέλεξαν, που κινήθηκαν στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Ένα τμήμα του δρόμου έκλεισε ευνηδιαστικά λόγω εργασιών. Οδηγοί που βρέθηκαν στο σημείο είπαν ότι δεν υπήρξε καμιά επίσημη πληροφόρηση για τους λόγους της διακοπής, ούτε για το χρόνο αποκατάστασης της κυκλοφορίας. Οι τουρίστες από τη μία, οι επισκέπτες στο νησί από την άλλη, που είναι πάρα πολύ τώρα, αλλά και το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κόμβος και το σημείο της οδού γειτνιάζει και εξυπηρετεί και το νοσοκομείο των Χανίων, έκαναν αφόρητη την κατάσταση. Υπήρχαν επαγγελματίες, οδηγοί, βρέθηκαν στο σημείο, μετέφεραν επιβάτες από το εξωτερικό προς το αεροδρόμιο, η οποία και απορίες είχαν για την κατάσταση και τη διαχείριση του δρόμου, αλλά και παράπονα γιατί κινδύνευαν να χάσουν τις πτήσεις τους. Επικοινώνησαν με την τροχέα, επίσης δεν είχε.
1: Δεν ήξερε κανείς τίποτα.
2: Δεν ήξερε κανείς τίποτα. Ακόμα και ο αντιπεριφερειάρχης, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, δεν είχε ενημερωθεί για το ευνίδιο κλείσιμο. Απέδωσε τις ευθύνες στον εργολάβο για την έλλειψη συνεννόησης. Όλα αυτά τα ωραία συνέβησαν εχθές και προκάλεσαν πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και φεύγουμε από την Κρήτη και πηγαίνουμε στην Κοζάνη, στην Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ της Κοζάνης. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
3: Μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι.
1: Νέο κρούσμα ευλογίας των εγωπροβάτων σε ένα χωριό της Κοζάνης τώρα, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται. Από ό,τι φαίνεται.
3: Δυστυχώς.
1: Δεν μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση.
3: Περιμέναμε ότι θα αποφευχθεί, αλλά δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το νέο κρούσμα ευλογίας εγωπρόβατο στην περιοχή της Κοζάνης και συγκεκριμένα εμφανίστηκε στο Βαθυλακό, σε χωριό της περιοχής. Την περασμένη Παρασκευή, να θυμίσουμε, είχαν σταλεί δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήριο τα αποτελέσματα του οποίου επιβεβαίωσαν τους φόβους που υπήρχαν.
1: Ναι.
3: Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αναμένεται να θανατωθούν όλα τα ζώα που βρίσκονται μέσα στην εν λόγω κτηνοτροφική μονάδα. Πρόκειται για περίπου 70 εγωπρόβατα. Να σημειώσουμε επίσης, σε σύσκεψη προχώρησε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας νωρίς το πρωί, προκειμένου να εξεταστούν νέα μέτρα για να σταματήσει η εξάπλωση της ευλογιάς στα εγωπρόβατα. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Αναστασία. Πάμε στην Πάτρα, καθώς είχαμε παρέμβαση εισαγγελέα εφετών προς αρμόδιες υπηρεσίες τροχέας με στόχο τη μείωση των τροχαίων. Ο Νίκος Γιαβραγκάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχέα για να χρειαστεί εισαγγελική παρέμβαση.
4: Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχέα και θανατηφόρα τροχέα μάλιστα, και αυτό προκάλεσε και την παρέμβαση του εισαγγελέα με την εγκύκλιο την οποία απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να σταματήσουμε να έχουμε φόρο αίματος στην άσφαλτο. Ο εισαγγελέας λοιπόν εφετών πρωτοδικών Πάτρας, ο κ. Ευάγγελος Μάστακας, με την εγκύκλιο του αυτή ζητά από τις αστυνομικές υπηρεσίες της Αχαΐας και ιδίως της υπηρεσίας τροχέας να δείχνουν μηδενική ανοχή όσον αφορά τις παραβάσεις οι οποίες θεωρούνται ως πολύ επικίνδυνες για την πρόκληση τροχαίων δυστυχημάτων, για αφαίρεση ζωής δηλαδή,
1: ναι.
4: Όπως για παράδειγμα η παραβίαση του ερυθρού συστηματοδότη, η παραβίαση του στόπ, η υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Παράλληλα, ζητά από τους άνδρες της τροχέας να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στα σημεία όπου έχουν σημειωθεί τροχαία δυστυχήματα. Εκείνα τα σημεία δηλαδή τα οποία θεωρούνται ότι είναι κόκκινα, τα δύσκολα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να γίνονται έλεγχοι σε αυτές τις περιοχές, έτσι ώστε οι οδηγοί να μην τρέχουν, να μην οδηγούν επικίνδυνα στα σημεία αυτά που θα είναι εκεί η παρουσία της τροχέας.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Πάμε τώρα από την Πάτρα στο Βόλο και στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Εδώ τώρα χάθηκαν περισσότερα από 10.000 χέρια από τη Θεσσαλική γη, και αυτό γιατί απογοητευμένοι, εκτιμώ, αφήνουν τον κάμπο και πηγαίνουν να βρουν αλλού δουλειά, σε άλλα πόστα.
5: Κάπου λογικό είναι αυτό. Καλώς σας
1: μεσημέρι. Λογικό, φυσικά.
5: Από τη στιγμή που δεν τους έχουν δοθεί όλες οι αποζημιώσεις, από τη στιγμή που πρέπει να τελειώσει παντελώς η ευλογιά, παραδείγματος χάρη τώρα, για να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι, και δεν είναι μόνο οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι πέσαν ζημιές τώρα από την ευλογιά, ήταν και από πριν που έχασαν μονάδες τους από τον Ντάνιελ. Εν προκειμένου τώρα για αυτούς μιλάμε,
1: ναι.
5: Για παραγωγούς δηλαδή, για πρωτοβάθμιους. Παραγωγική δραστηριότητα στο πλαίσιο έρευνας που έκανε το Εργαστήριο Γεωγραφίας της Εργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαία, που καταγράφει απώλεια 10.300 εργαζομένων από τη γεωργία και την κτηνοτροφία την περίοδο 23-25, επιβεβαιώντας σχεδόν πλήρως το δυσμενέστρο σενάριο που είχαν προβλέψει οι ερευνητές μετά τις καταστροφικές αυτές κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ηλίας. Η έρευνα που υπογράφουν οι μεταπτυχιακοί ερευνητές Άννα Σαρούκου και Δημήτρης Ψαρολόγος υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Στέλιου Γιάννη βασίζεται στα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και εξετάζει τις πραγματικές μεταβολές στην απασχόληση Θεσσαλίας. Μάλιστα, όπως λέει η κυρία Σαρούκου, αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν με πόνο τη γη τους και στρέφονται σε θέσεις εργασίας στον τιτογενή τομέα, περιγράφοντας πραγματικά μια βαθιά αλλαγή στη φυσιογνωμία της περιφερειακής οικονομίας. Όταν μια Θεσσαλία παράγει σχεδόν το 14% της γεωργικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της χώρας και αποτελεί βασικό άγροτο-βιομηχανικό κόμβο, παραμένει το 2025 κατά 30.000 θέσεις εργασίας κάτω από τα προ-κρίσης επίπεδα. Ανά 100 θέσεις που υπήρχαν πριν από την οικονομική κρίση έχουν ανακτηθεί μόλις οι 90. Το πιο δε ανησυχητικό έβριμα αφορά τον πρωτογενή τομέα, όπου οι πραγματικές απώλειες των 10.300 εργαζομένων προσεγγίζουν το δυσμενές σενάριο της μελέτης, το οποίο προέβλεπε απώλεια 11.400 θέσεων. Εκείνοι οι οποίοι, μάλλον εκείνος ο τομέας ο οποίος επιδεικνύει ανθεκτικότητα, να πω ότι είναι κυρίως η μεταποίηση, καθώς από ό,τι φαίνεται δούλεψαν επιχειρήσεις που έχουν μάλλον εισαγόμενες πρώτες ύλες και είναι μεταποιητικές μονάδες. Οι ερευνητές τώρα προειδοποιούν ότι οι καθυστερήσεις σε αποζημιώσεις, τα προβλήματα στα προγράμματα ενίσχυσης και το αυξημένο κόστος παραγωγής επιβάρυναν πολύ περισσότερο βέβαια τους παραγωγούς, και είναι σαφές το μήνυμα που στέλνουν ότι χωρίς γρήγορες και αποτελεσματικές πολιτικές στήριξης, οι πλημμύρες αυτές του 23 κινδυνεύουν να αφήσουν μόνιμο αποτύπωμα στη Θεσσαλική Ήπεθρο, επιταχύνοντας βέβαια την εγκατάλειψη της γεωργίας και την τριτογενοποίηση της περιφερειακής οικονομίας.
1: Αυτό προκαλεί θλίψη, όπως καταλαβαίνουμε, Ελένη, γιατί η Θεσσαλική γη πραγματικά είναι ένας θησαυρός, ή ήταν ένας θησαυρός πριν συμβούν όλα αυτά, και έδινε φυσικά και δουλειά σε πάρα πολλές οικογένειες και σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα. Καθώς νομικές ενέργειες κατά της ανατίναξης εξοπλισμού στα λιγνητορυχεία της ΔΕΗ θα προχωρήσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεξιούχων της ΔΕΗ, όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που δόθηκε στη Λάρισα, ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΤ Λάρισας έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα είναι, κυρίες και κύριοι. Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ Ελλάδος συνεδρίασε εδώ στην Λάρισα. Παρουσία, έχει λευδώσει πρόσκληση και σε βουλευτές. Ήταν παρόντες δύο βουλευτές εδώ από τη Λάρισα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Ευαγγελία Λεκούλη, και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισα, ο κ. Βασίλης Κόκαλης. Αυτό που είπαν βεβαίως είναι ότι έχουν στείλει ένα εξώδικο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα όσα συμβαίνουν βεβαίως εκεί στις πρώην μονάδες τις λιγνητικές στην Πτολεμαΐδα, και αναμένεται βεβαίως να φέρουν το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι συνταξιούχοι, όπως ανέφερε ο πρόεδρός τους, ο κ. Κώστας Πράπας, έχουν μέσω των εισφορών τους έχουν καταθέσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών, για να, τα οποία επενδύονταν για την αγορά εξοπλισμού τη ΔΕΗ, και τα οποία βεβαίως ουσιαστικά, όπως είπε ο ίδιος, είναι περιουσία του ελληνικού λαού και δεν πρέπει να καταστρέφονται κατά αυτόν τον τρόπο. Η αγωνία και η ανησυχία τους βεβαίως για την ΔΕΗ απολιγνητοποίηση της χώρας ήταν έγκριλη, και βεβαίως οι εξελίξεις αυτές που γίνονται στο λεκανοπέδιο του Πτολεμαίδας Κοζάνης Αμιντέου σχεδιάζεται και η κατεδάφιση των πύργων ψήξεως, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι του συνταξιούχου, καθώς και του κτηρίου του Σπαστήρα στον Αίσθητο Αγίου Δημητρίου. Θέτουν βεβαίως μετεπτάσεως το ερώτημα και ζητούν διευκρινήσεις γιατί καταργείται η εναλλακτική δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη χλήση στη λιγνίτη, σε μια εποχή βεβαίως που η γεωπολιτική αστάθεια είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και αγγίζει και ακουμπάει βεβαίως όλους. Τώρα, αυτό που είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λάρισας, η κυρία Λεκούλη, σε συγκεκριμένα ερωτήματα, είπε ότι από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ έχουν γίνει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ενέργειες προς κάθε κατεύθυνση, και βεβαίως διερωτήθηκε για ποιο λόγο δίνονται εκτάσεις που ανήκαν σε μια κρατάει επιχείρηση όπως η ΔΕΗ σε ιδιώτες, χωρίς να κινούνται διαγωνιστικές διαδικασίες. Όλα αυτά τα θέματα, υποθέτω βεβαίως, θα έρθουν για συζήτηση και στη Βουλή μέσω παρεμβάσεων που θα κάνουν κοινοβουλευτικών οι δύο βουλευτές εδώ από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ της Λάρισας. Και βεβαίως υπάρχει και η πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ, η ομοσπονδία τους, να έρθει το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η σημασία της Σύρου ως διοικητικού, ναυτιλιακού και αναπτυξιακού κέντρου των Κυκλάδων υπογράμμισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Σύρο. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κατά την επίσκεψή του στη Σύρο, ο Υπουργός πραγματοποίησε σειρά συσκέψεων στο Λιμεναρχείο και στο Λιμενικό Ταμείο, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντινάβαργο Χρήστο Κοντορουχά. Κατά τις συσκέψεις που ακολούθησαν, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην αναπτυξιακή προοπτική του λιμένα της Ερμούπολης και των λιμενικών υποδομών της Σύρου, και πιο συγκεκριμένα η πορεία του master plan του κεντρικού λιμανιού και άλλων τουριστικών υποδομών του νησιού, καθώς και η ενίσχυση της στελέχωσης του λιμεναρχείου Σύρου εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η Σύρος και η Ερμόπολη είναι πρωτεύουσα των Κυκλάδων με ένα ενεργό σημαντικό λιμάνι με τουρισμό, ακτοπλοεία και εμπορική κίνηση, άρα απαιτεί την προσοχή και τη φροντίδα μας, ανέφερε ο κύριος Κικίλιας, συμπληρώνοντας πως η Σύρος είναι ένας τόπος ανάπτυξης που έχει όμως την ανάγκη της αυξημένης εποπτείας ως προς την ασφάλεια και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου αποτελούν τα θέματα ασφάλειας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως αυτό που τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των ταξιδιωτών, των νησιωτών, των ανθρώπων που είναι στα λιμάνια, η εξυπηρέτησή τους με σεβασμό και ευγένεια και η τήρηση των κανόνων για να έχουμε ένα ασφαλές και καλό καλοκαίρι.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε κλίμα. Τέλος στην αγανάκτηση του εμπορικού κόσμου της Αλεξανδρούπολης για την απαράδεκτη, όπως χαρακτηρίζουν, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τις εργασίες εγκατάστασης του δικτύου φυσικού αερίου. Έρχεται να δώσει η απόφαση της Ελληνικής Εταιρείας Διανομής Αερίων, ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, να σταματήσει τις εργασίες της στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μου επιτρέπεις, Ειρήνη, να ξεκινήσω με κάτι ευχάριστο. Ναι. Με αφορμή το περιστατικό του 17χρονου παιδιού που εχθές αναστήθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Αρρωγής του νομού Ροδόπης και μεταφέρθηκε διασωληνωμένο.
1: Μας μίλησε νωρίτερα ο Γιάννης Πετρακόπουλος, ναι.
9: Α, αποσωληνώθηκε.
1: Αποσωληνώθηκε, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα ευχάριστα.
9: Δεν παρακολουθούσα.
1: Όχι, όχι, γιατί ο Γιάννης δεν είπε ότι αναμένεται να αποσωληνωθεί. Τελικά τα κατάφερε το παιδί και βγήκε τελικά.
9: Ναι, πριν
1: από
9: περίπου 45 λεπτά αποσωληνώθηκε ο 17χρονος.
1: Ωραία.
9: Παραμένει όμως στην εντατική και αύριο θα εκτιμηθεί η εικόνα του ώστε να λυθούν νέες αποφάσεις από τους γιατρούς που τον παρακολουθούν.
1: Μακάρι, αυτό λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιάννη, να πάνε όλα καλά για το παιδί και θέλει πολύ προσοχή για όσους δεν γνωρίζουν κολύμπι να μην υπερακτιμούν τις δυνάμεις τους.
9: Σωστά και για τους ηλικιωμένους. Επίσης, γιατί εμείς έχουμε ήδη περιστατικά ηλικιωμένων, δυστυχώς με πνιγμούς, γιατί εκεί καταλήγουν τα περιστατικά με τους ηλικιωμένους λουόμενους εδώ στην περιοχή. Από αύριο μέχρι και τον Οκτώβριο, όπως ανακοίνωσε η ΕΝΑΟΝ, σταματούν οι εργασίες μετά τις έντονες διαμαρτυρίες του εμπορικού κόσμου, κυρίως για τις καθυστερήσεις της αποκαταστάσεις των σκαμμένων σημείων. Η εταιρεία σημειώνει στην ανακοίνωσή της πως οι ασφαλτοστρώσεις, τα έργα που έχουν γίνει ως τώρα θα ολοκληρωθούν μέχρι και αύριο και οι εργασίες θα συνεχιστούν μετά από ένα τρίμηνο. Πάντως, ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση του επαγγελματικού κόσμου, η εταιρεία εξηγεί πως αυτές ήταν συνέπεια αφενός των αρχαιολογικών ευρημάτων που βρέθηκαν στη διάρκεια των εργασιών και αφετέρου της στενότητας των δρόμων, σε συνδυασμό με τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο του κέντρου που διεισχύουν τις εργασίες. Από την Παρασκευή γίνονται εργασίες αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης όπου απαιτείται, οι οποίες θα τελειώσουν το αργότερο έως αύριο και όλα αυτά σε μια περίοδο άκρως τουριστική για την Αλεξανδρούπολη με πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα από τις γειτονικές χώρες, Τουρκία και Βουλγαρία που επισκέπτονται την πρωτεύουσα του Εύρου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και από την ΕΡΤ Ορεστιάδας πάμε στην ΕΡΤ στη Ζάκυνθο και στο Σάκη Νέγκα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έγινε λοιπόν το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού της Ζάκυνθου. Οι πρώτες παραδόσεις εξοπλισμού έφτασαν στις εγκαταστάσεις και επιτέλους, θα λέγαμε, οι εργασίες ξεκίνησαν.
10: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Είναι ένα σημαντικό έργο που για χρόνια αποτελούσε ζητούμενο και πλέον περνά στη φάση της υλοποίησης σύμφωνα με τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
1: Ναι.
10: Νέος σύγχρονος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, αναβάθμιση κρίσιμων μονάδων του βιολογικού καθαρισμού, μεγαλύτερη αξιοπιστία στη λειτουργία του, καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και υποδομές που μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες του νησιού. Οι πρώτες παλέτες με τον εξοπλισμό έχουν ήδη παραδοθεί, ενώ τα συνεργεία ξεκινούν. Πρόκειται, όπως λέει η ΔΕΙΑ, για μια απλή ανακοίνωση. Πρόκειται για την αρχή μιας μεγάλης παρέμβασης, ένα έργο ύψους 3.250.000 ευρώ. Ένα έργο που δεν φαίνεται μόνο στα χαρτιά, αλλά ξεκινά και παίρνει τη μορφή μέσα στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑΣ για σύγχρονες υποδομές ίδρυψης και αποχέτευσης με στόχο μια υπηρεσία πιο αξιόπιστη, πιο αποτελεσματική και πιο ανθεκτική στις ανάγκες του μέλλοντος σε ένα νησί που υπάρχει μόνο ένας βιολογικός που δέχεται όλα τα λίμματα του νησιού με ό,τι αυτό συνεπάγεται και δεν μπορεί να αντέξει όλα τα λίμματα του νησιού καθώς υπάρχουν διάφορα προβλήματα στη λειτουργία του. Και αν μη τι άλλο, αυτή η εξέλιξη είναι θετική.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, φυσικά πάρα πολύ σημαντικό, Σάκη. Το είχαμε συζητήσει και
10: πάλι. Για τη δημόσια υγεία, φυσικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα στη Λέσβο, όπου εκεί έχουμε παράπονα ξενοδόχων για τις πολλές αδειοδοτήσεις καταλυμάτων Airbnb. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι. Τελικά και στη Λέσβο τα παράπονα, έτσι, γιατί έχουμε και σε διάφορες περιοχές της χώρας.
11: Ακριβώς, ακριβώς. Σε συνέντευξη μας παραχώρησε ο πρόεδρος ενός

0: δηλώσεις ξενοδόχων Λέσβου, ο κύριος Βασίλης Βογιατής, τόνισε ότι η αδειοδότηση πολλών Airbnb που στην περίπτωση της Λέσβου φτάνει τα 2.800 καταλήμματα δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, καθώς τόνισε ότι οι ξενοδόχοι έχουν κάνει συγκεκριμένες επενδύσεις στα ξενοδοχεία τους και γενικά ο τουριστικός κλάδος έχει διαθέσει πάρα πολλούς πόρους έτσι ώστε να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους επισκέπτες και στους τουρίστες, ενώ πολλές φορές τα Airbnb δεν έχουν ούτε καν το σχετικό καλωσόρισμα, πόσο μάλλον οι υπηρεσίες 24ωρου. Τόνισε ότι θα αποσταλεί ένα έγγραφο προς τους δήμους της Λέσβου προκειμένου να περιορίσουν λίγο την αδειοδότηση αυτών των καταλυμάτων, έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στον ξενοδοχειακό κλάδο. Κατά τα άλλα, η τουριστική κίνηση εξελίσσεται κανονικά. Στις 26 του μήνα έκλεισαν και τα σχολεία από την γείτονα χώρα, οπότε αναμένουμε και περισσότερες τουρίστες από την Τουρκία, ενώ με 22 πτήσεις τσάρτερ έρχονται τουρίστες από ευρωπαϊκές χώρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Με αφορμή και το 17χρονο που λέγαμε νωρίτερα, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί έχουμε και μια ανάρτηση από τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια, ο οποίος λέει να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, πρόληψη και προσοχή, ιδιαίτερα όταν στη θάλασσα βρίσκονται παιδιά. Και αυτό το γράφει ο Υπουργός Ναυτιλίας για ένα παιδάκι, όπως αναφέρει, το οποίο παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή της Λίμνου και μάλιστα εξήρει την άμεση επέμβαση των στελεχών του λιμενικού σώματος, οι οποίοι τελικά κατάφεραν ευτυχώς να διασώσουν το παιδί. Τώρα στην Ηλία, σύσκεψη φορέων στην Περιφερειακή Ενότητα με πρωτοβουλία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης κύριου Αθανασίου για τη διεκδίκηση πανεπιστημιακών σχολών στο νομό. Ο Μπάμπης Πλάγκος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι πιο στεναρή διεκδίκηση και με την παρουσία όλων στο τελικό στάδιο για τις πανεπιστημιακές σχολές ήταν το μήνυμα που εστάλει σε αυτή τη σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας και πολύ σωστά, Ειρήνη, είπες ότι την πρωτοβουλία την είχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίας και Ολένης κύριος Αθανάσιος. Στη σύσκεψη ακούστηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις και τοποθετήσεις για ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τις οποίες θα ιεραρχήσει για τη δρομολόγηση εξελίξεων ο Μητροπολίτης Ηλίας, και εκφράστηκε και η έντονη δυσφορία για τις αισθητές απουσίες που υπήρξαν και οι οποίες καυτηριάστηκαν έντονα. Ο κύριος Αθανάσιος τόνισε στη σύσκεψη ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι ολόκληρη η κοινωνία της Ηλίας να ζητήσει την έλευση πανεπιστημιακών σχολών στο νομό, που θα φέρει, όπως είπε, την ανάπτυξη και χαμόγελα, αφού η Ηλία έχει χάσει πάρα πολλά από την ημέρα της κατάργησής τους. Εγώ να συμπληρώσω ότι τα ΤΕΗ στην Ηλία καταργήθηκαν το 2019 με το νόμο 4610 του 19. Μέσω του νόμου αυτού, το ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδας και τα αντίστοιχα τμήματά του που λειτουργούσαν στον Πύργο και την Αμαλιάδα καταργήθηκαν. Και επίσης, με τον νόμο 4653 του 2020, το ΤΕΦΑΑ του Πύργου, το οποίο έπρεπε να λειτουργήσει, δεν λειτουργήσε ποτέ, επειδή η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ανεστάλλει επίσημα με τον νόμο του 2020. 20.
1: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λες, Μπάμπη, και για την οικονομία φυσικά του τόπου, έτσι. Οι φοιτητές βοηθούν στην ανάπτυξη της οικονομίας ενός τόπου, πάρα πολύ.
2: Ναι, αυτό είναι γεγονός και μπορώ να σας πω ότι η αγορά τα τελευταία 6-7 χρόνια εδώ στο νομό Ηλίας πονά ιδιαίτερα, έτσι. Γιατί όπως και να το κάνουμε μπορεί οι φοιτητές να μην ήταν πάρα πολύ, περίπου 300 με 400 άτομα ήταν, αλλά έδιναν μια
1: ανάσα
2: σε Πύργο και Αμαλιάδα. Εκτός βέβαια από την νεανική ζωή που λείπει από τις περιοχές μας.
1: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Χαζούλη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Ανάπλαση δημοτικής έκτασης 17 στρεμάτων στην περιοχή της Κορδίας. Τα καλά νέα και από τη δική σας περιοχή.
3: Σωστά. Σωστά. Ειρήνη, σε τροχιά υλοποίησης, λοιπόν, εισέρχεται ένα ακόμα σημαντικό έργο αστικής ανάπλασης στην Καλαμάτα, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού εντάχθηκε στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027 η ανάπλαση δημοτικής έκτασης, με συγχωρείτε, 17 στρεμάτων στην περιοχή του Κορδία, στη δυτική παραλία της πόλης, με συνολικό προϋπολογισμό 960.000 ευρώ. Πρόκειται, Ειρήνη, για ένα τμήμα της ευρύτερης δημοτικής έκτασης των 49 στρεμάτων στην περιοχή του Κορδία, η οποία εδώ και χρόνια προορίζεται βάσει του πολυδημικού σχεδιασμού για χρήση αστικού πρασίνου, αθλητισμού και αναψυχής. Η αξιοποίηση του χώρου αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και τα τελευταία χρόνια ο Δήμος προχώρησε σταδιακά στην ορίμανση των τελετών ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότησή του. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου πρασίνου και αναψυχής, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου στους πολίτες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες, ενώ θα κατασκευαστούν και χώροι πρασίνου, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, δάπεδα ασφαλείας, καθώς και δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης και υπόγειο αυτοποιημένο αρδευτικό σύστημα. Τώρα το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω προγράμματος Πελοπόννησος 21-27 και εντάσσεται στο ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας για βιώσιμες αστικές αναπλάσεις και περισσότερους δημοσίους χώρους πρασίνου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την ανάπλαση της δημοτικής έκτασης των 17 στρεμάτων στην περιοχή της Κορδίας, στην Καλαμάτα, πάμε στα Τρίκαλα. Καθώς ο Δήμος Τρικαίων αποκτά και δεύτερο κολυμπητήριο, Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤΑ Τρικάλων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Για την ακρίβεια, απέκτησε δεύτερη κολυμπητική πισίνα στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου, ένας από τους τελευταίους πνεύμονες οξυγόνου της πόλης. Ένα έργο το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι είχε οραματιστεί η προηγούμενη δημοτική αρχή με δήμαρχο το σημερινό Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίο. Ολοκληρώθηκε με αρκετά μεγάλη χρονική καθυστέρηση, περίπου 3 ετών. Θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για 6 χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε η όλη διαδικασία για τη δημιουργία της νέας κολυμπητικής πισίνας στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ωστόσο, τέλος καλό, όλα καλά. Μιλάμε για ένα κολυμπητήριο το οποίο το είχε ανάγκη η πόλη. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν 2 σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα, το Τμήμα Επιστημής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και το Τμήμα Διατολογίας και Διατροφολογίας. Υπάρχει σχολή μονίμων υπαρξηματικών, πάρα πολλοί κολυμπητικοί σύλλογοι και φυσικά οι πολίτες που θέλουν να γυμναστούν με το αγαπημένο τους άθλημα το κολύμπι.
1: Μάλιστα.
4: Να σημειώσουμε βέβαια ότι μέχρι τώρα υπήρχε μόνο το κολυμπητήριο στην περιοχή Μπάρας, στο αθλητικό κέντρο της περιοχής, και από την Τετάρτη, από μεθαύριο, θα είναι και το νέο κολυμπητήριο ανοιχτό στο κοινό, ενώ από το Σεπτέμβριο θα υπάρχει προγραμματισμός και για τους κολυμπητικούς συλλόγους, προκειμένου να πάρουν σχετικές ώρες για να αθλούνται τα παιδιά των συλλόγων.
1: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρε. Τώρα, εκδήλωση για το θέμα των ορεινών περιοχών της Πελοποννήσου οργανώθηκε πρόσφατα στη Δημητσάνη Αρκαδίας από την Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών. Στόχος της ανοιχτής αυτής συζήτησης η κατάθεση προτάσεων για τον σχεδιασμό πολιτικών που θα στηρίξουν ουσιαστικά την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η δημιουργία των προϋποθέσεων για να παραμείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους κυριάρχησαν στη θεματολογία της συγκεκριμένης εκδήλωσης που ανέφερε η Ειρήνη για την Πελοπόννησο. Μέσα από τη συζήτηση φάνηκε ξεκάθαρα ότι μόνο μία συνολική στρατηγική μπορεί να ενισχύσει την ορεινότητα, και η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Όλα αυτά ακούστηκαν λοιπόν σε αυτή την συνάντηση. Κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, Θανάσης Κοντογιώργης. Παρουσίασε και την Εθνική Στρατηγική Περιφέρεια 2003. Επίσης μίλησε και ο Ειδικός Γραμματέας Ορεινών Περιοχών, ο Δημήτρης Κυριαζής, ο οποίος ανέπτυξε το όραμα για ένα μόνιμο δίκτυο συνεργασίας μεταξύ του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και βέβαια υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση για την ορεινότητα αναπτύσσεται σε ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο παρεμβάσεων που καλύπτει κρίσιμους τομείς όπως η τροφοδοτήσεις, ο πρωτογενής τομέας, το περιβάλλον, η χωροταξία, η ενέργεια, ο ορεινός τουρισμός, ο πολιτισμός, η εργασία, η επιχειρηματικότητα, η υγεία, η παιδεία, ο ψηφιακός, ναι. Η ψηφιακή διασύνδεση και η κοινωνική συνοχή. Δεν είναι απλό το θέμα, είναι πολύπλοκο, ειδικά για ορεινές περιοχές όπως είναι η Γορτινία που έχει προβλήματα σοβαρά και στο οδικό δίκτυο και όχι μόνο. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας θα συνεχιστεί και θα έχουμε αποτελέσματα.
1: Μακάρι, μακάρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς εκεί έχουμε κραυγή αγωνίας από έναν διευθυντή δημοτικού σχολείου του νησιού και την κατάσταση στην εκπαίδευση. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Όντως, με μια εκτενή ανοιχτή επιστολή, ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καστελάδων Μέσης Κέρκυρας, Βαγγέλης Παπασταύρου, περιγράφει τη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν διευθυντές και εκπαιδευτικοί στα δημόσια σχολεία. Ο κ. Παπασταύρου κάνει λόγο για συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης, επισημένοντας ότι ο αυξημένος διοικητικός και γραφειοκρατικός φόρτος απομακρύνει τους εκπαιδευτικούς από το βασικό τους έργο, που είναι η διδασκαλία και η στήριξη των μαθητών. Όπως αναφέρει, οι διευθυντές καλούνται να διακρίνονται πλήθος ψηφιακών και διοικητικών υποχρεώσεων χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη. Παράλληλα, αναφέρεται στα προβλήματα των σχολικών υποδομών, κάνοντας λόγο για γερασμένα κτίρια, ανεπαρκείς συνθήκες συντήρησης και επικίνδυνους άβλους χώρους. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις οικονομικές απολαβές των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, τις οποίες χαρακτηρίζει δυσανάλογες σε σχέση με τις ευθύνες. Τέλος, η Ειρήνη, στην επιστολή του ασκεί επίσης κριτική στον τρόπο επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, αλλά και στη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, υποστηρίζοντας ότι συχνά δεν τα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.
1: Μάλιστα, ανάλογη επιστολή πάντως δεν έχει στείλει στο Υπουργείο Παιδείας, από όσο γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Πάμε γρήγορα και στην Καστοριά, όπου εκεί τα υπέροχα αιωνόβια πλατάνια που όλοι έχουμε δει κινδυνεύουν τώρα να καταστραφούν από μία ασθένεια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, είναι κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Τα εμβληματικά αιωνόβια πλατάνια της Καστοριάς κινδυνεύουν με εξαφάνιση κυριολεκτικά από μια ασθένεια που λέγεται και μεταχρωματικό έλκος. Αυτή είναι η ασθένεια, Ειρήνη, προκαλείται από το μύκητα κερατοσύστης πλατάνη, ο οποίος μπαίνει στο αγκιακό σύστημα του δέντρου, το εμποδίζει να τραφεί και να ποτιστεί, με αποτέλεσμα να εξεραίνεται ολοσχερός μέσα σε λίγους μήνες. Πώς μεταδίδεται τώρα αυτός ο μύκητας, και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι μεταφέρεται από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι η βασική αιτία. Μεταφέρεται κυρίως μέσα από μολυσμένα και μια απολυμασμένα εργαλεία, αλυσοπρίωνα, τσάπες, εξκαφείς που χρησιμοποιούνται σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα δίπλα στα πλατάνια. Από δέντρο σε δέντρο όμως, δυστυχώς, μέσω των ριζών, καθώς τα πλατάνια συχνά ενώνονται υπογείως, μεταφέρεται αυτός ο μύκητας, με αποτέλεσμα έτσι να υπάρχει ένα ντόμινο εξελίξεων, ένα ντόμινο που μπορεί να προκαλέσει
1: αυτή την καταστροφή ουσιαστικά.
7: Ακριβώς. Δεν υπάρχει θεραπεία, αυτό είναι το χειρότερο. Η μόνη λύση είναι η πρόληψη. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι αρχές τονίζουν, η δασική υπηρεσία τονίζει ότι δεν πρέπει να γίνουν εργασίες στα πλατάνια. Έχουν ήδη κοπεί 3 πλατάνια τα οποία εργαστηριακά επιβεβαιώθηκαν ότι φέρουν αυτόν τον μύκητα και έχουν προσβληθεί από το μεταχρωματικό έλκος που προκαλείται από αυτό το μύκητα. Έχουν κάνει μια διεργασία σε μερικά πλατάνια που είναι εντός μιας εκτέλεσης 50 μέτρων από αυτά που κόπηκαν, ώστε με ένα ζυζανιοκτόνο, ώστε ίσως
1: να καταφέρουν να τα σώσουν, Μάρια, να καταφέρουν να τα σώσουν.
7: Και από εκεί να καταφέρουν να διακόψουν την συνεχή μόλυνση και των υπολείπων, Ειρήνη. Κάτι που παρακολουθούν οι αρχές με πολύ, πολύ, πολύ προσοχή.
1: Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Πάμε και στην Καβάλα, καθώς γιορτάζει ο πολιούχος της πόλης, ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Εκεί βρίσκεται και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας Τασούλα Κρητικό από την ΕΡΤ Καβάλα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι.
8: Και χρόνια πολλά.
1: Και χρόνια σας πολλά, φυσικά.
8: Είναι ταυτόχρονα και η 113η επέτειος από την απελευθέρωση της Καβάλας το 1913. Ο κύριος Τασούλας είναι εδώ από τις 11 το πρωί. Το απόγευμα στις 7.30 θα ανακηρυχθεί και επίτιμος δημότης Καβάλας. Ενώ νωρίτερα στις δηλώσεις του για τη σημερινή ημέρα ανέφερε μεταξύ άλλων πως αυτή η πόλη έχει ιστορικά θεμέλια πίστης στο Θεό και την πατρίδα, και αυτή η αδιάσπαστη ενότητα πίστης είναι και το μεγάλο μυστικό χάρη στο οποίο η Ελλάδα αντιμετωπίζει νικηφόρα τις προκλήσεις της. Αύριο να σας πω πως ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου Δράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913 και εκεί το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει και στις 12:15 θα τον αναγορεύσει ως επίτιμο δημότη του Δοξάτου Δράμας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Πάμε να κλείσουμε τον πολιτισμό μας. Έκθεση γλυπτικής του Θεόδωρου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η ατομική έκθεση γλυπτικής με τίτλο Γνώσης Αυτών του διακεκριμένου γλύπτη και ομότιμου καθηγητή της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Θεόδωρου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο έως τις 26 Ιουλίου, αποτελώντας μια ξεχωριστή συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Αντώνιος Κομνηνός και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, ενώ τελεί υπό την επιμέλεια του κριτικού τέχνη Στάκη Μαυρωτά. Το οικαστικό αυτό γεγονός εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα εκδηλώσεων Σύρος Πολιτισμός 2026 και συμπίπτει με τον εορτασμό για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυση της Ερμούπολης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και πάμε να κλείσουμε τον αυριανό καιρό, ο οποίος προβλέπεται γενικά αίθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα έχουμε τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Στέρεας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Βίκη Κολτσίδα, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.
10: Η ώρα είναι 2.

0: Ιωάννινα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Δύο είναι τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν πραγματικά την κοινή γνώμη στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Το ένα είναι τι θα γίνει με την ακρίβεια, πώς θα αντιμετωπιστεί και τι μέτρα θα ληφθούν από εδώ και πέρα. Μάλιστα, είχαμε νωρίτερα και μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή δηλώσει τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο. Το ένα θέμα είναι αυτό λοιπόν, και το άλλο είναι γιατί λιώνει η Ευρώπη κυριολεκτικά από τον καύσωνα και τι μπορεί να γίνει και αν μπορεί να γίνει κάτι, βέβαια εδώ που έχουμε φτάσει, ώστε να μην είναι πλέον αυτή η κανονικότητα και η καθημερινότητά μας στη γυραιά Ήπειρο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε λίγη ώρα, οι δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκης και εκπρόσωποι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Στα Βαλκάνια, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή με προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε Κροατία, Βοσνία και Αλβανία. Τους 38 βαθμούς αναμένει να δείξει το θερμόμετρο ακόμη και στην Ουκρανία. Νομοθετική παρέμβαση για την αυστηροποίηση του πλαισίου κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ταυτοποίηση και ασφάλιση των οδηγών, αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις, καθώς και απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους με κυρώσεις στις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται. Σύλληψη 2-37χρονων γονέων ενός 5χρονου αγοριού που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Πλατέως στη Λίμνο λόγω των ισχυρών ανέμων. Το παιδί εντοπίστηκε και διασώθηκε από αναβαγασωστικό σκάφος του λιμενικού χωρίς να έχει τραυματιστεί. Και ο καιρός, μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, 35 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα, κυρίες και κύριοι, σαρώνει την Ευρώπη, με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να εκτίθεται σε επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρόκειται για το πιο ακραίο θερμικό φαινόμενο που είχε καταγραφεί ποτέ στη γυραιά Ήπειρο, με άμεση σύνδεση με την κλιματική αλλαγή. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ανταποκριτές μας σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας μεταφέρουν τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα των ημερών, με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά. Το αγκάθι της ακρίβειας καλείται να διαχειριστεί η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς βλέπει πως οι τιμές στο ράφι δεν πέφτουν και εξαφανίζουν τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε σύσκεψη με τους αρμόδιους υπουργούς και τους παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας, τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και των βιομηχάνων. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα πάμε σε λίγο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης να ακούσουμε τις σχετικές δηλώσεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον πολιτικό μας συντακτή Νότια Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες, με την κυβέρνηση να ασκεί πιέσεις για περιορισμό του κέρδους. Νότι, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών με μεγαλύτερη ταχύτητα, σε αυτή τη φράση μπορεί να συνοψίσει κανείς αυτό που περιμένει από την αγορά η κυβέρνηση. Φαντάζομαι θα ακούσουμε τη δήλωση στην σύσκεψη που κατέληξαν, αν κατέληξαν κάπου, αλλά αυτό είναι το κεντρικό νόημα, το οποίο βγήκε και από την ημέρα των πολιτικών συντακτών που γινόταν παράλληλα. Αυτό το συγκεκριμένο φράση του Παύλου Γιορτάζοντος, βάλιστα σήμερα, Παύλου Μαρινάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρόσθεσε πάντως ότι γίνονται όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Δουλεύει το αδρανές, εκείνο κομμάτι του κράτους, όπως είχε χαρακτηριστικά, που δεν έκανε έλεγχο.

0: που είμαστε το 19, έχουν καταλογιστεί, έχουν υπάρξει χιλιάδες καταλογισμοί, αλλά υπογράμμισε ότι πλέον έχει αρθεί η βασική αιτία που οδήγησε στις αυξήσεις στο τελευταίο κύμα τουλάχιστον αυξήσεων, η αύξηση του πετρελαίου. Το πετρελαίο πέφτει. Έχουμε δει κάποια αποκλιμάκωση, αλλά χρειάζεται, όπως είπαμε στην αρχή, ακόμη μεγαλύτερη και μεγαλύτερη ταχύτητα. Τα ζητήματα της οικονομίας αποτελούν και θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς ο Πάνος Παναγιώτης άλλη μια φορά εξαπέλυσε σφοδρότητα στην επίθεση, λέγοντας ότι αυτά που δήλωσε τελευταία 24 ώρα ο Αλέξης Τσίπρας δεν ισχύουν καθόλου. Είναι επιτυχία, λέει, ένα ακόμα με παλιές μεθόδους να επιστρέφει και να έχει ένα ψέμα σε κάθε σειρά. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και είπε, παρέσχισε συγκεκριμένα στοιχεία με βάση τα οποία, κατά την κυβερνητική ανάγνωση των στοιχείων, καταρρύπτονται οι διάφορες στοιχείες της οικονομικής πολιτικής, οικονομικού αφηγήματος της Ελλάδας, του κόμματος του κ. Τσίπρα. Ήμασταν 27 το 19, είμαστε τώρα, έχουμε σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, έχουμε διπλάσιο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια αποστροφή των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη. 600.000 έχουν βρει θέση εργασίες, έχουν βρει δουλειές. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και γιατί είναι γνωστός παγκοσμίως για ψέματα για την Κολοτούμπα, και σημείωσε ότι είναι ψέματα ότι έχει πέσει ανταγωνιστικότητα, αντίθετα έχει αυξηθεί. Είναι ψέμα ότι ο πλέον μαθίζει πάνω στην προλογία. Υπάρχει οικονομικός αναπαυματισμός, εδώ δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, διότι η φοροδιαφυγή, η μείωση της φοροδιαφυγής, η αύξηση της κατανάλωσης και αύξηση του τουρισμού οδηγούν στην αύξηση των φόρων, έτσι υπάρχει το πλεόνασμα. Και βεβαίως δεν μπορεί να γίνει η σύγκρουση του χρέους σε απόλυτους αριθμούς, όπως επιχείρησε η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ως πρόσωπο ΑΕΠ, γιατί αλλιώς θα συγκρίναμε τις ΗΠΑ με ένα μικρό κράτος, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει επικίνδυνα και την δρομή αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Και θύμισε ότι μπορεί βεβαίως να έχουν κερδοφορία οι τράπεζες, αλλά όχι την υψηλότερη της Ευρώπης, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας, παρέμει πρόχειρος. Σε 6 κράτη οι τράπεζες έχουν υψηλότερη κερδοφορία, και ας μην λέει για περιοδικό χρέος και τα δάνεια, όταν αυτός έδωσε δαφάντς στις τράπεζες και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληθυσμούς της πρώτης κατοικίας.
1: Και όλα αυτά συνδέονται, αυτή η εικόνα της οικονομίας, συνδέονται με την ακρίβεια, βεβαίως, το οποίο είναι το μεγάλο θέμα, Νότια.
0: Συνδέεται και με τη χθεσινή αποστροφή του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στην Κυριακάτικη ανάρτηση. Του, δεν επιλέγουν τη σύγκρουση, αλλά τη σύγκριση. Εκεί τον τσίγκρισε Αλγιάκη, γιατί θα ψηφίζουν παιδιά που ήταν 5 χρονών το 2015, του χρόνου θα είναι 17 χρονών και θα έχω δικαίωμα ψήφου. Τα νήπια εκείνη τη εποχή τι θυμούνται. Ακόμα και οι 25, 26 σημερινοί ήταν νεαροί έφηβοι και παιδιά τότε. Τι θυμούνται, μήπως αυτό αποτελεί, τον ρώτησα, μια παγίδα για τη Νέα Δημοκρατία, λάθος στρατηγικής. Και είπε, η ευθύνη μας είναι να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε όσο καλύτερα. Δεν θα διαλέξουμε τον λαϊκισμό και τις εύκολες δηλώσεις, αλλά το δύσκολο και χρήσιμο χρόνο να εξηγήσουμε και να πείσουμε τους νέους ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
1: Βέβαιως. Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο, στο ρεπορτάζ θα επικοινωνήσουμε και πάλι, ειδικά στο μεγάλο ζήτημα, στο μέτωπο τη ακρίβεια. Κορυφώνεται η διαπραγματεύση κυβέρνηση και αγορά για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, καθώς 24 ώρες λύγει και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Είχαμε νωρίτερα τη σύσκεψη λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου, κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή του κ. Κωστή Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου τη κυβέρνηση, αλλά και του Υπουργού Ανάπτυξη Τάκη Θεοδωρικάκου, μεταξύ άλλων, στόχος να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν το δυνατόν χαμηλότερα τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εκεί βρίσκεται η αρμόδια συνταχτριά μας, η Πενελόπη Μητρούλια, γιατί περιμένουμε δηλώσεις και εξειδικεύσεις από τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον αρμόδιο Υπουργό. Πενελόπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είμαστε εδώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ανά αναμονή του κ. Θεοδωρικάκου, ο οποίος θα κάνει αυτές τις δηλώσεις τις οποίες αναμένουμε. Φαίνεται ότι έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης για να υπάρξει συγκράτηση των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η όρη της συμφωνίας αυτής δεν είναι γνωστή. Δεν σε άκουσα νωρίτερα και δεν ξέρω αν έχεις πει τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη στο
1: Είπαμε ότι ήταν η κλειστή σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, βέβαια, του κ. Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή και άλλων παραγόντων, όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Χατζηδάκης, και ο υπουργός ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.
2: Πράγματι, και από την πλευρά της αγοράς ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Γιώτης, τον σούπερ μάρκετ, ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου, ο κ. Απόστολος Πεταλάς. Τα σενάρια τα οποία συζητήθηκαν είναι καταρχήν να αρθεί το πλαφόν στις τιμές, στο περιθώριο κέρδους για τα βασικά είδη διατροφής, και να εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, την οποία επιδιώκει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Το ένα ερώτημα λοιπόν είναι αν θα εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο ή αν θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί το πλαφόν το επόμενο δίμηνο και να
1: το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους πάντα, έτσι.
2: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων, μάλλον των βασικών ειδών διατροφής και ένδυσης. Ενώ σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, να πούμε ότι εκεί το πλαφόν φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη ότι από αύριο, από 1η Ιουλίου, δεν θα ισχύει πλέον πλαφόν στα καύσιμα, καθώς η αγορά έχει αποκλιμακωθεί. Έτσι, αυτό που συζητάμε είναι τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στα είδη βασικά διατροφής από τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. Τώρα, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία φαίνεται ότι θα προβλέπει έναν μέσο όρο μείωσης των τιμών της τάξης του 5-6% για περίπου 40 κατηγορίες βασικών προϊόντων. Και το ερώτημα, επαναλαμβάνω, είναι από το πότε θα ισχύσει. Περιμένουμε τη δηλώση του κ. Θεοδωρικάκου για να ξεκαθαριστεί και αυτό.
1: Βέβαια, περιμένουμε, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε από την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, το ξέρεις γιατί παρακολουθείς από πολύ κοντά το ρεπορτάζ, έχουμε μέχρι στιγμής, είχαμε τα καλάθια, είχαμε την πλατφόρμα το πόσο κάνει, είχαμε τις μειώσεις συγκοντικούς.
2: Καταρχήν να πω ότι η πλατφόρμα το πόσο κάνει συνεχίζει να υφίσταται.
1: Συνεχίζει,
2: πάντοτε,
1: ναι, ναι.
2: Και οι καταναλωτές μπορούν να την αξιοποιήσουν. Το καλάθι βεβαίως έχει ατονίσει και δεν παρακολουθείται. Ωστόσο, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία στην πραγματικότητα είναι μια συμφωνία κυρίων, έτσι ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές και ο πληθωρισμός. Γιατί η κυβέρνηση θεωρεί ότι το βασικότερο πρόβλημα των καταναλωτών είναι η ακρίβεια. Προφανώς το πόσο κάνει η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα είναι υποβοηθητική, αλλά δεν είναι αυτή η οποία συγκρατεί τις τιμές. Απλώς μπορεί να ενημερώνει καλύτερα τους καταναλωτές. Και για τον λόγο αυτό θα επιδιωχθεί οι επιχειρήσεις να δείξουν κοινωνική ευθύνη και να συγκρατήσουν τις τιμές τους.
1: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Περιμένουμε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή να κάνει δηλώσεις ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, για να είμαι ο υπουργός Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στόχος της σύσκεψης νωρίτερα ήταν να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι στη σύσκεψη που συμμετείχε δόθηκε μια λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων, βάσει της οποίας η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές. Και βεβαίως ένα από τα σενάρια που ακούσαμε, περιμένουμε να επιβεβαιωθεί σε λίγο, είναι ότι προκρίνεται ο περιορισμός του κέρδους να συνεχίσει το πλαφόν, δηλαδή στο κέρδος είναι η λύση που δείχνει η κυβέρνηση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η καθημερινή μας έννοια, τόνισε ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κονογιώργης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
3: Αντιλαμβάνεστε ότι εμάς η καθημερινή μας έννοια είναι αυτό το θέμα και προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι εισαγόμενη ακρίβεια, τι συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται από αυτό. Επομένως, εμείς οφείλουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είτε αυτό αφορά μια ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργεί καταναλωτική συνείδηση, είτε αφορά ένα πλαίσιο συνεννόησης που πρέπει να υπάρχουν στους παράγοντες αγοράς, προκειμένου να βλέπουμε πιο σταθερές μειώσεις στις τιμές, γιατί υπήρχε μια, θα σας έλεγα, θετική ως προς τη μείωση των τιμών ή ως προς τη σταθεροποίηση τους προηγούμενους μήνες. Βέβαια, ενέσκυψε ο πόλεμος στο Ιράν και αυτό το ανέτρεψε λόγω των ευρύτερων βέβαια αντιτιμήσεων που υπήρχαν και στα καύσιμα. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, εμείς συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας ως προς αυτό.
1: Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατανεμένος των πολιτικών συνταχτών κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η εντυμότητα του κ. Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Και ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, εξαπέλυσε πειρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις προεκλογικές υποσχέσεις, γενικά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ειδικά κατά του Αλέξη Τσίπρα.
4: Και επειδή βρισκόμαστε και ατύπωσε μια προεκλογική περίοδο, περιοδίες, κινητικότητα, μεταγραφές. Βλέπουμε από τα άλλα κόμματα να τάζουν τα πάντα.
3: Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Εμείς δεν θα μπούμε σε μια λογική πλειοδοσίας. Υπάρχει συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο, ο οποίο βέβαια δημιουργείται από αυτή την κυβέρνηση με τον κόπο του ελληνικού λαού, όπως υπάρχουν βέβαια και κανόνες του οποίου πρέπει να ακολουθήσουμε και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πάμε πέραν αυτών. Και νομίζω ότι αυτό εξηγείται και το αντιλαμβάνονται οι συμπολίτες μας, όπως αντιλαμβάνονται ακόμα και αν είναι εύγυχες κάποιες προτάσεις που μπορεί να ακουστούν από την αντιπολίτευση, μέχρι πού μπορούμε να πάμε, μέχρι το πάπλωμα εκεί να καλύπτει τα πόδια μας. Σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα που με ρωτάτε, νομίζω ότι βλέπουμε μια επανάληψη. Και γι' αυτό θα σας έλεγα ότι καθιστά και θα χρησιμοποιήσω την έκφραση επικίνδυνη αυτή την προσέγγιση, γιατί με ένα, θα σας έλεγα, άλλο προσωπείο, με ένα άλλο rebranding όπως ονομάζεται, φαίνεται ότι δεν έχουν αλλάξει λογικές.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ημέρας, στο ζήτημα της οικονομίας, με ένα θέμα το οποίο αφορά σε κάθε περίπτωση και αυτό τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Καθώς συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των καυσίμων στην εχώρια αγορά και σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών, η τιμή της απλής αμμολύδης είναι σήμερα 9% υψηλότερα από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Ενώ στο ντίζελ κίνησης μαζί με την επιδότηση, η τιμή είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλα για να μας δώσει τα τελευταία νέα και την εικόνα. Μας έλεγε, Πινελόπη, μάλιστα, ότι από αύριο δεν ισχύει πλέον το πλαφόν στα καύσιμα.
2: Ναι, φαίνεται ότι το πλαφόν στα καύσιμα λύγει, η νομοθετική ρύθμιση λύγει αύριο. Ωστόσο, υπάρχει το ερώτημα τι θα κάνει η κυβέρνηση. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα άρει το πλαφόν. Άρα, στα καύσιμα δεν θα έχουμε πλαφόν. Όπως είπες και εσύ, σε αυτό βοηθάει πολύ το γεγονός ότι η μέση τιμή της πανελλαδικά της αμμόλυβδης βενζίνης είναι στο 1,92, ενώ του ντίζελ στο 1,60. Στην Αττική η τιμή είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 1,89 για τη βενζίνη και στο 1,57 για τον ντίζελ. Και όπως είπε, στα στοιχεία του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών δείχνουν ότι στην πραγματικότητα οι τιμές έχουν αποκλιμακωθεί σημαντικά και έχουν πέσει στα επίπεδα πρώτου πολέμου. Σε ό,τι αφορά ειδικά τον ντίζελ, μάλιστα, όπως υπόθηκε, η τιμή είναι χαμηλότερα από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Σε ό,τι αφορά την αμμόλυβδη βενζίνη, είναι συν 9% περισσότερο από ό,τι ήταν, ας πούμε, στα τέλη Φεβρουαρίου. Τώρα να πούμε όμως ότι οι εμπλεκόμενοι στην αγορά εκτιμούν ότι η κατάσταση στην αγορά θα συνεχίσει να παραμένει ρευστή όλο το επόμενο διάστημα, παρά την ύπαρξη της συμφωνίας, καθώς δεν είναι ακόμα γνωστό πώς, πότε και ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις εφαρμογής της συμφωνίας. Ενδεικτικό της ρευστότητας, Γρηγόρη, να πω και αυτό, είναι ότι αυτή τη στιγμή το αργό έχει μια μικρή άνοδο της τάξης του 1,72% και κινείται γύρω στα 70 δολάρια, ενώ το Brent είναι αρκετά χαμηλά, είναι στα 72,9 δολάρια, ωστόσο καταγράφει άνοδο 1,30%, και αυτό νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της ρευστότητας που επισημαίνουν οι παράγοντες της αγοράς.
1: Δεν βοηθούν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, γιατί το Σαββατοκύριακο είχαμε και τα νέα χτυπήματα, έτσι, εκατέρωθαν και από τις ΗΠΑ και από το Ιράν, οπότε όλα αυτά επηρεάζουν.
2: Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ανεβαίνουν οι τιμές του αργού και του Brent. Αν μου επιτρέψει να κλείσω με την συνέντευξη αυτή του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών, που παρουσιάστηκε μια μελέτη του Πολυτεχνείου Αθηνών για την παραβατικότητα στα πρατήρια. Μάλιστα, παρόν ήταν και ο κύριος Πιτσιλής, ο επικεφαλής της ΑΒΕ. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, παρά το γεγονός ότι έως το 2025 είχαμε άνοδο της παραβατικότητας και είχε φτάσει στο σχεδόν 33%, μέσα σε λίγο διάστημα και με την εφαρμογή του νόμου που δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΕ να σφραγίσει όχι μόνο το πρατήριο αλλά και το σημείο στο οποίο δραστηριοποιείται ένα πρατήριο, η παραβατικότητα έχει μειωθεί στο 23% στην Αττική, και μάλιστα έχουν κλείσει, όπως είπε ο κύριος Πιτσιλής, 92 πρατήρια λόγω ακριβώς της συνεπούς και σταθερής εφαρμογής του νόμου. Γρηγόρη.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσω. συζητήσουμε πολύ, και όλα αυτά βέβαια με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Μετά τα εκατέρωθεν χτυπήματα των ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες, διαφαίνεται ευτυχώς εκτόνωση τώρα που μιλάμε. Γιατί σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, επιτρέποντας και πάλι τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα Διεθνή Πρακτορία και Δάξανα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είχαμε πάντως ένα μικρό θρίλερ το Σαββατοκύριακο με εκατέρωθεν χτυπήματα, και οι Αμερικανοί χτύπησαν Ιρανικούς στόχους και οι Ιρανοί χτύπησαν Αμερικανικούς στόχους. Τώρα φαίνεται ότι σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Αμερικανού αξιωματούχου, οι δύο πλευρές συμφώνησαν και πάλι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να επιτρέψουν και πάλι τη διέλευση πλοίων από το στενά του Ορμούζ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός αξιωματούχος λοιπόν είπε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν αυτό ακριβώς, να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και πλέον είναι και πάλι ελεύθερη η διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο ίδιος ανέφερε ότι αύριο, Τρίτη, στην Ντόχα, θα επαναληφθούν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφει στην Ελβετία. Ωστόσο, πριν από λίγο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ρασνίμ, ότι δεν προβλέπονται για αυτή την εβδομάδα διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο. Θα δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί. Συνεχίζεται το θρίλερ και με τις διαπραγματεύσεις, Γρηγόρη, πλην των εκατέρωθεν χτυπημάτων, όπως είπες, αλλά και των εκατέρωθεν δηλώσεων, με σκληρότερη αυτή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε και πάλι με αφανισμό το Ιράν μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου. Τώρα, από την πλευρά του, ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν ζήτησε το άμεσο ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα 12 δισεκατομμύρια ιρανικών κεφαλαίων που προβλέπονται στο μνημόνιο κατανόησης, με την αμερικανική πλευρά όμως να έχει αντίθετη άποψη. Τώρα, επίσης, η Τεχεράνη, να πούμε ότι ζητεί την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το νότιο Λίβανο. Εξακολουθεί αυτό να είναι μια κόκκινη γραμμή. Και προβλέπεται βέβαια και η πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα στο μνημόνιο κατανόησης και στο μέτωπο του Λιβάνου. Ωστόσο, και χθες υπήρξαν νέα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο κατά της Χεσμολάχ.
1: Ναι. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Το περιμένουμε βεβαίως όλοι οι φίλοι, σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και μακάρι να υπάρχουν καλά νέα και οριστικά νέα από αυτό το μέτωπο. Πάμε στο άλλο μέτωπο τώρα, στο ουκρανικό. Τι νεότερα έχουμε, Έλενα?
6: Για πρώτη φορά ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε Ρώσους αξιωματούχους, παραδέχτηκε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει πρόβλημα τροφοδοσίας σε καύσιμα από και προς την Κρυμαία αλλά και σε άλλες περιοχές, και αυτό επηρεάζει για παράδειγμα τον αγροτικό τομέα, και ζήτησε μάλιστα να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των ουκρανικών επιθέσεων. Θυμόμαστε, Γρηγόρη, ότι έχουν ενταθεί οι ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουνς κυρίως προς λαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, ακόμα και πολύ βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Υπήρξε μια πρόταση από το Κίεβο για να σταματήσουν οι επιθέσεις με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς από τις δύο πλευρές, κάτι ωστόσο που απέρριψε η Ρωσία, και μάλιστα ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι δεν θα κάνει τη χάρη στο Κίεβο, ενώ πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει νέο γύρο επαφών και διαπραγματεύσεων όταν ολοκληρωθεί το θερμό μέτωπο του Ιράν. Ωστόσο, ακόμη 5 άνθρωποι...
1: Άφησε ανοιχτό δηλαδή το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν να κάθισουν πάλι στο ίδιο τραπέζι, να περιμένει Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Μόσχα? Είναι κάπως...
6: Δεν το διευκρίνησε αυτό, αλλά ναι, κυρίως είναι ανοιχτό σε επαφές με την Ουάσιγκτον, ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Να πούμε ότι την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις, με ακόμη 5 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στον Ντνίπρο από ρωσική πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Ενώ μεγάλη ανησυχία, να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι προκαλεί και ο επερχόμενος καύσωνας, σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Ουκρανία, και οι ουκρανικές αρχές λένε ότι επειδή έχουν χτυπηθεί τόσο πολύ ενεργειακές υποδομές, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τον πληθυσμό.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή, αλλά βεβαίως και στο ουκρανικό ζήτημα. και μπορεί, όπως ακούσαμε, να περιμένουν και να προβληματίζουν στην Ουκρανία για το κύμα καύσωνα που περιμένουν τις επόμενες ώρες και ημέρες, αλλά δυστυχώς στην υπόλοιπη, στην Ευρώπη, το κύμα καύσωνα έκανε πολύ αίσθητη την παρουσία του. Επιμένει αφόρητη ζέστη σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας συνδέεται με 1.300 θανάτους. Στη Γερμανία, ο υδράγκριος άγγιξε τους 41,7 βαθμούς στο ανατολικό Βραδεμβούργο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν και στη Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία. Ο άνευ προηγουμένου καύσωνας φαίνεται να μετατοπίζεται τώρα στα Βαλκάνια τα επόμενα 24 ώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία. Τελευταία μέρα ζέστης χθες για τη Γαλλία, όπου μετά τον καύσωνα ήρθαν οι καταιγίδες. Ενώ δυστυχώς οι μετεωρολόγοι μιλούν για νέα εισβολή καύσωνα από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαίδα Παπαγιάννου, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι.

0: μεσημέρι από την Αθήνα, επιτέλους ανασάνατε στο Παρίσι.
1: Ναι, ναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Σήμερα, από χτες το βράδυ, υποχώρησε δραματικά, να το πω έτσι, η θερμοκρασία. Σήμερα είναι μια φυσιολογική, αν και είναι 30 βαθμοί, αλλά είναι υψηλό για το Παρίσι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ανασάνουμε. Υπάρχει δροσιά όλη την ημέρα και φυσικά καταιγίδες σε όλη την χώρα σημειώθηκαν χτες και προχτές, με πολλούς αστραπές, πολύ έντονα φαινόμενα. Ευτυχώς προς το παρόν δεν υπήρχε. Πυρκαγιές. Αυτό, υπάρχουν πυρκαγιές, αλλά δεν είναι σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Είναι σε ετοιμότητα ο μηχανισμός για πυρκαγιές. Το έδαφος είναι εξαιρετικά ξηρό, αλλά δυστυχώς μας προειδοποιούν σιγά σιγά ότι από το επόμενο Σαββατοκύριακο φαίνεται, τουλάχιστον τα μοντέλα πρόγνωσης δείχνουν, ότι αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, που αυτό και αν δεν είναι ρεκόρ ιστορικό όλων των εποχών στη Γαλλία, να έχουμε, αν θα επιβεβαιωθούν, έχουμε τρεις καύσωνες, τον ένα μετά τον άλλο, Μάιο, Ιούνιο και τώρα αρχές Ιουλίου, και αναμένεται μάλλον να διαρκέσει μέχρι και την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Με εκείνη ήταν οργανωμένη, προγραμματισμένη μάλλον μια μεγαλειώδης παρέλαση με την παρουσία 40 χωρών, μάλιστα οι χώρες των προθύμων.
0: Για πότε μιλάμε, Δωμαϊδά?
1: 14 Ιουλίου, Εθνική Γιορτή της Βαστίλης της Γαλλίας, και δεν ξέρουν αν τελικά αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ή όχι, γιατί μιλάμε για 10.000 κόσμο που θα συμμετέχει σε αυτή την παρέλαση, αν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το μοντέλο. Επίσης, το θέμα είναι, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη πολεμική εδώ στη Γαλλία αναφορικά με τα κλιματιστικά, γιατί πολλοί θεωρούν ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να εγκατασταθούν κλιματιστικά παντού, μόνο που με την επικεφαλής είναι η Υπουργός Μεταβατικής Αλλαγής, Κλιματικής Αλλαγής, είπε, μετάβασης, είπε ότι και να βάλουμε κλιματιστικά, τι έγινε, δηλαδή και τα ζώα, τα φυτά, αυτό είναι το...
0: Ότι δεν είναι λύση αυτή, εν πάση περιπτώσει. Ναι,
1: αυτό ακριβώς. Και προσπαθούμε να βρούμε μία λύση για να μην έχουμε νεκρούς, 1.300 νεκρούς στην Ευρώπη. Πραγματικά δεν αντανακλάει απολύτως καθόλου την πραγματικότητα, γιατί εδώ θεωρώ ότι είναι πάνω από 1.000 οι απώλειες. Αναμένονται σε 2 εβδομάδες από τώρα τελικός απολογισμός, που εμφανίζεται να είναι αρκετά μεγάλος. Πέθανε κόσμος στα σπίτια, τοπομονωμένος μέσα σε καμίνι, σπίτια, φούρνη. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε έναν από τους χειρότερους απολογισμούς των τελευταίων ετών από καύσωνα.
0: Δυστυχώς, Θωμαίδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση κυρία Σοφία Μαλαθρίτη. Είναι ξεναγός που ζει και εργάζεται στο Παρίσι και περιέγραψε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο τις πρωτοφανείς συνθήκες καύσωνα που βίωσε η ίδια.
2: Σήμερα είμαστε καλύτερα, γιατί επιτέλους δρόσησε λιγάκι.
0: Δηλαδή.
2: Δεν ξέρουμε για πόσο. Εδώ να σας πω, ο καιρός είναι τρελό καιρός, γιατί από εκεί που πραγματικά δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα, τώρα το πρωί σήμερα έχει γύρω στους 15 βαθμούς.
3: Α, εντάξει, μεγάλη βελτίωση.
2: Δεν το συζητάμε, δεν ξέρω πώς, 25 βαθμοί κάτω, 27, 28, γιατί φτάσαμε 42,5 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και ήταν πραγματικά ασφυκτικά. Τόσο μεγάλη ένταση, εγώ θυμάμαι ήταν το 2002 νομίζω, και τότε ήταν κάτι το καταπληκτικό, δηλαδή πάρα πολύ δυσβάσταχτη ζέστη. Στην Ελλάδα ποτέ δεν έχω νιώσει τόσο δύσκολα με ζέστη, παρά από το ότι έχουμε ψηλές θερμοκρασίες. Εδώ σίγουρα πρέπει να γίνουν πράγματα, να ήταν σε οίκους ευγυρίας τα λεγόμενα επάντα, και επειδή και τα σχολεία, δηλαδή ακυρώθηκαν πάρα πολλά μαθήματα, έκλεισαν σχολεία, ακυρώθηκαν γιορτές, εκδηλώσεις, γιατί δεν υπάρχει υποδομή, μιας και εγώ θυμάμαι παλιά στο Παρίσι Ιούνιο και Ιούλιο ήμασταν με μπότες, με καπαρτίνες, έβρεχε.
3: Τέτοια εποχή.
2: Δηλαδή είναι ένας άλλος, ναι, είναι ένας άλλος καιρός, πολύ διαφορετικός. Επιπλέον στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μπορούμε να αποφασίσουμε ότι θα βάλουμε ένα κοντίσιο στο σπίτι μας και απλά το κάνουμε.
0: Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στα του καύσου, να πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Κάνει δηλώσει αυτήν την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
4: Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σκέψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, υπήρξε συνάντηση για την ανάγκη αυτή από κλιμάκωση ανεβάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως αύξηση. Αυτό να σημειώσω.
0: Δυστυχώς δεν μας βοηθάει ο ήχος. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να ακούσουμε τις δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Ο οποίος νωρίτερα, να επαναλάβουμε, ότι συμμετείχε σε σύσκεψη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Να συνεχίσουμε εμείς το μεγάλο θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη τώρα και έχει να κάνει με τον καύσωνα. Βράζει λοιπόν, έβραζε τις προηγούμενες ημέρες η Γαλλία, βράζει η Γερμανία με 40 στο Βερολίνο. 22χρονος πνίγηκε δυστυχώς στη λίμνη.

0: ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
1: Μάλιστα.
0: Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόθεση.
1: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν τα στοιχεία που έδωσε εδώ στο News Radio 105,8 κυρία Έφη Παπαδραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πάμε τώρα στην Νικολέτα Τζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, για να μας πεις, Νικολέτα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, δηλαδή το ότι μειώθηκε, ότι η εξάσθενη στο Μαλτέμι σημαίνει ότι έχει μειωθεί ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς, αλλά και το ερώτημα είναι βεβαίως αν αναμένουμε αυτό το κύμα καύσωνα που ταλαιπώρησε τη Δυτική Ευρώπη να στραφεί ανατολικά και να επηρεάσει και τη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα τα πούμε όλα. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι η Ελλάδα παραμένει σε ένα μονοπάτι κανονικότητας και φυσιολογικού καιρού. Σε καμία περίπτωση δεν θα μας επηρεάσει κανένας καύσωνας στις επόμενες ημέρες. Περίπου μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν υπάρχει τέτοιο σήμα καυσωνικό στη χώρα μας. Η εβδομάδα, ναι, έχει ξεκινήσει με περισσότερη ζέστη, αλλά είναι αρκετά φυσιολογική για την εποχή και την περιοχή μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε στη Μεσόγειο. Είδες τι βιώσαμε στην Ευρώπη, που ήταν πραγματικά εκτός περιοχής και εκτός εποχής. Τώρα, δεν θα έχουμε σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο όρο, δηλαδή και σήμερα και αύριο και ίσως την Τετάρτη περιμένουμε θερμοκρασίες 35 με 37 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Τώρα, αν δούμε κάπου μεμονωμένα, στα δυτικά και τα βόρεια, στο Αγρίνο, ας πούμε, στις Σέρες ή στη Δυτική Πελοπόννησο 38 με 39 βαθμούς, δεν θα είναι αντιπροσωπευτικές τιμές. Μεμονωμένες στις περισσότερες περιοχές διαχειρίσιμα τα πράγματα μέχρι και 37 βαθμούς. Πέφτει και ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε κατηγορία 3 και είναι σημαντικό. Αυτό παίρνουμε μια πολύ μικρή ανάσα βέβαια. Χρειάζεται τεράστια επιφυλακή όλες τις ημέρες της αντιπυρικής περίοδου. Φυσάει, δεν φυσάει. Και επίσης να πω ότι παρούσες θα είναι και οι μπόρες τις επόμενες ημέρες, αρχικά σε ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή ίσως είναι περισσότερα τα φαινόμενα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Και από το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή ξαναέρχεται το Μελιτέμι, ζωηρεύει, άρα ξαναπέφτει η θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς. Γενικώς πηγαίνουμε καλά φυσιολογικά, πάρα πολύ ήπια για ελληνικό καλοκαίρι.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, εκεί όπου άνεση μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία της χώρας αλλά και πολλών άλλων χωρών που έχουν σπεύσει για βοήθεια μετά το φωνικό χτύπημα των δύο σεισμών που ισοπαίδωσαν περίπου 200 κτίρια. Οι νεκροί δυστυχώς ξεπερνούν τους 1.450, οι αγνώμενοι όμως είναι δεκάδες χιλιάδες, ενώ εντείνεται η οργή των κατοίκων για την ελλιπή αντίδραση της κυβέρνησης. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τα νεότερα από τη χώρα της Εθνικής Αμερικής. Έλενα.
4: Ναι, Γρηγόρη, είναι μια πολύ απελπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, με τις εικόνες που έρχονται από τα διεθνή πρακτορία να προκαλούν πραγματικά συγκίνηση με συγγενείς των αγνοωμένων, που σύμφωνα με τη λίστα που υπάρχει στην ειδική σελίδα στο διαδίκτυο να ανέρχονται σε 47.000, να ψάχνουν σε πολλές περιπτώσεις με γυμνά χέρια στα συντρίμια, και γι' αυτό και αυτό, γιατί τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν ακόμη σε όλες τις περιοχές. Αυτό είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην πέμπτη ημέρα μετά από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, και αυτό το χρυσό παράθυρο, όπως το ονομάζουν οι διασώστες, των 72 ωρών έχει παρέλθει. Οι ελπίδες λοιπόν λιγοστεύουν, ωστόσο μικρά θαύματα ή και μεγάλα θαύματα γίνονται στα συντρίμια των κτηρίων, με την ανάστηση μιας μητέρας με το μόλις 18 ημερών αγοράκι της, τη διάσωση ενός ακόμη βρέφους 11 μηνών, αλλά και μιας γυναίκας 60 ετών μετά από 86 ώρες στα ερείπια. Όλες αυτές λοιπόν οι διασώσεις προκαλούν ελπίδα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές τραγικές ιστορίες ανθρώπων που, όπως είπαμε, ψάχνουν οι ίδιοι στα συντρίμια. Οι διασώστες που έχουν έρθει από το εξωτερικό είναι χιλιάδες και υπάρχει ένας ελαφρά καλύτερος συντονισμός. Ωστόσο, όπως είπες, εντείνεται η οργή των ανθρώπων κατά της κυβέρνησης.
1: Μάλιστα.
4: Για τον ελλιπή συντονισμό, τις σχεδόν ανύπαρκτες υποδομές, αλλά και για τον τρόπο που κατασκευάστηκαν αυτά τα κτίρια που κατέρευσαν. Ο αριθμός τους υπολογίζεται, αυτών που κατέρευσαν, σε περίπου 200, ενώ πάνω από 770 έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Οι νεκροί πλησιάζουν τους 1.500, οι τραυματίες ανέρχονται σε 3.300. Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία πραγματικά

0: δημιουργεί μια, προκαλεί μια απέραντη θλίψη σε ολόκληρο τον κόσμο. Γρηγόρη, ναι. Να περάσουμε, να επανέλθουμε μάλλον τώρα και στο θέμα του Ιράν.
1: Γιατί είχαμε ανάρτηση πριν από λίγο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο, Ελένα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν με αυτή την ανάρτησή του επιμένει ότι αύριο στην Ντόχα θα υπάρξει συνάντηση για διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο, όπως είπε, μετά από αίτημα του Ιράν. Να υπενθυμίσω ότι πριν από μία ώρα περίπου ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν είχε πει ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει.
1: Ωραία, Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Είχαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωροκάκου μετά τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν ο Υπουργός.
2: Του κόστου ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δεν θα παραταθεί το πλαφόν που συγκρατήσαμε στο περιθώριο κέρδους των εταιριών, λίγη αύριο, και για την ακρίβεια, ενώ τόνισε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας. Η επερχόμενη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θεωρείται κομβικής σημασίας. Η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην τουρκική πρωτεύουσα, σε συνδυασμό με τις πιέσεις από πλευράς του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περτογάν για πώληση αμερικανικών κινητήρων ή ακόμα και μαχητικών F-35, δεν μπορούν να μην αναφερθούν στη συζήτηση των δύο αντρών στην σύνοδο κορυφής. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, και αυτή ακριβώς η συζήτηση, Κατερίνα, έχει προεκτάσει και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, με ενδιαφέρον να αναμένεται η κομβική, όπως ανέφερε, σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και βεβαίως στο περιθώριο συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, με τον Τούρκο Πρόεδρο. Είναι βέβαιο ότι θα τεθεί το θέμα που προανέφερε, δηλαδή τη πώληση κινητήρων, ή να ανοίξει τουλάχιστον, γίνεται μια προσπάθεια από αμερικανική πλευρά να ανοίξει ο δρόμο ώστε να εξοπλιστεί η Τουρκία με πιο σύγχρονα μαχητικά. Ακόμα γίνονται προσπάθειες να παρακαμφθεί το θέμα του Κογκρέσου και ο σχετικός νόμος, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο γιατί να παρακολουθεί όλες αυτές τις εξελίξεις με μεγάλο προβληματισμό και βεβαίως είναι έτοιμη να αντιδράσει. Πάντως σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν υπάρξουν αποφάσεις σε διμερές επίπεδο μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών για το θέμα της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας, της ενίσχυσής της, ωστόσο οι όποιες αποφάσεις και οι λήψεις θα είναι με καθυστέρηση σε σχέση με εκείνες τις αποφάσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν ληφθεί για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα είναι σε ετοιμότητα. Να σας πω επίσης ότι εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει, Γρηγόρη, ότι λίγες μέρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ υπάρχει αναγνώριση από το Ισραήλ της αρμενικής της γενοκτονίας των Αρμενίων, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας.
1: Βεβαίως. Και περιμένουμε τις εξελίξεις και σε αυτό το επίπεδο. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα για Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα για ενημέρωση για τους φιλάθλους και όχι μόνο. Ιστορικά ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων καταγράφονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στη Βόρεια Αμερική, το οποίο έχει πλέον μπει στη φάση των νοκάουτ. Πολλοί υποστηρίζουν πως από την πρώτη φάση των νοκάουτ αγώνων ουσιαστικά ξεκινά το Μουντιάλ. Μάλιστα, ο Καναδάς είναι η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει όλη την εικόνα και θα μας πει τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε, Τάσο, αν θέλεις, από το puzzle της φάσης του 32. Ποιο είναι το puzzle αυτό και ποια είναι τα 16 ζευγάρια της φάσης των 32. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει 73 αγώνες από τους 104. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, ναι, μοιάζει σαν να είναι στην τελική ευθεία, αλλά ουσιαστικά είμαστε στην μέση. Γιατί τώρα ξεκινάει.
1: Αλλά όπως λένε πολλοί, τώρα ξεκινάνε τα ωραία.
4: Τώρα
1: το ενδιαφέρον.
4: Από χθες ξεκίνησαν τα ωραία. Περιμέναμε μάλιστα και την πρώτη παράταση στο Καναδάς Νότια Αφρική. Τελικά ο Καναδάς δικαιωματικά ήταν καλύτερος από τη Νότια Αφρική. Σημείωσε γκολ στο 92 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 στο Λος Άντζελες σε αυτό το παιχνίδι. Και για πρώτη φορά η ομάδα της Βόρειας Αμερικής εξασφάλισε και το εισιτήριο για τους 16 του τουρνουά. Εκεί όπου στις 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο το ξημέρωμα της Τρίτης. 4 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Και η δράση συνεχίζεται. Σήμερα, για να πάμε να πούμε και το πρόγραμμα και μετά θα σας πούμε και τα ζευγάρια. Όλο αυτό το puzzle, όπως πολύ σωστά είπες. Σήμερα Δευτέρα θα διεξαχθούν δύο αγώνες, αρχικά στις 8 η ώρα, ωραία ώρα για την Ελλάδα, μη τι άλλο, στο Χιούστον θα παίξουν Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11 η ώρα στο Φόξμπορο θα κοντραριστούν Γερμανία-Παραγουάι. Παραγουάι not, λένε έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις, για μια θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο νικητής του ζευγαριού Βραζιλία-Ιαπωνία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία που θα παίξει την Τρίτη, ενώ ο νικητής της αναμέτρησης Γερμανία-Παραγουάη θα παίξει στις 16 με τον νικητή του αγώνα Γαλλία-Σουηδία την Τετάρτη τα μεσάνυχτα. Τέλος, ξημέρωμα Τρίτης, όπως είπα και προηγουμένως, στις 4 θα παίξουν Ολλανδία-Μαρόκο στη Γουαδαλούπη. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στις 16 τον Καναδά που είπαμε και προηγουμένως. Για πρώτη φορά είχαμε τη συνάντηση Νοτιού Αφρικής Καναδά, για να πούμε και κάτι διαφορετικό.
1: Η πρώτη φορά στην ιστορία τους.
4: Ναι, μόνο το 2007 είχαμε παίξει ένα φιλικό. Ετούτοις υπάρχουν ζευγάρια στη φάση των 32 με ακόμη πιο φτωχή παράδοση. Δηλαδή, να είμαστε και ακριβείς, ανύπαρκτη
1: προϊστορία. Ούτε καν έχουν συναντηθεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό χώρο.
4: Έξι από τα 16 ζευγάρια λοιπόν που βρίσκουμε στη πρώτη φάση των νοκάουτ, δηλαδή στη φάση των 32, δεν έχουν βρεθεί ποτέ και τα ζευγάρια είναι Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Βέλγιο, Σενεγάλη, Ελβετία, Αλγερία, Αργεντινή, Πράσινο, Ακροτήρι και Κολομβία, Γκάνα. Τώρα τι περιμένουμε από αυτά τα μονοπάτια που έχουν δημιουργηθεί, γιατί είναι το αριστερό και το δεξί μονοπάτι.
1: Πάντως εδώ, Τάσο, καλά βέβαια, τα ξέρεις καλύτερα, αλλά έχω ακούσει, έχω διαβάσει ότι το μονοπάτι, όπως το λένε της Αργεντινής, είναι πιο βατό προς τον τελικό.
4: Αυτό δεν ξέρω ακριβώς αν ισχύει. Αυτό θα έλεγα. Ισχύει αυτό, γιατί από τη μια πλευρά είναι όλοι οι Ευρωπαίοι, όλοι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, και από την άλλη είναι η Βραζιλία, η Αγγλία και η Αργεντινή. Από εκεί και πέρα, στα προημετελικά, μπορεί να δούμε και ένα ωραιότατο Βραζιλία-Αγγλία. Έτσι, καλό παιχνίδι. Για την Αργεντινή, κοιτάζοντας πιο αναλυτικά.
1: Ωραιότατο για εμάς, για τους ίδιους δεν ξέρω αν θα είναι τόσο ωραίο σε αυτή τη φάση. Για εμάς θα είναι χαρμαϊδές.
4: Που πάνε, άμα θέλουν να φτάσουμε στο τέρμα, πρέπει κάποια στιγμή να παίξει και με κάποιον ανταγωνιστικό, έτσι.
1: Σωστό.
4: Η παγκόσμια πρωταθλήτρια, λοιπόν, Αργεντινή έχει στα χαρτιά το πιο εύκολο δρόμο. Πολύ σωστά το επισήμανες. Αν περάσει έτσι το πράσινο ακροτήρι, και το λέω αυτό διότι ο μάγος από την Γκάνα υποστηρίζει το πράσινο ακροτήρι, δεν θα κάνει τη ζημιά, λέει. Ένας μάγος εμφανίζεται από την Γκάνα και λέει διάφορα τα δικά του.
1: Αλλά και οι Αργεντίνοι έχουν ένα μάγο μέσα στο γήπεδο, μάγο εισαγωγικών, ο Μέση, έτσι, ο οποίος έχει σπάσει πολλά ρεκόρ και τα διευρύνει μάλλον πιο σωστά.
4: Όχι απλά. Δηλαδή τα κάνει και άπιαστα σιγά σιγά όσο περνάνε οι αγωνιστικές. Αγωνίστηκε μισή ώρα και στο 20 λεπτό πάνω με την Ιορδανία σημείωσε γκολ. Ήταν το 19ο γκολ και χάρη σε αυτό το τέρμα έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Έτσι, ο Μέση έχει σκοράρει στα 4 νοκάουτ της προηγούμενης διοργάνωσης, μέχρι τον τελικό δηλαδή που το κατέκτησε εκεί η Αργεντινή στο Κατάρ, και έχει σκοράρει και στα 3 της προκριματικής φάσης. Σοφάρισε τους Μπέκαμ και Ριβελίνο σε εκτελέσεις φάουλ από 2. Έχει τα περισσότερα σουτ εκτός περιοχής, goal shoot με σουτ έξω από την περιοχή. Έχει τα 19 γκολ που είπα προηγουμένως συνολικά σε παγκόσμιο κύπελλο και είναι ο πρώτος σκόρερ. Και είναι ο πρώτος παίκτης από το, μετά το 94 που βάζει 6 τέρματα σε φάσεις ομίλων. Έχει τις περισσότερες νίκες, 19 σε μουντιάλ. Τα περισσότερα match 14 που έχει σκοράρει σε παγκόσμιο κύπελλο, κανένας άλλος σε 14 αγώνες δεν έχει σκοράρει, και είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει 6 γκολ σε μια διοργάνωση. Φανταστείτε, θα πετύχει σε επόμενες παραστάσεις που θα δώσει. Είναι ένα σόου, ένας ποδοσφαιριστής από μόνο του, από μόνος του που προδιαθέτει να πας να το δεις στο γήπεδο, να το θαυμάσεις τηλεοπτικά, έτσι, να τον ακούσεις και όλα τα σχετικά. Να πω μόνο ότι έχουμε και το Γαλλία-Σουηδία την Τετάρτη, Μεξικό-Εκουαντόρ, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, λέω γρήγορα-γρήγορα τα ζευγάρια, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα. Αυτά είναι τα ζευγάρια συνολικά τη φάση των 32, δηλαδή τα 16 ζευγάρια.
1: Τάσιο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, τον απολογισμό του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων έκανε σήμερα η ΓΕΣΕ του Υπουργείου Υγείας. Το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, είχε μεγάλη επιτυχία καθώς η λίστα αναμονής μειώθηκε ως 4 μήνες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη. Ειρήνη.
5: Καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε και έτσι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας παρουσίασε τα στοιχεία. Το πρόγραμμα οδήγησε σε μείωση κατά 98% της λίστας αναμονής για όσους περίμεναν περισσότερους από 4 μήνες για χειρουργείο. Ενώ να σου πω ότι όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 ψυχρά χειρουργεία στη λίστα αναμονής που ξεπερνούσαν τα 2 χρόνια και πλέον υπάρχουν μόλις 7.000 χειρουργεία σε εκκρεμότητα, τα οποία δεν ξεπερνούν τους 4 μήνες. Ενώ να σου πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης εκτίμησε ότι μέχρι τις εκλογές του 2027 η λίστα θα έχει μηδενιστεί. Μέσα σε περίπου ένα χρόνο περίπου πραγματοποιήθηκαν 26.845 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, ενώ είχαν δοτηθεί περισσότεροι από 66.000 πολίτες που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής για ψυχρό χειρουργείο. Αυτοί λοιπόν που δεν έκαναν χρήση του προγράμματος, είτε είχαν χειρουργηθεί στα πρωινά χειρουργεία, είτε εξυπηρετήθηκαν σε άλλη δομή, είτε δεν προσήλθαν για προσωπικούς λόγους. Πάντως, ο Υπουργός Υγείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν οι λίστες αναμονής αυξηθούν ξανά στο μέλλον, να επανέλθει το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ένοχα κρίθηκαν 3 στελέχη της διαχειρίστριας εταιρείας Στατικής Οδού Αττικές Διαδρομές στη δίκη που αφορά στην απόδοση ευθυνών για τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στις 24 Ιανουαρίου του 2022 μετά την κακοκαιρία Ελπίδα και την ισχυρή χιονόπτωση στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα στελεχός από την ίδια εταιρεία και 2 από την Αττική Οδό. Οι 3 καταδικαστέντες κρίθηκαν ένοχοι και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δικογραφίας προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση αξιόπινων πράξεων από τον τότε διευθυντή της Τροχιάς Αττικής, καθώς και από τον τότε διοικητή της Τροχιάς που είχε αρμοδιότητα για την Αττική Οδό. Και να κλείσουμε με μια επίσης χρηστική είδηση. Μέχρι την 5η 2 Ιουλίου θα ισχύουν οι αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Σταυροπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με τον Βασίλη Νικολόπουλο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με ένα ταξίμι ουσάκ και τον Γιώργο Κόρο στο βιολί από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας με έναν ικαριώτικο εξαιρετικά, όπως τον παίζουν εδώ αυτά τα νέα παιδιά, ο Σταύρος Νικολαίδης στο Λυράκι, γιατί παλιότερα στην Ικαρία είχαν και Λυράκι, άλλο αν έχει εξαφανιστεί τώρα. Ο Νίκος Κόχυλα στο βιολί, το Νικολάκι τον ήξερα εγώ όταν έπαιζε μικρό στα πανηγύρια, τώρα νομίζω το φωνάζουν Ούγκα, αλλά έχει αλλάξει η κατάσταση, έχουμε χαθεί και από την Ικαρία. Τα έχουμε χάσει αυτά τα παιδιά. Βέβαια τώρα παίζει ο Νίκος κανονικά στα πανηγύρια. Τότε τον βάζανε οι μεγάλοι και έπαιζε από κανένα τραγούδι. Και ο Παμινώντας Βαλσαμής εδώ μαζί τους, αυτή την εξαιρετική ηχογράφηση όπου κρατάνε το χρώμα του ικαριώτικου ανάλογα με το μέρος και κάνουν και αλλαγές, αν καθίσετε και παρατηρήσετε αυτό το ικαριώτικο, αλλάζει το τοπικό ηχόχρωμα σε κάποιες φράσεις. Θα θέλαμε να τα καλέσουμε τα παιδιά να παίξουν φυσικά, και ιδίως τον Σταύρο, ο οποίος είναι και μουσικολόγος και ο οποίος έχει να μας πει περισσότερα πράγματα για το Λυράκι, το οποίο έχει εξαφανιστεί από την Ικαρία, αλλά υπάρχει φυσικά στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. 6066-439 και 6066-204. Παρότι είμαστε σε ανάδρομο Ερμή, να σηκώσουμε κανένα τηλέφωνο, γιατί έχετε παράπονο ότι δεν σηκώνουμε τηλέφωνα, και να πάμε να ακούσουμε κάτι δικό μας. Εδώ από τους Παραθήνα Λος και δική μας ηχογράφηση, Αμοριανό μου πέραμα και Νικεντρέ.

Λεωνίδας Τσαντήρης, Λευτέρης Πούλης, Κάντζα Κασαλιός, Βασίλης Πατρίκης, Τούλα Μπαλαμπάνη, Σουζάνα Τσαντήρη, Χωσέ Γκόικο και Ντίνος Καράς, αυτές οι ηχογραφίες με τα Ικαριώτικα. Μας έπιασε φουρτούνα εδώ και πολλά χρόνια σε αυτή τη χώρα, κύριε Βασίλη, και εξακολουθούμε μέσα στη φουρτούνα να είμαστε και να πάμε να παλεύουμε. Ο Άγιος Νικόλαος βοήθειά μας.

Συμφούνη μου Στραβόραδο, η γνωστή μας Αμπέλο Κουτσούρα, εδώ από το CD που κυκλοφόρησε το 2006 ο Λεωνίδας Τσαντήρης. Υπάρχει και εδώ λυρίστικος, αλλά λέω να τον ακούσουμε στην πολύ καλύτερη ενορχήστρωση που έχει κάνει ο Αλέξανδρος Σπίτσινγκ, τους χαιρετισμούς μας, με τον Ελευθέρη το Σκάτζακα στο βιολί φυσικά, ένα λυρίστικος ικαριώτικος, εκεί που το βιολί μιμείται το λυράκι που είπαμε προηγουμένως. Η παραλλαγή αυτή αποδίδεται στον Σταμάτη Καστανιά.

Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα σας είχα υποσχεθεί κλείδωνα, αλλά κλείδωνα δεν είδατε, διότι αντί να πηδήξουμε φωτιές, πηδήξαμε κάτι ωραία σκαλιά και ραγίσαμε τα χέρια μας, γι' αυτό και έλειψα τρεις μέρες, είχατε επαναλήψεις. Θα ακούσουμε σήμερα κάποια τραγούδια για τον κλείδωνα, γιατί δεν γίνεται να περάσουμε έτσι, να φύγουμε από τον Ιούνιο χωρίς να ακούσουμε έστω και λίγο την Θάλια Σπανού από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας σε τραγούδια για τον κλείδωνα.

Θάλια Σπανού, Αντώνης Πανός, από τους φούρνους, αυτές οι ηχογραφήσεις από το αρχείο μας, το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, για τον κλείδωνα που πέρασε. Εύχομαι να καταφέρατε και να πηδήξατε κάποια από τις πολλές φωτιές που στηθήκανε, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, ξεκινήσανε από το Σάββατο και κλείσανε την Παρασκευή. Φαντάσου πόσες μέρες, μια εβδομάδα ακριβώς, κλείσανε στην Κεσαριανή πάνω τα παιδιά, και κάθε μέρα όλο και κάπου, τη μία μέρα στην Ακαδημία Πλάτωνος, την άλλη μέρα στο Πάρκο Καπάψ που στήθηκε ένα πολύ ωραίο γλέντι εκεί με τα παιδιά, που τους περιμένουμε και αυτούς να μας έρθουν. Και για αυτό το σπουδαίο έθιμο που υπάρχει μια ευχή που λέει στη λαογραφία μας, πηδώ το χρόνο τον παλιό και πάω στον πιο καλό, που είναι γνωστή σε πάρα πολλά μέρη και θυμίζει μια αρχαία που λέει έφυγον κακών εύρων άμυνων, μια ευχή που προδίδει αυτό το συνέστημα της εποχικής μεταβολής. Αλλάζει η εποχή με το θερινό ηλιοστάσιο, η νύχτα όπως γνωρίζετε πολύ καλά αρχίζει και μεγαλώνει από την παραμονή του Αγιανιού του Κλείδωνα. Έχουμε 3 μέρες θερινό ηλιοστάσιο και μετά η νύχτα παίρνει ένα μικρό προβάδισμα επί της μέρας. Βέβαια ακόμα έχουμε πολύ μεγάλες μέρες και η μέρα είναι μεγαλύτερη μέχρι την ησημερία. Παρ' όλα αυτά όμως η νύχτα παίρνει μια πρώτη μάχη, γι' αυτό και αυτές οι φωτιές σε όλα τα μέρη της Ελλάδας συνέβαινε. Έχουν χαθεί από πολλά μέρη αυτά τα έθιμα. Στην Κάρπαθο για παράδειγμα, αφού πηδήσουν τη φωτιά, ρίχνουν πάνω στις φλόγες βαριές πέτρες για να είναι καλά και του χρόνου. Θα πάμε όμως εμείς στην Θράκη με τον όμιλο του Καριοφίλη Δοητσίδη από το αρχείο μας.

Το Αγιόγιανου που λένε εδώ οι κόρες του Καριοφίλη Δοητσίδη είναι το Αγιόγιανου το Βοτάνι, έτσι, το οποίο υπάρχει φυσικά και στο Δημότυχο, και οι κοπέλες εκεί το μάζευαν τελετουργικά, το βράζανε και στη συνέχεια και με το νερό αυτό λούζονταν για να αποκτήσουν ωραία μαλλιά. Φυσικά όλα αυτά τα έθιμα ανήκουν και στις... ανήκουν στα μαντικά έθιμα, διότι όλα αυτά τα έθιμα, όπως και το αθάνατο νερό αλλά και ο κλίδωνας, είναι έθιμα στα οποία θέλεις να μάθεις το ριζικό σου. Θέλανε να μάθουν τα κορίτσια το ριζικό τους και κυρίως εκείνη την εποχή θέλανε να μάθουν ποιο θα παντρευτούν. Γι' αυτό και ο Γιάννης ονομαζόταν και ριζικάρης, εκτός από φανιστής και ριγανάρης για την εποχή της Ρίγανης, του Αγιανιού του Λιοτροπιού λέμε. Και να διαβάσω κάτι εδώ από τα έθιμα που μας παραθέτει ο Γιώργος Εκατερινίδης, δόκτορας φιλολογίας και καθηγητής διευθυντής ερευνών του Κέντρου Λαογραφίας, η εορτή του Αγίου Ιωάννη του Κλίδωνα, που συμβαίνει φυσικά στις θερινές τροπές του ήλιου, υποβάλλει στη δημιουργία πολλών δοξασιών και ιδιόμορφων εθίμων που δίδουν στη μέρα αυτή μια ιδιαίτερη θέση στο λαϊκό καλαντάρι, και αναφέρεται στην Πάρο όπου έλεγαν ότι ο ήλιος βγαίνει από την τροχιά του και παίρνει 3 τούμπες και μετά ξαναγύρει στη θέση του. Στοιχείο τα παιδιά πήγαιναν στα αλώνια και στριφογύριζαν για να δυναμώσουν τον ήλιο, και στον πόντο ξενυχτούσαν γλεντώντας μέχρι να ξημερώσει για να δουν τον ήλιο που γυρίζει.

Εξαιρετικές ηχογραφίες από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον όμιλο του Καριοφίλη Δοητσίδη για αυτά τα εξαιρετικά έθιμα του Αγιανιού, που οι φωτιές του Αγιανιού εντάσσονται στις λεγόμενες διαβατήριες τελετές, δηλαδή οι τελετές που προσδιορίζουν αλλά και αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που καραδοκούν σε κάθε κρίσιμη μετάβαση. Υπάρχει μια μετάβαση. Αυτό να έχετε στο μυαλό σας και να είστε πάντα σε εγρήγορση και πάντα σε σύνδεση με τον εαυτό, γιατί λίγο να φύγεις από την παρουσία, το έχεις χάσει το παιχνίδι και μπορεί να μην να είναι και μη αναστρέψιμο. Λοιπόν, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε όμως. Ήθελα να δώσουμε έτσι και μια πινελιά κλείδωνα, παρότι πέρασε μια εβδομάδα από τότε. Με τον Βασίλη Νικολόπουλο σήμερα εδώ στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Ελπίζω να γλεντήσατε με τους κυρατζίδες την Παρασκευή και να περάσατε πανέμορφα. Να είστε όλοι καλά, αύριο πάλι μαζί, για και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στη στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Levin is easy. Summertime στο ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης. Είπαμε να έρθουμε με καλοκαιρινή διάθεση εδώ στην προτελευταία μέρα του Ιουνίου, στην αρχή της εβδομάδας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας που θα μας πάει στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Περνάει πολύ γρήγορα, παιδιά, το νου σας. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκα.

Σωρινή, Ξημαριφρόες και το Βαϊτιμπόρα το ακούγαμε πάρα πολύ πέρσι το καλοκαίρι. Είναι νομίζω ένα από τα τραγούδια που μας τροφεύουν τα καλοκαίρια και ταιριάζουν πάρα πολύ στην διάθεσή μας. Γιατί όπως μας γράφετε κι εσείς, δεν έχουμε μυαλό για δουλειά αυτή την περίοδο. Και πολύ ωραίο αυτό το μήνυμα που λέει ότι μόλις ξεκινάει η εκπομπή κάνουμε χαρές, διότι θυμόμαστε ότι άλλη μια ώρα και τέλος η δουλειά για σήμερα. Τέλειο. Εμείς βέβαια θα μείνουμε για άλλες 2 ώρες. Μέχρι τις 6 εννοώ. Μην τρομάσετε.

Αυτό έχει έναν πολύ ιδιαίτερο τίτλο, Winning a Battle, Losing the War. Μπλαντέτο και Πρέντι, και κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε. Είναι από τα καινούργια που έχουμε φέρει μαζί μας στη σημερινή εκπομπή. Καλησπέρα και σε εσάς που δεν φεύγετε από το γραφείο στις 5, αλλά μένετε μέχρι τις 6 και κάνουμε παρέα. Καλησπέρα και στο Δημήτρη και στη Δήμητρα και στην Έλενα. Καλησπέρα στην παρέα του απογεύματος. Εδώ λοιπόν στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας βρίσκεται και συναντιόμαστε, κάνουμε παρέα αυτό το 2ωρο. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν. Πίσω στο 2020, Duran Jones. Soul που έχει ρετρό διάθεση. Νομίζω ότι υπάρχει γενικά διάθεση ρετρό στην εποχή μας.

Distances και Did You Know, και αυτό είναι από τα σχετικά καινούρια που έχουμε ξεχωρίσει τον τελευταίο καιρό, και πάμε σιγά σιγά για τις 4:30 για τις ειδήσεις. Με Ben Local Soul που πήραξε πριν από 4 χρόνια αυτό εδώ, My World Is Empty Without You.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλίας, επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα. Στο Κατάρ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, διαψεύδουν οι Ιρανοί. 5 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο φιλοξενίας νέων στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρα των δραστών. Εξιγνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνή του ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε. 21 ετών ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 106 ώρες κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Θανάσιμος τραυματισμός 62χρονου εργαζόμενου σε κατασκευή στέγη σε οίκημα στην περιοχή Καλό Λιμάνι στο σκαλοχώρι της Δυτικής Λέσβου. Από αύριο έως και τις 8 Ιουλίου θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για το σχολικό έτος 2026-2027 όσοι επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη σε όλα τα λύκεια της χώρας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Κόσμος Radio.gr.

έχεις καλοκαιρινή διάθεση, δεν μπορεί να λείπει ο Bob Marley από την εκπομπή Sunny Shining. Και δεύτερο ημιωρό εδώ στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα. Ξανέβλεπα τώρα αυτό το θέμα ότι έκλεισαν οι αιτήσεις της Σύρος σχετικά με το πρόγραμμα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Σύρος Κατς, η οποία λέει παρέχει δωρεάν διαμονή και διατροφή σε εθελοντές για να φροντίσουν τις αδέσποτες γάτες του νησιού. Οι αιτήσεις, όπως έκανε γνωστό ο Μανώλης Βορύσης, κτηνίατρος στην οργάνωση, ξεπέρασαν φέτος τις 2.000. Απίστευτος αριθμός. Αριθμός ρεκόρ για την ακρίβεια από την έναρξη της πρωτοβουλίας της οργάνωσης. Μάλιστα, χρειάζονται, λέει, 250 εθελοντές κάθε χρόνο που εξυπηρετούνται από την οργάνωση, καθώς τους παρέχει κάποια δωμάτια, διαμονή, ταυτόχρονα με διατροφή, για να μπορέσει να έχει, έτσι λέει, εργατικά χέρια. Σκοπός είναι να φροντίζουν αυτά τα 80 ζώα και να φροντίζουν και για άλλες ανάγκες αίτησης ελουροειδών σε διάφορα μέρη του νησιού, για τις μετακινήσεις στον κτηνίατρο που απαιτούνται, για τις παγιδεύσεις, για τις στηρώσεις. Και έτσι λοιπόν, με 2.000 αιτήσεις, με αυτόν τον αριθμό ρεκόρ, έκλεισε, λέει, το πρόγραμμα για φέτος και οι ενδιαφερόμενοι θα μπουν σε σειρά αναμονής. Και ήταν και πολλοί που έκαναν αίτηση από το εξωτερικό, από το Ηνωμένο Βασίλειο για την ακρίβεια.

0: Disney World.
1: Αυτή ήταν η Deville, φαντάζομαι τους θυμάστε από το τραγούδι του στο Atlantic που είχαν κάνει πριν περίπου 5 χρόνια και ήταν ένα σχόλιο για τη μετανάστευση. Είναι από το Μαρόκο, έχουν έδρα το Μόντρεαλ και επέστρεψαν μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι, με 2 νέα σίγγλ. Το ένα είναι το Unseen που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο και το άλλο είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, την Diva, που κυκλοφόρησε προχθές και ουσιαστικά το περιγράφουν σαν ένα πορτρέτο του έρωτα. Είναι μια ερωτική ιστορία που εκτυλίσσεται στην Καζαμπλάνκα και υπάρχει αυτός ο ιδιαίτερος συνδυασμός, όπως λένε οι ίδιοι, ο συνδυασμός ζέστης, τρυφερότητας και ανησυχίας της πόλης που αποτυπώνεται με έναν πολύ ωραίο τρόπο στο τραγούδι τους. Και είναι από τις μπάντες, είναι από τα ντουέτα που ξεχωρίζουμε εμείς εδώ στο κόσμος και που έχουν ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα και έναν ιδιαίτερο τρόπο να εντάσσουν funky κιθάρες με groovy γραμμή μπάσου στις μουσικές τους. Είναι απίστευτη η Deville.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Βορύδης και ο θρυλικός θηλυκός Τίασος ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Day Tripper, οι Beatles τα τέλη του 1965. Day Tripper λοιπόν κυκλοφόρησε επίσημα το 1966 και είμαστε εδώ, είμαστε πίσω για, για τη δεύτερη μας ώρα, 5 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6 και είμαστε εδώ, είμαστε πίσω για τη δεύτερη μας ώρα, 5 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6. Είναι απογευματάκι Δευτέρας.

ξεκινάει από το ΠΑΟ, το οποίο δηλώνει μετακίνηση, μεταφορά, στόχο, εγρήγορση, βιασύνη και αναπόφευκτα ένα βαθμό ταλαιπωρίας. Όλα αυτά λέει τα πράγματα που δεν συνιστούν διακοπές δηλαδή. Σαν να με πλημμυρίζει μια ματαιότητα, μια υπαρξιακή μανούρα εντός εισαγωγικών, όσο πλησιάζει εκείνη η μέρα και η χαρά της προσμονής δίνει τη θέση της στο άγχος της αντίστροφης μέτρησης, η οποία ξεκινά με το που τσεκάρεις για τελευταία φορά μήπως ξέχασες τίποτα ανοιχτό στο σπίτι και φεύγοντας διπλοκλειδώνεις μετά από πολύ καιρό την πόρτα. Σαν οικειοφορώ λέει το μετατραυματικό στρες της επιστροφής πριν καν ξεκινήσω. Θα μπορούσε να το εκλάβει κανείς και ως ένα είδος τελετουργίας, ένα ξόρκι, ένας τρόπος εξευμενισμού της ιδιότροπης, απρόβλεπτης και εκδικητικής θεότητας των διακοπών προκειμένου να κερδίσω την εύνοιά της. Ωραία το θέτει. Αλλά πιο σημαντικό είναι αυτό που λέει, ότι έτσι είναι οι διακοπές. Όσο μεγαλύτερη σημασία τους δίνεις, τόσο πιο πολύ σε ταλαιπωρούν. Όσο περισσότερο τις επιμελείς εκ των προτέρων, σαν να πρόκειται για το στήσιμο περίπλοκης οικαστικής εγκατάστασης, όσο περισσότερο προσπαθείς να μην αφήσεις τίποτα στην τύχη, τόσο περισσότερο προκαλείς τη μοίρα. Ούτε όμως και η χαλαρή, λέει, χήμα, η ζέν αντίληψη περί διακοπών που έμοιαζε να λειτουργεί με μαγικό τρόπο όταν ήσουν νέος, μπορεί να αποδώσει πλέον. Όχι μόνο επειδή δεν είσαι πια νέος και το πολύ το χήμα μπορεί να είναι πλέον εξαιρετικά κουραστικό, αλλά και επειδή οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο πεδίο των καλοκαιρινών διακοπών δεν ευνοούν τις χήμα καταστάσεις. Αν δεν κλείσεις ένα χρόνο πριν, δεν θα βρεις μέρος της προκοπής να μείνεις. Αν δεν κλείσεις τραπέζι τουλάχιστον μία ημέρα πριν, δεν θα βρεις μέρος της προκοπής να φας. Αν δεν βρεις, λέει, τα κατατόπια, δεν θα περάσεις καλά. Οι διακοπές έχουν ιεραρχία, γραφειοκρατία και πρωτόκολλο. Και νομίζω ότι σε όλους έχουν συμβεί όσα περιγράφει. Οι περισσότεροι έχουμε νιώσει έτσι.

Lost Joy από την Αυστραλία και από το μακρινό πια 2013-14, τότε ήταν που το ακούγαμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, αλλά έχει κάτι ακόμα και ας έχουν περάσει τόσα χρόνια. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, μας ακούτε και εκεί. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καινούργιο αυτό.

Αυτό ήταν ένα από τα πολύ ωραία καινούργια που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα στη Γαλλία και έχουν κερδίσει το κοινό. Mistral Anniver λέγεται, είναι ο Αζάρ. Και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, που σημαίνει ότι θα πάμε για τις ειδήσεις. Στο μεταξύ έβλεπα πως έρχεται στην εθνική λυρική σκηνή μια παράσταση, εμβληματική Τραβιάτα του Βέρντι. Επιστρέφει με την ιστορική σκηνοθεσία του Νίκου Πετρόπουλου. Έτσι εγκαινιάζει και το καλοκαιρινό πρόγραμμα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και φέρνει ξανά στη σκηνή ένα από τα πιο συγκινητικά έργα της όπερας παγκοσμίως σήμερα. Η ιστορική παραγωγή του Νίκου Πετρόπουλου, η οποία επιστρέφει στη λυρική 25 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή της στο Θέατρο Ολύμπια και σε συνέχεια της επιτυχημένης περιοδίας της στην Κίνα και την Θεσσαλονίκη, εντάσσεται στο αφιέρωμα της λυρικής στον σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη, σκηνογράφο και ενδυματολόγο της όπερας, τον Νίκο Πετρόπουλο, και η παραγωγή παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, εγκαινιάζοντας έτσι και μια νέα εποχή όπου θα έχουμε καλοκαιρινές παραστάσεις όπερας στις ιδανικές συνθήκες, φυσικά μιας κλιματιζόμενης αίθουσας. Όλα αυτά μέσα στον Ιούλιο, για να κάνουμε και ένα preview για τον μήνα που έρχεται. Λοιπόν, ειδήσεις και επιστρέφουμε, όμως δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας, αν και τους γνωρίζετε. 2-10-6-06-64-29, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio στο Viber, εκεί μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση πυρκαγιάς στη Βάρδα Ηλίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν από αέρος 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. Από αύριο ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για Δραστικές Μειώσεις Τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, συμπλήρωσε ο Υπουργός. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα, 47.000 αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια. 5 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας εγγύων γυναικών και νέων μητέρων με τα παιδιά τους στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρά τους. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου από τη λίμνη ΑΟΟΥ. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών καθώς και στη διάπραξη ληστείων. Εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις βίας και με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο αύριο, έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
3: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Stay Alive και μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Η αλήθεια είναι πως στο τέλος της προηγουμένης εβδομάδας είχα την αίσθηση ότι κάπως η κίνηση έχει λίγο σπάσει, αυτό που λέμε. Αλλά τελικά από σήμερα το πρωί κυκλοφορώντας είδα ότι είμαστε όλοι εδώ, δεν λείπει κανείς. Οπότε λέω ας ρίξω μια ματιά τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους και βλέπω κίνηση και στον Κηφισό και στη Λεωφόρο Αθηνών σε κάποια σημεία και στην παραλία εκεί και στο κέντρο του Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας σας με το συζητήσουμε. Πολύ κίνηση και στην Αττική Οδό με διάφορα σημεία που είναι κόκκινα στον χάρτη, Κηφισίας Μεσογείων και Αλεξάνδρας επίσης, και εκεί στο Νέο Κόσμο έχει αρκετή κίνηση σε διάφορους δρόμους και στο Παγκράτη χρειάζεται να έχει κανείς υπομονή πάντα, μα πάντα. Καλησπέρα ξανά, πάμε να φτάσουμε μέχρι τις 6 μαζί. Sunbird και αυτό εδώ το καινούριο

Εδώ στο Κόσμος 93,6 είστε και είμαστε και διάβαζα τώρα για τις δωρεάν ξεναγήσεις και παρουσιάσεις στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η Ελλάδα κατεκτημένη κατέκτησε τον νικητή της. Με αυτή τη φράση ο Ρωμαίος ποιητής Οράτιος αποτύπωσε εύστοχα τη βαθιά και διαχρονική επιρροή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στη Ρώμη. Παρότι λέει στρατιωτικά η Ελλάδα βρέθηκε υπό ρωμαϊκή κυριαρχία, πολιτισμικά υπήρξε εκείνη που διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητα του κατακτητή της, επηρεάζοντας καθοριστικά την τέχνη, τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία και την παιδεία. Από αυτή τη σύνθεση γεννήθηκε ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός, θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Λέει το κείμενο για την έκθεση Έμπνευση, αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία, που παρουσιάζεται μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού, μέχρι και τις 30 Αυγούστου, με ελεύθερη είσοδο στο Μουσείο της Ακρόπολης για το κοινό και εστιάζει ακριβώς σε αυτή τη διαχρονική καλλιτεχνική ανταλλαγή. Και με οδηγούς τους αρχαιολόγους του Μουσείου, οι επισκέπτες περιηγούνται ανάμεσα σε 38 αριστουργήματα, κεραμικά, χάλκινα και μαρμάρινα έργα που μετακινούνται για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας. Και υπάρχουν λοιπόν θεματικές παρουσιάσεις και ξεναγήσεις από τους αρχαιολόγους του Μουσείου. Χρειάζεται οπωσδήποτε έκδοση εισιτηρίου ελεύθερης εισόδου και οι παρουσιάσεις είναι προγραμματισμένες στις 6 το απόγευμα, την Παρασκευή που μας έρχεται, και το Σάββατο και, και την επόμενη Παρασκευή και το Σάββατο, 10 και 11 δηλαδή Ιουλίου, και μετά είναι Παρασκευή 17, Παρασκευή 24, Κυριακή 26 και Παρασκευή 31 Ιουλίου προγραμματισμένες ξεναγήσεις. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και είναι πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να δει την έκθεση και παράλληλα να μάθει από τους αρχαιολόγους του Μουσείου τι ακριβώς παρακολουθεί και τι ακριβώς βλέπει σε αυτή την έκθεση.

Nicholas Craven και Bolt James. Είναι από εκείνα που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες και εμείς ήρθε η στιγμή για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, καθώς έρχεται για το επόμενο διώρο η Κλαουντία Μάτολα εδώ στο Κόσμος 93,6. Αύριο στις 4 πάλι μαζί. Ευχαριστούμε για την παρέα. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Λίγη από αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, όπως τόνισε ο Υπουργός, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Στα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται και τα περίπου 2.000, η τιμή των οποίων είχε ήδη μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. 7 χρόνια μετά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, και αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για προεκλογικό εμπόδιο ελπίδας κατηγορεί την κυβέρνηση στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου. Σε ύφεση φωτιά στη Βάρδα Ηλία, σύμφωνα και με την ενημέρωση του Δημάρχου Ανδραβίδας Κυλλίνης Γιάννη Λέντζα, που μίλησε στο Earth News Radio. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών καθώς και στη διάπραξη ληστιών, ενώ εμπλέκονται και σε υποθέσεις σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 φέρονται να είναι βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών και όπλα. Συνεχίζεται το καύσωνα στην Ευρώπη, με την Ιταλία και τα Βαλκάνια να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των υψηλών θερμοκρασιών που έχουν προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους. Στην Ιταλία, 22 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό για ακραίες θερμοκρασίες, ενώ πυρκαγιές καταγράφονται στην Κροατία και την Αλβανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι παρά την πρόσκαιρη υποχώρηση των θερμοκρασιών στη Δυτική Ευρώπη, νέο κύμα καύσωνα αναμένεται από τις 5 ή 6 Ιουλίου. Στη Γαλλία, οι αρχές αποδίδουν περίπου 1.000 επιπλέον θανάτους στον καύσωνα, κυρίως ηλικιωμένων, ενώ τα γραφεία τελετών στο Παρίσι αναφέρουν μεγάλη πίεση. Επιστήμονες εκτιμούν ότι το ακραίο φαινόμενο θα ήταν ουσιαστικά αδύνατο χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, η οποία έχει αυξήσει δραματικά την πιθανότητα εμφάνισης τόσο υψηλών νυχτερινών θερμοκρασιών. Την ίδια ώρα, δύο αγόρια ηλικίες 8 και 10 ετών από τη Βουλγαρία βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο στην Κύπρο, ενώ στην Πολωνία δύο ποδηλάτες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αγώνα εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών. Αντικρουόμενες δηλώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, γεγονός που έσπευσε να διαψεύσει το Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου στο Fox News, στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν οι ειδικοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ. Στη Κάσο βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, από όπου χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και της πόντης του Καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, ενώ σημειώνονται και μετασεισμικές δονήσεις. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Στη Βενεζουέλα αναμένεται να μεταβεί και η ελληνική επιστημονική αποστολή, στην οποία συμμετέχει μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας. Στη Γερμανία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το μεσημέρι σε κτίριο που στεγάζονται έγκυες γυναίκες και νεαρές μητέρες με τα παιδιά τους στο στάντε στις βόρειες περιοχές της χώρας. Οι αρχές συνέλαβαν 2 άτομα, εκ των οποίων το ένα θεωρείται ο δράστης της επίθεσης. Η πόλη Στάντε βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά του Αμβούργου και αριθμεί περίπου 50.000 κατοίκους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ευρύος καιρός αύριο. Βόρεια άνεμη ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομία

0: ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Earth News Radio 105,8.

0: είναι το ραδιόφωνο το οποίο ακούτε και στο οποίο είστε συντονισμένοι. Air News Radio 105,8. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε εδώ. Είναι Δευτέρα στο απόγευμα και έχουμε ξεκινήσει από τις 5. Θα πάμε μέχρι τις 7. Αυτές τις δύο εβδομάδες θα τα λέμε για δύο ώρες. 5 με 7 εδώ από τις συχνότητες, τη συχνότητα του Air News Radio και φυσικά από το AirTeco, την εφαρμογή. Να λοιπόν που συνεχώς η ζωή μας έχει γεμίσει εφαρμογές. Την εφαρμογή λοιπόν που κατεβάζετε στο κινητό, το tablet, τον υπολογιστή σας και μας ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, όλα τα προγράμματα και on demand. Και πάμε να συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Χάρη Στεργιάδη, τον επικεφαλής πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως σας είπα κυρίες και κύριοι, για να μάθουμε λίγο περισσότερα για αυτή την πυρκαγιά στη Βρεία της Κατερίνης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Στεργιάδη.
1: Καλησπέρα. Όντως έχουμε μια πυρκαγιά στην περιοχή Βρεία. Είναι βόρεια της πόλης της Κατερίνης. Ο δρόμος που πηγαίνει προς το χιονοδρομικό κέντρο στο Ελατοχώρι, όσοι γνωρίζουμε. Mm-hmm. Δεν είναι δασική έκταση αμυγής, είναι αγροτοδασική. Σε κάποια χωράφια εκδηλώθηκε από ό,τι μας ενημέρωσε η πυροσβεστική και επεκτάθηκε στα όμορα δασικά είδη που έχουν στην περιοχή, Πουρνάρι και κάποιοι Δρύς. Είναι μια πυρκαγιά η οποία αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής. Έχουν κινηθεί 32 πυροσβέστες, καθώς επίσης έχουμε και δύο μονάδες της ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα. Έχουμε δύο αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και μηχανήματα έργου της περιφέρειας και των Δήμων που έχουν πάει χωματουργικά και υδροφόρα για να συνδράμουν στο έργο.
0: Mm-hmm. Πώς συμπεριφέρεται η φωτιά, κύριε Στεργιάδη?
1: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, είναι σχετικά σε καλή κατάσταση η εξέλιξη. Δεν έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς άνεμους. Υπάρχει ένας άνεμος γύρω στο 4 με 5 μποφόρα από ό,τι μας ενημέρωσαν. Mm-hmm. Οι δυνάμεις, όπως είπαμε, είναι αρκετές. Είναι ακόμα σχετικά νωρίς. Υπάρχει ηλιοφάνεια, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα με τη νύχτα. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι μέχρι να δύσει ο ήλιος θα έχει τεθεί σε υπομερικό έλεγχο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Mm-hmm. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι κακό να μας ανησυχεί αυτή τη στιγμή, κάποιο νέο το οποίο είναι αλλάζει τα δεδομένα.
0: Πολύ σωστά. Και έτσι είναι, όπως μας λένε όλοι οι ειδικοί, κάθε φορά που τους καλούμε και κάθε καλοκαίρι που κάνουμε αυτή την κουβέντα, δυστυχώς, ότι η φωτιά πρέπει να την προλάβεις στην αρχή της, στην έναρξή της. Ας ελπίσουμε ότι μια τέτοια κατάσταση είναι και σε εσάς εκεί, γιατί λέτε ότι είναι βόρεια προς Ελατοχώρη, αγροτοδασική έκταση, που σημαίνει ότι δεν είναι και τόσο κατάφυτη, έτσι, αυτό να καταλάβουμε.
1: Ακριβώς. Είναι λίγο χαμηλή βλάστηση. Ανάμεσα με χαμηλή βλάστηση είναι, εμπλέκονται διάφορες δασικά είδη στην περιοχή, αλλά δεν είναι κάτι αμυγές δάσος το οποίο θα μας ξεφύγει μέσα στο βουνό αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα περιέργεια όρη. Γι' αυτό λέω, επειδή βοηθάει ο άνεμος, δεν είναι πάρα πολύ ισχυρός, οι δυνάμεις είναι αρκετές. Υπάρχει ηλιοφάνεια, όπως είπαμε, και για τα αεροπλάνα να βοηθήσουν μέχρι τη Δύση. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Ωραία, μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Στεργιάδη.
1: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης, μιλούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με τον επικεφαλής της πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Χάρη Στεργιάδη, για την πυρκαγιά που καίει από νωρίς στην περιοχή Βρεία Κατερίνης. Μας είπε ότι είναι 4 με 5 εποφόροι άνεμοι εκεί στην περιοχή, ότι η περιοχή είναι βόρεια της

Κατερίνη εκεί προς το Ελατοχώρι, αλλά ευτυχώς δεν κατευθύνεται προς κάτι ακόμα πιο πράσινο, να το πω εγώ, δηλαδή Πιέρια Όρη κτλ. Και συμπεριφέρεται αρκετά καλά μέχρι στιγμής η φωτιά, με όλα τα μέσα που έχουν επιστρατευτεί για να την κατασβέσουν. Νωρίτερα μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο Ανδραβίδας Κυλίνης για το θέμα της Βάρδας στην Ηλία και εκεί σε ύφεση. Μέχρι στιγμής αυτά μαθαίνουμε, αυτά συμβαίνουν και εκεί έτσι να μείνουν, γιατί καταλαβαίνετε ότι το πολύ εκρηκτικό και επικίνδυνο κοκτέιλ των υψηλών θερμοκρασιών, των πολύ δυνατών ανέμων και της αμέλειας πολλές φορές της εγκληματικής από τους ανθρώπους φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα. Είναι Δευτέρα, γιατί επιμένω να λέω άλλη μέρα, δηλαδή έχω στο μυαλό μου άλλη μέρα και επανέρχομαι στη Δευτέρα. Είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 29, χρόνια πολλά και καλά στους πολλούς φίλους που γιορτάζουν σήμερα, Πέτρος και Παύλος, Παύλος και Πέτρος, μια μεγάλη γιορτή και εμείς είπαμε να το εκμεταλλευτούμε για να παίξουμε Παύλο. Πανσέλινος.

0: Πολύ εντύπωση σας έχει κάνει το γεγονός ότι μιλάμε για εφαρμογές που είναι στα αγγλικά και όχι στα ελληνικά. Έχετε σχεδόν θυμώσει. Βάκη, έλαβα και το δικό σου μήνυμα. Νομίζω το αναφέρει και ο Ξύφας. Όχι, εσείς λέτε για το κόστος. Και ξέρετε, εγώ είμαι το τελευταίο άτομο που θα συμφωνήσω να μην προάγεται η ελληνική γλώσσα παντού. Αλλά καλώς ή κακώς, τα αγγλικά είναι μία γλώσσα διεθνής που έχει επιβληθεί, έχει συμφωνηθεί σιωπηρά ενδεχομένως να υπάρχει παντού για να έχουμε κάνει μία συμφωνία νομίζω όλοι για να μπορούμε να την καταλαβαίνουμε τουλάχιστον στα χρηστικά και τα λειτουργικά. Αυτό έχω να απαντήσω και στον Ανδρέα από την Πάτρα. Καλησπέρα Ανδρέα, λέει έχουμε μία εφαρμογή στα αγγλικά. Μπορούν όλοι οι πολίτες να τη βρουν στα αγγλικά? Έχουμε τι ωραία γλώσσα και δεν μπορούν να είναι στα ελληνικά οι εφαρμογές. Πέρα από όλα τα άλλα, όπως καταλαβαίνετε, προσπαθώ με ίσως όχι πολύ μεγάλη επιτυχία να περάσω στο επόμενο θέμα, γιατί έχουμε πιαστεί λίγο, έχουμε αναφερθεί πολύ στα των ερευνών, στα του καύσωνα, στις εφαρμογές, στις ειδοποιήσεις, στις βιβλικές καταστροφές, αλλά δεν έχουμε έρθει καθόλου προς τα δικά μας και τη γλώσσα και τα ελληνικά και τις επιδόσεις και τους βαθμούς δεν τους έχω ξεχάσει καθόλου, δεν τους έχω αφήσει πίσω μου ούτε εγώ, ούτε φαντάζομαι και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, αλλά ακόμα και οι άνθρωποι που είναι σύμβουλοι, που είναι ειδικοί επί των εκπαιδευτικών, είναι και αυτοί που φαντάζομαι ότι κάθε χρονιά έχουν συλλέξει, συλλέγουν τα στοιχεία, τα καινούρια, για να κάνουν τις δικές τους έρευνες, μελέτες και στατιστικές. Και ένας από αυτούς είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κότιος, διδάκτορ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμβουλος σταδιοδρομίας, για αυτό που γενικά λέμε από τα χρόνια τα δικά μου, κύριε Κότιε, επαγγελματικό προσανατολισμό. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Όλα καλά, εσείς?
0: Καλά κι εμείς. Εδώ πολεμάμε με τα διάφορα θέματα, τάσεις, φαινόμενα, σχόλια. Αλλά εδώ τώρα περισσότερο σας θέλουμε, διότι είναι εποχή, είναι μέρες συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Ήρθε, ήγηκε αυτή η ώρα, μετά από τα αποτελέσματα, μετά από την περιπέτεια μιας ακόμα πανελλαδικής εξέτασης. Και παρά, δεν ξέρω αν θα θέλατε να τοποθετηθείτε για όλα τα λεγόμενα γύρω από την ημικατάργηση των πανελλαδικών και το να περάσουμε σε άλλες πρακτικές που να αφορούν και το Εθνικό Απολυτήριο και τα λοιπά και τα λοιπά, αν τα έχετε παρακολουθήσει.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ακόμα κάτι, είναι όλα στα λόγια. Δεν έχει προωθεί, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Με πάρα πολλούς ανθρώπους, επιστήμονες από διάφορους χώρους, από το χώρο της εκπαίδευσης, επιστήμονες που είναι μαχόμενοι στην εκπαίδευση, επιστήμονες που προέρχονται από τα πανεπιστήμια, με μεγάλη εμπειρία. Όμως, αυτή τη στιγμή ακόμα είμαστε στη φάση συζήτησης.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε χρόνια. Και αν θα γίνουν οι αλλαγές και εφόσον γίνουν, θα γίνουν για τα παιδιά που τώρα είναι έκτη δημοτικού.
0: Έχουμε πολύ μέλλον, ενώ δεν θα έπρεπε, ενώ όχι δεν θα έπρεπε να έχουμε μέλλον. Θα έπρεπε να τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα, κύριε Κότια, κατά την ταπεινή μου άποψη. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση κατά πόσο θα μπορούσαμε να έχουμε ένα άλλο σύστημα σε μια χώρα που αμφισβητεί τα πάντα. Αμφισβητούμε τον ίδιο μας τον εαυτό, αν είμαστε νόμιμοι και ηθικοί. Πώς δεν θα αφισβητούμε τους άλλους? Οπότε δεν ξέρω, ίσως είναι το μόνο σύστημα το οποίο είναι αδιάβλητο,
0: ναι,
1: και το αποδεχόμαστε όλοι.
0: Αυτό είναι το μόνο πολύ σημαντικό και αδιαφυσβήτητο θετικό του. Πάμε λοιπόν μέσα σε αυτό το σύστημα που είμαστε, σωστά. Να δούμε, τα παιδιά φαντάζομαι, οι υποψήφοι έχουν εδώ και πολύ καιρό, πώς να το πούμε, σχεδιάσει και φτιάξει ένα πρότυπο μηχανογραφικού. Δεν περιμένουν τώρα τελευταία στιγμή, υποθέτω, αλλά ωστόσο θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις, κάποιες προτάσεις πριν τη συμπλήρωση, την τελική και την υποβολή του.
1: Εδώ τώρα τα παιδιά περιμένουν να βγουν επίσημα οι ελάχιστες βάσεις αγωγής για να δουν τι μπορούν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους. Μέχρι την Παρασκευή 3 Ιουλίου θα έχουμε και τα ειδικά μαθήματα κτλ. Οπότε αναμένουμε από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσει η συμπλήρωση.
0: Ναι.
1: Η οποία σαφώς και πρέπει να βασίζεται στο τι μας αρέσει και στο τι είμαστε πιο κοντά και όχι στο πού θα βρεθούμε στην πορεία. Γιατί η πορεία δεν ξέρουμε ακριβώς σπουδάζοντας μια σχολή, προφανώς μας δείχνει ότι θα κινηθούμε σε έναν επαγγελματικό χώρο. Δεν είναι δεδομένη όμως η θέση εργασίας με αυτή τη μορφή, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η τεχνολογία είναι μέσα στη ζωή μας και έχει μπει και η τεχνητή νοημοσύνη στο σύνολο των κάθε χώρου εργασίας. Οπότε τον αλλάζει πάρα πολύ, αλλάζει τα επαγγέλματα, άρα θέλει ιδιαίτερη έτσι, προσοχή να ξεκινήσουμε με τη λογική ότι επιλέγουμε σπουδές και από πού θα μπούμε και από εκεί και πέρα να αφήσουμε το χρόνο αλλά και να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας όσο είμαστε στο πανεπιστήμιο να βρούμε ευκαιρίες. Mm-hmm. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που βιώνουμε εμείς ως σύμβουλοι. Γιατί οι μαθητές σε ρωτάνε διαρκώς ποια σχολή είναι καλή, ποια έχει επαγγελματική αποκατάσταση. Πράγματα τα οποία ούτε πριν από 10 χρόνια μπορούσαν να απαντηθούν με ασφάλεια, πόσο μάλλον τώρα.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχει υποκειμενικό στοιχείο στο αυτό που λέμε ποια σχολή είναι καλή και τι διαμορφώνει τις προδιαγραφές για να είναι καλή η σχολή, να απαντήσει κάποιος ότι ξέρετε αυτή η σχολή ή άλλοι 2-3 ή μετρημένες στα δάχτυλα είναι καλές.
1: Ναι, κοιτάξτε, ξεκάθαρα είναι υποκειμενικό το στοιχείο, δηλαδή για μένα, ας πούμε, για το αν μια σχολή είναι καλή για εμένα. Δηλαδή εκείνη η ερώτηση, είναι αυτή η σχολή καλή για εμένα. Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να κάνουμε. Γιατί ανάλογα με το ποιες δεξιότητες και κλίσεις έχει ο καθένας, η σχολή αποτελεί την βάση για να ξεκινήσει και να μπει σε μια επιστήμη και από την επιστήμη μετά να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα του έρθουν ή θα δημιουργήσει ο ίδιος για να λύσει στην ουσία ένα πρόβλημα των συνανθρώπων του, να δώσει μια λύση στην καθημερινότητα των συνανθρώπων του. Ο κάθε ένας με το επάγγελμά του λύνει ένα πρόβλημα. Είναι χρήσιμο στους συνανθρώπους και στην κοινωνία. Αν το δούμε από αυτή την πλευρά, είναι καθαρά υποκειμενικές, γιατί για μένα, ας πούμε, θα ήταν δύσκολο να καταλάβω τα καλλιτεχνικά, όντας καλλιτεχνικός 12%. Δεν θα μπορούσα να καταλάβω τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα. Έχω φίλους μουσικούς.
0: Τι εννοείται 12%?
1: Εγώ έχω στα ερωτηματολόγια επαγγελματικού προσανατολισμού που βάζουμε τα παιδιά να τα συμπληρώσουν. Έχει διάφορους τύπους προσωπικότητας, όπως ο τύπος του Χόλαντ, ο οποίος για παράδειγμα θα μας δείχνει, ας πούμε, 6 τύπους διαφορετικής προσωπικότητας. Οπότε ο ένας είναι ο καλλιτεχνικός που δείχνει μια έφεση στα καλλιτεχνικά και δείχνει άνθρωπο ο οποίος τραγουδάει, χορεύει, έχει μια κλίση, ζωγραφίζει, κάνει με τα χέρια του πράγματα. Όμως και σαν προσωπικότητα είναι μια προσωπικότητα η οποία μπορεί να αργεί στα ραντεβού της, γιατί κυρίως όποτε έχει έμπνευση εργάζεται ή κάνει πράγματα. Μπορεί όμως να έχει ένα διαφορετικό αισθητήριο που να αλλάξει τα πράγματα εντελώς, να έχει περισσότερο συνέστημα κτλ. Εγώ λοιπόν στο δικό μου τέστη ήμουν 12%.
0: Α, σοβαρά, τώρα το κατάλαβα. Μάλιστα, τόσο χαμηλά.
1: Και μιλώντας με έναν φίλο μου, μεγάλο μουσικοσυνθέτη της χώρας, του λέω: δεν μπορώ να καταλάβω πώς εσύ γράφεις μουσική. Και μου έδωσε μια απάντηση, δεν μπορώ να καταλάβω το 2015. Δεν μπορώ να καταλάβω σε μια τέτοια κατάσταση πώς μιλάς για επαγγελματικό προσανατολισμό και για διοίκηση επιχειρήσεων. Και έτσι μπορούσα να καταλάβω και εγώ.
0: Ότι ο εγκέφαλος του καθενός πραγματικά είναι τόσο μοναδικός. Αλήθεια είναι. Εντάξει,
1: φανταστείτε ότι ο πρακτικός τύπος είναι κουτάκια. Ένας μηχανικός θέλει να φτιάχνει τον πρώτο όροφο για να πάει στο δεύτερο. Ο καλλιτεχνικός όχι. Ο επικοινωνιακός θέλει επικοινωνία, θέλει κόσμο. Ο ερευνητικός συνήθως θέλει εργαστήριο.
0: Μακάρι να ανήκει κάποιος σε ένα κουτάκι, γιατί αν αυτά διαπλέκονται και συμπλέκονται τα κουτάκια, γιατί υπάρχουν και τέτοιες προσωπικότητες, τότε πραγματικά είναι δύσκολα για το παιδί, για τον υποψήφιο. Ωραία, επομένως είναι πάρα πολύ ωραία η απάντηση που μου δώσατε. Σπουδές, ποιες είναι οι καλύτερες σπουδές και η καλύτερη σχολή για σένα. Επομένως ο άνθρωπος ή πρέπει να γνωρίζει αρκετά όσο μπορεί, κύριε Κώτη, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, στην ηλικία αυτή κάτω των 20, κάτω των 18 να γνωρίζει τόσο καλά τον εαυτό του, εκτός από τα παιδιά που είναι στοχοπροσιλωμένα, ξέρετε, εγώ θέλω να γίνω αυτό, τέλος. Και το άλλο που είπατε, ότι κατά πόσο θέλει να συνεισφέρει από μία θέση στην κοινωνία μέσα από το επάγγελμά του ή τη δεξιότητά του. Και αυτό είναι πολύ καλό. Φαντάζομαι ότι τα παιδιά που έχουν ένα αρκετά ρομαντικό τρόπο σκέψεις, ακόμα υποθέτω, mm-hmm. Μπορεί και αυτό να μετρήσει ως κριτήριο για τις επιλογές τους. Πάμε, σε πιο, mm-hmm. πάμε σε πιο πρακτικά πράγματα, λοιπόν.
1: Mm-hmm.
0: Σίγουρα τα παιδιά, τα καημένα θα πω εγώ, έχουν επηρεαστεί τρομερά από αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή το λένε, mm-hmm. το ακούνε τώρα 2-3 χρόνια τουλάχιστον και φαντάζομαι ότι νομίζουν ότι είναι, ας πούμε, η πανάκια για όλα. Εσάς έρχονται και σας ζητάνε σχολές που να παραπέμπουν εκεί?
1: Όχι τόσο. Mm. Δηλαδή δεν είναι ότι παίζουν ποια σχολή θα μπορώ να κάνω. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται πολύ καλύτερα από τους μεγαλύτερους την έννοια της τεχνητής νοημοσύνης και το πόσο δημιουργική μπορεί να γίνει στο μέλλον.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε έχουν έναν άλλο τρόπο σκέψης, γιατί μεγάλωσαν με την τεχνολογία, ενώ οι γονείς τους όχι, την βρήκανε μετά τα 20-25.
0: Mm.
1: Οπότε σε αυτή την υπάρχει ένα χάσμα στον τρόπο σκέψης. Τα παιδιά δεν θα ρωτήσουν οι γονείς, παίζουν ποια σχολή μπορεί να με βοηθήσει τεχνητή νοημοσύνη, οι μαθητές όχι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι πάμε σε κάτι πολύ διαφορετικό, ζουν σε έναν διαφορετικό κόσμο από τους γονείς τους, τουλάχιστον στα social media. Απλά αυτό που βιώνουν τώρα είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα να έχουν εύκολο χρήμα και χωρίς να ζοριστούν. Και αυτό εδώ μπορεί να τους αλλάξει λίγο στον τρόπο με τον οποίο αποφασίζουν. Δηλαδή σου λέει, γιατί να μην γίνω YouTuber, για πώς το πέτυχε αυτός, πώς το κάνει εκείνος.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει έτσι αυτός ο τρόπος σκέψης που μπορεί να τους μπερδέψει. Άρα δεν θα ψάχνει σχολή τεχνητής νοημοσύνης. Είναι πιο χαλαρά στο τι θα κάνουν στην πορεία, γιατί αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα αλλάζουν. Όμως έχουν ένα θολό σύννεφο στο κεφάλι αναφορικά με το μέλλον.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, το είχαμε και εμείς. Απλά δεν γινόταν τόσες πολλές συζητήσεις όπως γίνονται τώρα.
0: Ναι.
1: Πάντα υπήρχε αυτή η θολούρα στο κεφάλι μας, γιατί ούτως ή άλλως ο ανθρώπινος εγκέφαλος, τις μεγάλες αποφάσεις, το σημείο του ανθρώπου είναι ο εγκεφάλου που παίρνει τις μεγάλες αποφάσεις, οριμάζει από τα 20 μέχρι τα 24.
0: Αλήθεια είναι.
1: Όμως τα παιδιά καλούνται να δουν ότι εγώ αύριο θα πάω να επιλέξω, ας πούμε, σχολές οικονομικών, γιατί μου άρεσαν τα οικονομικά ως μάθημα, γιατί μου αρέσει αυτό που φαίνεται, θα μπορούσα να το κάνω σε επάγγελμα, αρχικά αυτό που φαντάζομαι. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να δω από πού θα ξεκινήσω, γι' αυτό και βρίσκουμε άλλες τεχνικές, να τους λέμε βρες τα μαθήματα, βρες τα μεταπτυχιακά για να έχεις μια εικόνα.
0: Ναι,
1: τα μαθήματα
0: εννοείται,
1: μας δείχνουν
0: από
1: γίνεται.
0: Το ίδιο το τμήμα, τον οδηγό σπουδών του κάθε τμήματος, ας πούμε.
1: Ναι, σε ομοειδείς σχολές όπως τα οικονομικά,
0: ναι,
1: που έχουν το ίδιο επαγγελματικό δικαίωμα, μας λύνουν τα χέρια το πρόγραμμα σπουδών.
0: Mm-hmm.
1: Σε άλλες σχολές μαθαίνουμε ακριβώς τι κάνει κάποιος. Λέει μηχανικός βιοιατρικής.
0: Mm-hmm.
1: Τι μπορεί να καταλάβει ένας μαθητής, ένας γονιός? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατασκευάζει και επισκευάζει μαγνητικούς τομογράφους.
0: Μάλιστα.
1: Και κατά συνέπεια τώρα βιονικά χέρια, βιονικά πόδια,
0: mm-hmm.
1: που είναι σε μια... Το βλέπουμε δηλαδή στην καθημερινότητα να κυκλοφορούν άνθρωποι που έχουν τεχνητά μέλη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εκεί πέρα αντιλαμβάνεται, μπαίνοντας μέσα και βλέποντας, λέει, α, εγώ θα κάνω κομμάτια που έχουν να κάνουν με τεχνολογία, αλλά είμαι αυτός ο οποίος είναι πρακτικός, πρέπει να πιάνω τα χέρια μου.
0: Mm-hmm.
1: Είμαι αυτός που θα κατασκευάζει, φεύγω από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ αν πάω στην βιοιατρικών επιστημών, αν μπω να δω το πρόγραμμα, που και αυτή είναι σχολή στην Αθήνα, η οποία με βγάζει ή αισθητικό, ή τεχνολόγο
0: τροφίμων,
1: ή οπτικό.
0: Α, ναι.
1: Ή ιατρικών, όχι τεχνολοτροφίμων, τώρα ιατρικών εργαστηριών,
0: mm-hmm.
1: ή οπτικό. Οπότε, ή σε ακτινολογικό εργαστήριο. Οπότε αντιλαμβάνεται, βλέποντας μέσα, πηγαίνοντας μέσα στη σχολή, αντιλαμβάνεται τα μαθήματα και τις κατευθύνσεις, τι θα κάνει.
0: Ξέρετε
1: είναι
0: τι
1: σημαντικό.
0: Όμως, ναι, όλα όσα λέτε, επειδή τα έχω και περάσει και επειδή μετά με τις εκπομπές τα αναπαράγουμε, είναι εντελώς ακριβή, αυτό το υπογραμμίζω. Uh-huh. Απλά πολλές φορές οι οδηγοί σπουδών είναι πολύ θεωρητικοί, δηλαδή βάζουν τα μαθήματα όπως πρέπει να τα περιγράψει ένα τμήμα, μια σχολή, ένα πανεπιστήμιο, και όπως λέτε μετά δεν καταλαβαίνει γρή ο μαθητής τι θα κάνει. Και η μεγαλύτερη απογοήτευση είναι να μπει στη σχολή που νομίζει ότι έχει επιλέξει και να μην του αρέσει. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, παρακαλώ, πείτε μου.
1: Γι' αυτό και του ζητάμε όχι αποκλειστικά μόνο από τα μαθήματα, είναι και τα μαθήματα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι και τα μεταπτυχιακά.
0: Ωραία.
1: Είναι και η αγορά εργασίας. Δηλαδή, πού mm-hmm. μπορεί να πάει αυτός που τελειώνει αυτό, πού μπορεί να εργαστεί. Άρα δηλαδή δεν είναι μπήκα κάπου και το είδα, είναι πολυπαραγωγικό. Τα μαθήματα, το πιο σημαντικό είναι το ποιος είμαι και τι μπορώ να κάνω. Από εκεί και πέρα όμως τα μαθήματα, τα μεταπτυχιακά, τα επαγγελματικά δικαιώματα και η αγορά εργασίας έρχονται να μου δώσουν παραπάνω στοιχεία για να με βοηθήσουν να κάνω μια επιλογή πάντα από την οποία θα ξεκινήσω τη ζωή μου.
0: Είναι όλα πάρα πολύ χρήσιμα, πολύτιμα θα έλεγα κύριε Κώτη, αυτά που μας είπατε. Εννοείται ότι ο καθένας θα τα βάλει κάτω και θα προσπαθήσει χωρίς επιρροές από το γύρω περιβάλλον να τα φτιάξει μόνος του. Μου φαίνεται ότι θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε γιατί είχαμε πάλι λίγο χρόνο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κώτιος ήταν μαζί μας, ο διδάκτορ Απιθήτα, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμβουλος σταδιοδρομίας. Μιλήσαμε έτσι ακροθυγώς για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και πάνω απ' όλα κάποιες γενικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν παρατηρείται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα. 47.000 διαγνώμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων. 6 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας εγγύων γυναικών και νέων μητέρων με τα παιδιά τους στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρά τους. 17 άτομα έχουν συλληφθεί σε Θεσσαλονίκη και Μύκονος, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. 2 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Μαντούδη και Αλόνισο. Κατασχέθηκαν πάνω από 1 κιλό κάναβης και κοκαΐνης. Ελεύθεροι πόρους και εγγύηση έως 50.000 ευρώ σε 3 κατηγορούμενους για ρευματοκλοπές στη Θεσσαλονίκη. Τα παράνομα κέρδη τους εκτιμώνται ότι ξεπερνούν τις 370.000 ευρώ. Γενικά έθριος καιρός. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Και αυτή η διασκευή νομίζω ότι ήταν καταπληκτική από το γνωστό τραγούδι «Σε αναζητώ». «Σε αναζητώ» που το είχαμε πρώτο ακούσει από τη Μαρία Δημητριάδη, ένα τραγούδι σε μουσική Γιάννη Σπανού, σε στίχους Αλέξη Αλεξόπουλου, ακουγόταν στην ταινία «Αναζήτηση». Από εκείνες τις ένδοξες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου έμειναν κάποια μουσικά θέματα πολύ αγαπημένα, και εδώ Μεσχέ Μινιμάλ και Μαρία Παπαγεωργίου το διασκεύασαν τόσο όσο νομίζω, ώστε να γίνει λίγο πιο φρέσκο. Αφιερωμένο ήταν αυτό. Σε αναζητώ. Έχουμε περάσει το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Χαίρομαι πάρα πολύ που λέτε ότι μου πηγαίνουν καλύτερα τα δύο ώρα. Όχι βέβαια για τον συνάδελφο που έτσι κι αλλιώς ελπίζω να απολαμβάνει τις διακοπές του, αλλά γιατί μου αρέσει που διαπιστώνετε κάτι που τελείως αβίαστα νιώθω κι εγώ ότι μου βγαίνει. Αυτό σημαίνει ότι δεν σας έχω κουράσει, δεν έχετε βαρεθεί. Μπορεί να φύγατε και λίγο από το ραδιόφωνο, να κάνατε κάτι άλλο, να αλλάξατε. Ελπίζω όχι να αλλάξατε συχνότητα, να κάνατε κάτι άλλο και μετά να επανήλθατε ή να μας πήρατε μαζί σας. Και είμαστε εδώ, Ethnews Radio 105,8. Η εκπομπή «Μένουμε εδώ», Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Θανάση μου, για σένα το λέω, που λες καλησπέρα και ότι μάλλον τα δύο ώρα σου ταιριάζουν περισσότερο. Να στείλω καλησπέρα στο Θεόδωρο που λέει: «Τι ωραίο που ακουγόταν, το ακούτε το πρώτο πρόγραμμα. Τώρα κάτι στα αγγλικά και αποσιωπητικά έχει βάλει». Έχουμε συμφωνήσει νομίζω σε αυτό, αλλά ήταν μια άλλη απόφαση στην οποία όλοι επίσης συμφωνήσαμε. Ο Θάνος, καλησπέρα. Νομίζω το καλησπέρα το λέω εγώ στο Θάνο, γιατί απλά έχει στείλει τη συχνότητα. Ethnews Radio 105,8 και 91,6, που είναι το ραδιοφωνό μας. Ο Πέτρος έχει επανέλθει λέγοντας: «Αν έχει σχετικό καλεσμένο, Έλενα, ρώτα τον παρακαλώ, γιατί λέει τόσα ψέματα ο Πορτοκαλί σχετικά με το Ιράν». Δεν έχω σήμερα καλεσμένο διεθνολόγο. Μας κούρασε και το οτιδήποτε που αναλύει, που επιχειρεί να αναλύσει τις διεθνείς σχέσεις, και δεν το λέω υποτιμητικά, καθ' άλλο. Απλώς το πράγμα έχει μπει σε ένα αυλάκι δικό του, περίεργο, άναρχο, δεν υπακούει σε κανένα κανόνα. Όντως ο Τραμπ υποστηρίζει ότι έχει συμφωνήσει να γίνει αύριο μια συνάντηση στην Ντόχα του Κατάρ, αλλά η Τεχεράνη λέει: «Ποια συνάντηση, εγώ δεν ξέρω τίποτα». Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα. Άλλη μια επικοινωνιακή κοροϊδία, λέει, από τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιέται με τα καρτέλ. Δήθεν για να συμφωνήσει. Για να τα σοφρονήσει, συγγνώμη. Όμως την έχουμε μάθει τη μηχανή, όπως έλεγαν και οι κάτοικοι του Άγριλου στο Μαυρογιαλούρο. Το άλλο θα μου επιτρέψεις να μην το συνεχίσω. Όλοι καταλάβαμε. Ναι, δεν σας έχει αρέσει, δεν το είδατε με καλό μάτι αυτό, με το θέμα των μειωμένων παγωμένων τιμών. Ενώ θα έλεγε κανείς ότι είναι μια προσπάθεια να μείνουν παγωμένες οι τιμές μέχρι τουλάχιστον να δούμε κάτι άλλο στον ορίζοντα. Πάντως γενικά βλέπω αρνητική κριτική μέχρι στιγμής. Καλησπέρα, ο Ξυφάς ή Ξύφας, δεν ξέρω τώρα τι επίθετο είναι αυτό, επίθετο μικρό. Μπορούμε να ρωτήσουμε το κόστος για να φτιαχτεί αυτή η εφαρμογή ποιο ήταν? Δεν πρόλαβα να το δω το μήνυμά σου, αλλά αστεροσκοπείο είναι αυτό. Δεν γνωρίζω τη χρηματοδότηση, αγαπητέ μου. Και πάντως μπορεί να είναι ένα εργαλείο πολύ ανώτερο από το ίδιο του το κόστος. Δεν το ξέρω. Έχουμε αφήσει κάποιο άλλο μήνυμα, ο Θεόδωρος. Α, και τον Ανδρέα τον είπαμε, κάποιος άλλος. Α, ο Κώστας. Ο Κώστας, ο οποίος έστειλε και αυτό το μήνυμά του νωρίτερα και έλεγε: «Έλα μωρέ, γι' αυτό δεν ασχολούνται εκεί στη Βενεζουέλα. Λόγω φρονημάτων, λες, να τους τιμωρούν, βρε Κώστα». Αν δεν έχουμε τον καλεσμένο, και πολύ καλός δεν τον έχουμε, τον έχουμε. Καλύτερα, επίτηδες, το αφήνω έτσι στον αέρα για να περάσουμε σε ένα ακόμα τραγούδι να το ακούσουμε μαζί και μετά να πάμε να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς οι Έλληνες που προηγούμαστε κάτι γαλαξίες μπροστά μπορούμε να στείλουμε το know-how, την τεχνογνωσία μας και την εμπειρία μας προς τους Ευρωπαίους που μάλλον είναι πραγματικά πίσω από τον ήλιο.

0: Και χωρίς να θέλουμε και τόσο πολύ να τους τρολάρουμε, αλλά μέτρησαν όχι κύματα, δεν ξέρω και εγώ τι μετρούσαν, σταγόνα σταγόνα, και μετρούν ακόμα οι Ευρωπαίοι. Μαθαίνω ότι ακόμα και οι διαχρονικοί πολέμοι του κλιματισμού αναγνωρίζουν πλέον ότι οι συσκευές αυτές θα αποτελέσουν αναγκαστικά μέρος της απάντησης της χώρας, μιλάμε κυρίως για τη Γαλλία τώρα, στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Τι λέτε ρε παιδιά? Δηλαδή ακόμα και τώρα έχουν διχαστεί, έχουν μοιραστεί στα δύο. Ακούστε εδώ τώρα, έχουμε και καλά κομματικό και ιδεολογικό πρόσημο στους υπέρ και κατά του κλιματιστικού. Το έχεις ξανακούσει αυτό, Μαρίλια? Δηλαδή, όσοι είναι οικολόγοι και οικολογιστές, έτσι λέγονται, είναι οι επικεφαλής του κόμματος των οικολογιστών, η κυρία Μαρί Τον Τελιέ, έσπασε ένα άτυπο ταμπού, και όσοι γενικώς είναι της οικολογικής αριστεράς, λέει, και είπε ότι τέλος πάντων θα κάνουμε πίσω για την υπερθέρμανση του πλανήτη και μόνο, θα το ρισκάρουμε προκειμένου να έχουμε κλιματισμό στα σχολεία και τα νοσοκομεία. Την ώρα, παιδιά, που πεθαίνουν, συγγνώμη που θα το πω αυτό, πέφτουν κάτω σαν τα περιστέρια, σαν τα πουλιά, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα στα νοσοκομεία, δεν λέω πουθενά αλλού. Αφήστε τα σπίτια. Τώρα, οι άλλοι που είναι οι πιο, ας πούμε, δεξιόστροφοι, θεωρούν ότι ναι, πρέπει επιτέλους να μπουν φορητά κλιματιστικά ή γενικώς κάτι στα σχολεία και τα νοσοκομεία. Είναι μια συζήτηση λοιπόν που έχει ανοίξει στην Ευρώπη. Εμείς μένουμε άφωνοι, γιατί ακόμα και αν δεν χρειάζονται όλο το χρόνο, όταν μιλάμε ότι έχει αρκετό καιρό τώρα, αρκετά χρόνια τώρα που μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, κάποιες λύσεις έστω θα έπρεπε να έχουν βρεθεί που να απέχουν αρκετά και να βοηθάνε περισσότερο, κατά τη γνώμη μου, από την κυμολία στα τζάμια, το μπολτό κυμολίας ή το ανεμιστηράκι που κράταγε ο υπασπιστής στο βασιλιά Κάρολο. Μου έχει κολλήσει αυτό με το ανεμιστηράκι πάρα πολύ. Ακούστε τώρα τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε στην κουβέντα τον κύριο Βασίλη Μπαρδάκη, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας. Και θα μας πείτε γιατί. Τι δουλειά έχει τώρα να μας μιλήσει ο πολιτικός μηχανικός για αυτή την ιστορία που κουβεντιάζουμε. Ελάτε όμως που έχει και παρέχει, διότι είναι σε θέση οι Έλληνες μηχανικοί να προσφέρουν τεχνογνωσία στην Ευρώπη για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων τους και την προστασία των ενίκων από τους καύσονες. Κύριε Μπαρδάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, έκανα μια μεγάλη εισαγωγή.
1: Πολύ, πολύ ωραία εισαγωγή και πολύ εύστοχα, έτσι, to the point όλα αυτά που
0: είπατε. Μα με συγχωρείτε, έχω τώρα μέρες, δεν ξέρω πώς με έχει πιάσει τόσο το πατριωτικό μου και λέω οι άνθρωποι, όχι απλά, πεθαίνουν. Παθαίνουν ασφυξία και θα συζητάνε τώρα για το πώς θα δροσίσουν τα σπίτια τους τώρα.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι, είναι σίγουρα πολύ τη θλιβερές εκεί που παίρνουμε και πρόκειται για ιστορικό καύσωνα, άσχετα με το αν δεν ξέρω, συμφωνούμε ή διαφωνούμε με την κλιματική αλλαγή. Είναι ιστορικό καύσωνα, φαίνεται ότι θα επαναληφθεί, ας πούμε, οπότε πρέπει να προετοιμαστούν. Mm-hmm. Όπως είπατε, έχουμε στις ειδικότητες τώρα ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων που ασχολούνται με τον κλιματισμό, ας πούμε, των κτηρίων και άλλων εγκαταστάσεων. Έχουμε και αρκετά, ας πούμε, αναπτυγμένες τεχνολογίες και τεχνικές. Είναι πολύ καλοί οι μελετητές, οι συνάδελφοι, οι ηλεκτρολόγοι, οι μηχανολόγοι και σίγουρα θα μπορούσαν να εξάγουν τεχνογνωσία, όπως είπατε νωρίτερα, σε θέματα κλιματισμού και υψηλές θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα.
1: Η δική μας τώρα, ναι, η πολιτική μηχανική, ας πούμε, ναι, έχουν δουλέψει πολύ περισσότερο τα θέματα φυσικής των κτηρίων και οικοδομικής που έχουν να κάνουν με τις μονώσεις. Είναι αυτό που ξέρουμε όλοι με τις ενεργειακές αναβαθμίσεις, έτσι, τα προγράμματα τύπου εξοικονομώ και αυτά, τα οποία είναι ο άλλος παράγοντας που βοηθάει πολύ, γιατί ουσιαστικά δεν αφήνει αντίστοιχα τώρα υψηλές θερμοκρασίες να εισέλθουν στο κτίριο. Έτσι, mm-hmm. Προσπαθεί να διατηρήσει το κτίριο τη δική του θερμοκρασία, άρα και εκεί έχουμε μεγάλη τεχνογνωσία. Ένα άλλο θέμα τώρα που προκύπτει πάνω σε αυτά που είπατε είναι ότι επειδή αυτές τις περιοχές, κυρίως που αναφέρουμε, δεν έχουν και σεισμούς,
0: mm-hmm.
1: δεν έχουν και πολλές στιβαρές κατασκευές, δεν έχουν μεγάλες αντοχές. Οπότε στην περίπτωση τη λογική που περιγράψατε, ότι πάει κάπως να βάλει ένα καινούριο σύστημα κλιματισμού, έτσι, κεντρικού κλιματισμού ή και μονωμένων,
0: ναι, ναι,
1: θα έχει και μεγάλα βάρη. Δηλαδή οι εξωτερικές μονάδες
0: Δεν μπορούν να αντέξουν δηλαδή ενδεχομένως τις πολλές τουλάχιστον, όχι τη μία και τις δύο.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
1: Πιο, αν επιλέξει πιο οικολογικές λύσεις, έτσι ξέρω εγώ, να έχει παράλληλα κάποιο φυτεμένο δώμα ή κάτι τέτοιο,
0: ναι,
1: πάλι πάει σε μεγάλα φορτία και σε κατασκευές πολύ μικρότερες αντοχές από τις δικές μας. Οι δικές μας έχουν εκ των πραγμάτων μεγαλύτερες αντοχές, γιατί περιμένουμε σπάνια μέρα να περιμένουμε σεισμούς. Αυτοί που δεν περιμένουν σεισμούς έχουν σκελετούς μόνο και μόνο για τα κατακόρυφα φορτία. Άρα χρειάζονται και ενισχύσεις, που και εκεί είναι ένα θέμα που η δική μας μηχανική, η πολιτική μηχανική είναι πολύ πιο εξειδικευμένη, γιατί ενισχύουμε συνέχεια κατασκευές για έναντι σεισμού και άλλων φορτίων.
0: Mm-hmm.
1: Και να σας προσθέσω κι άλλο ένα που είναι έτσι ενισχυτικό κάπως, ότι και οι υποδομές τους, άλλες υποδομές όπως είναι οι γέφυρες, οι οποίες μάλιστα είναι και παλιότερες από τις δικές μας, έτσι, γιατί είχαν αναπτύξει αυτοκινητοδρόμους και άλλα δίκτυα πολύ πριν από εμάς, είναι που είναι γερασμένες, τώρα μπαίνουν και σε μια επιπλέον καταπώνηση λόγω πολύ μεγαλύτερης θερμοκρασίας. Και μάλιστα το χειμώνα είχαν πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία από εμάς. Άρα και σε αυτά θα αρχίσουν, σε αυτά τα τεχνικά έργα, αρχίζουν να έχουν προβλήματα.
0: Αυτό που λέτε τώρα είναι το πιο σοβαρό απ' όλα, γιατί οι γέφυρες υπάρχουν παντού, σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, και όπως είπατε γενικά για τις υποδομές και τα δίκτυα, δηλαδή είδαμε ότι στη Γερμανία υπήρχε πρόβλημα με το, πώς το λένε αυτό, με τις ράγες.
1: Βέβαια, ναι, ναι, γιατί και οι ράγες είναι υπολογισμένες για διαστολές, στολές και λοιπά, για συγκεκριμένους αρμούς. Έχετε δίκιο, είναι πολύ πολύ εύστοχο και αυτό είναι πολλαπλά τα προβλήματα. Και
0: άρα κύριε Μπαρδάκη μου, να σας πω κάτι, τι πρέπει να γίνει τώρα, εδώ που τα λέμε, να ξυλώσουν υποδομές που δεν γίνεται εύκολα. Είπατε ήδη ότι πρέπει να ενισχυθούν με καινούργια μέσα αυτές οι υποδομές.
1: Τώρα υπάρχουν τεχνολογίες, έτσι, ευτυχώς, ας πούμε, και έρχονται να μας βοηθήσουν, γιατί και εμείς που είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, όπως είπαμε, έχουμε ένα 70-80% του δομικού πλούτου, είναι παλιό, με παλιούς κανονισμούς, γερασμένο, αλλά υπάρχουν τεχνολογίες να τα επισκευάζουμε, να τα ενισχύουμε αντίστοιχα, έτσι, τα τεχνικά έργα και τα κτίρια, για να μπορούν να αντέξουν και περισσότερα βάρη και μεγαλύτερες θερμοκρασίες και μεγαλύτερους σεισμούς. Οπότε γίνεται, είναι πλέον εφικτή η ενίσχυση,
0: είναι εφικτό,
1: αλλά
0: θέλουν να το κάνουν. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουν πάρει χαμπάρι πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Τι πληροφόρηση έχετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, με την πύχη, ας πούμε, τις γέφυρες που είπαμε, γνωρίζουν ότι έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά επειδή είναι τεράστιο το πλήθος των τεχνικών έργων, δεν τους έχω δει να έχουν πάρει και φοβερές πρωτοβουλίες, αλλά εκ των πραγμάτων θα πάρουν, γιατί έχουν και αρκετές καταρρεύσεις πριν ακόμα έρθει αυτό το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών. Είχαν αρκετές καταρρεύσεις σαν συχνότητα, δηλαδή πολύ περισσότερες από εμάς. Οπότε έχουν πρόβλημα και φαντάζομαι ότι είναι άλλος ένας λόγος αυτός να το αντιμετωπίσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και με τα κτίρια και τα υπόλοιπα με τα οποία ξεκινήσατε στην εισαγωγή, προφανώς πρέπει κάτι να κάνουν. Έτσι. Δεν μπορεί να έχουμε τόσα θύματα από υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Και το 2026 είναι παράλογο.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ πραγματικά αναρωτήθηκα και διερωτήθηκα και λίγο, ξέρετε, το πήρα και πατριωτικά, επειδή σε πολλά θέματα μας έχουν λιδωρήσει ότι είμαστε πίσω, ότι είμαστε απολύτιστοι, ότι είμαστε, κάνουμε σπατάλες. Ναι, αλλά και εμείς έχουμε ειδικές συνθήκες διαβίωσης.
1: Ειδικές συνθήκες, βέβαια, ναι, ναι. Και στις γέφυρες πάλι, έτσι τώρα τελευταία, είμαστε πρωτοπόροι, γιατί έχουμε και πλέον τις περισσότερες έξυπνες γέφυρες σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που τις παρακολουθούμε, παρακολουθούμε τις μεταμορφώσεις τους. Άρα βλέπουμε αυτό που είπαμε, ότι με μεγαλύτερη θερμοκρασία έχουμε μεγαλύτερες δρομές. Όλα αυτά τα παρακολουθούμε real time πλέον, οπότε και σε αυτό είμαστε μπροστά. Ναι, νομίζω ότι όχι, ίσα που έχουμε τεχνογνωσία, έτσι, και πολύ καλό επιστημονικό δυναμικό. Και τώρα με τα χρόνια που έφυγε και η δυσφήμιση που είχαμε ότι δεν είμαστε τρεφταράδες παρότι είμαστε,
0: ναι, ναι,
1: νομίζω ότι είμαστε στο κατάλληλο timing για εξαγωγή τεχνογνωσίας. Πρέπει αυτό να γίνει, είναι κρίμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζετε ότι και ως σύλλογος πολιτικών μηχανικών Ελλάδας και άλλοι φορείς, σύλλογοι, ομοσπονδίες, νομίζετε ότι πρέπει να τους τσιγκλίσετε λιγάκι, δηλαδή να τους πείτε ότι παιδιά, εδώ εμείς τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα εδώ και χρόνια. Θέλετε να βοηθήσουμε?
1: Ναι, ναι, πρέπει να. Είχαμε κάνει παλιότερα κάποιες προσπάθειες εξαγωγής τεχνογνωσίας με σκοπό, ας πούμε, κάποιος από εδώ να την εξάγει, έτσι, γιατί έχουμε και είχαμε και ένα υψηλό brain drain εκεί και μετανάστευση. Αλλά το στοίχημα θα ήταν από την Ελλάδα να μπορούμε να εξάγουμε τεχνογνωσία χωρίς να μας φέρει το προσωπικό προς τα έξω.
0: Ναι.
1: Και
0: να έχουμε και εμείς με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουμε πόρους, δηλαδή να βγάλουμε χρήματα από αυτό, δεν είναι κακό.
1: Πρέπει και εμείς και μαζί και με το τεχνικό πνευματικό να το καλλιεργήσουμε περισσότερο, γιατί είναι οι συνθήκες σίγουρα είναι ευνοϊκές για να γίνει.
0: Ναι. Να, εδώ μια Κροάτρια, δεν ξέρω αν είστε σε θέση να απαντήσετε, μου λέει ότι ο Κάρολος με το ανεμιστηράκι είναι απλά υποκριτής. Ήθελε προφανώς να δείξει ότι συμπάσχει με το φτωχό λαό. Και αναρωτιέται η Τζέννη, είναι δυνατόν να μην υπάρχουν κλιματιστικά στο Μπάκινγχαμ? Εσείς τι λέτε, κύριε Μπαρδάκη?
1: Φαντάζομαι ότι εγώ, εντάξει, σίγουρα επικοινωνιακά, ας πούμε, ήταν ένθρωπος στη γίνηση. Αλλά θα έχει φροντίσει, φαντάζομαι, έχει και κάτι άλλο πέρα από αυτό.
0: Δεν ξέρω, έτσι όπως μας τα είπατε, αν είναι παλιά τα κτίρια, αν δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος των μονάδων, αν, δεν ξέρω, τι να σας πω. Και όμως, Τζέννη μου, μπορεί να είναι δυνατόν, το είδαμε και αυτό. Ωραία. Κύριε Μπαρδάκη, δεν ξέρω αν είπατε ότι μαζί και με το τεχνικό επιμελητήριο σίγουρα μπορεί να εξάγει τεχνογνωσία η Ελλάδα μας. Έχουμε και τους μηχανικούς και τους επιστήμονες, αλλά και τα υλικά, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να προτείνουμε και εναλλακτικά πράγματα, διάφορα συστήματα σκίασης, πολύ πιο οικολογικούς τρόπους.
1: Ναι, είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον, όπως το λέτε. Υπάρχει ο βιοκλιματικός σχεδιασμός και διάφορες τεχνικές, ας πούμε, που δεν είναι ανάγκη ότι είναι κάποιος απέναντι στο περιβάλλον, ίσα ίσα.
0: Ίσα.
1: Ναι. Μειώνει το ανθρωπικό αποτύπω μας στο τέλος, ας πούμε, στο τέλος της ημέρας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Χάρηκα που τα ξαναείπαμε.
1: Εγώ
0: να είστε
1: πολύ
0: καλά. Σας χαιρετώ,
1: ευχαριστώ,
0: κύριε Μπαρδάκη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Νωρίτερα έψαχνα να βρω ποια αποστολή πηγαίνει στη Βενεζουέλα από την Ελλάδα. Πρόκειται για μια 12-μελή ομάδα με σκύλους και πηγαίνει με δικά της έξοδα. Βούλα μου, άμα είναι, πρέπει να τους βρούμε αυτούς τους ανθρώπους να μιλήσουν. Με δικά της έξοδα στη δύσκολη μάχη για εντοπισμό επιζώντων. Είναι η επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Και επειδή λοιπόν το περιφρονήσατε, εγώ θα σας πω ότι από αύριο Τρίτη, 30 Ιουνίου, μπαίνει το τέλος. Δεν θα υπάρξει παράταση στο πλαφόν, στο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα και σούπερ μάρκετ. Το ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης μετά τη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Κυβέρνηση και παράγοντες της αγοράς συμφώνησαν επίσης ότι οι μειώσεις μέσω σταθμικού ύψους 5,9% που επήλθαν τους προηγούμενους μήνες συνολικά σε 2.000 κωδικούς προϊόντων λόγω του πλαφών θα παραμείνουν ως έχουν το επόμενο δίμηνο του καλοκαιριού και από το Σεπτέμβρη θα μπει σε εφαρμογή η κοινωνική συμφωνία για περαιτέρω δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Για να δούμε.

αγαπητή μου Μάτα, καλησπέρα. Όταν λέω συμφωνήσαμε, δεν ερωτηθήκαμε. Απλώς το έχουμε λύσει τώρα αυτό το θέμα. Ήταν αλλαγή πολιτικής. Ήταν ένα άλλο είδος επικοινωνιακής στρατηγικής. Αυτό. Το έχουμε λύσει αυτό το θέμα. Εντάξει, εγώ βέβαια το επανέφερα και καλώς και εσείς το πιάσατε. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κανένα, γιατί σήμερα είχατε πάρα πολλά μηνύματα και μου κρατήσατε πολύ ωραία παρέα. Ελπίζω να αναφέρθηκα σε όλους. Για να δούμε εδώ, μήπως και το μήνυμα, μήπως έχουμε από... Α, όχι, εντάξει, νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα. Και επειδή πλησιάζει η ώρα για να φύγουμε, ας φύγουμε και εμείς με το ελληνικό μας το κομμάτι. Για να δώσουμε σε πολύ λίγο το χώρο και το μικρόφωνο στο δελτίο ειδήσεων του αναλυτικού του σταθμού 7-8 και εμείς θα επανέλθουμε καλώς εχόντων των πραγμάτων αύριο λίγο μετά τις 5 και πάλι για 2 ώρες. Φιλιά, φιλιά πολλά.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας.

0: Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρίς, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καμία αύξηση των τιμών το καλοκαίρι, λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Ο κ. Θεοδωρικάκος προανήγγειλε σημαντικές μειώσεις από τον Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της νέας Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Προηγήθηκε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, στην οποία καταγράφηκε η θέση ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πρέπει να περάσει και στα ράφια. Τέλος, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Έγιναν πάνω από 26.000 σε νοσοκομεία και ιδιωτικές δομές. Η λίστα αναμονής μειώθηκε κατά 98%, τονίζει ο Υπουργός Υγείας. Συνεχίζει τις εξορμήσεις του ο Πρωθυπουργός εντός και εκτός Αττικής, αυτή την ώρα στο Εγάλαιο, σε συνάντηση με πολίτες της περιοχής. Αύριο στις 11 συνεδριάζει το Υπουργικό υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Μαριλίζα Ξένογιαννακοπούλου. Δεν μπορώ να διανοηθώ ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνελήφθη 28χρονος Τούρκος για την δολοφονία του 25χρονου ομοεθνούς του στα Εξάρχεια. Τον στρατολόγησαν για να τον εκτελέσει. Μετά τον φωνικό καύσωνα στην Ευρώπη ήρθαν πλημμύρες, καταιγίδες και ρεκόρ κεραυνών. Πάνω από 300.000 κεραυνοί χτύπησαν το Άμστερνταμ. Το Σαββατοκύριακο όμως έρχεται και νέος τρίτος αυτή τη φορά καύσωνα στη Γαλλία. Σε πολιτικό θέμα εξελίσσεται το φαινόμενο στο Παρίσι. Για 1.300 νεκρούς μιλάει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο καύσωνας πλησιάζει, αλλά δεν φτάνει την Ελλάδα, λένε οι ειδικοί. Και τέλος, ένοπλη επίθεση με 5 νεκρούς σε πόλη της Γερμανίας. 2 άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση. Άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων από την 1η Ιουλίου αποφασίστηκε από την κυβέρνηση έπειτα από σύσκεψη με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου υπήρξε δέσμευση για πάγωμα των τιμών το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και μειώσεις σε είδη ευρείας κατανάλωσης από τον Σεπτέμβριο. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την αρμόδια συντάκτριά μας, Πινελόπη Μητρούλια, για τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα. Θα λέγαμε μια συμφωνία κυρίων, μια νέα εθνική κοινωνική συμφωνία όπως την χαρακτήρισε η κυβέρνηση. Το ερώτημα είναι αν θα αποδώσει.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καταρχήν δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα αν θα αποδώσει. Θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί το όλο σύστημα. Να πούμε καταρχήν ότι αυτή η συμφωνία επετεύχθη κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Η σύσκεψη έγινε υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή τόσο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κυρίου Χατζηδάκη, όσο και του Υπουργού Ανάπτυξης, του Τάκη Θεοδωρικάκου. Επίσης, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμετείχε η επικεφαλής της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, και από την πλευρά της αγοράς συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ, ο Απόστολος Πεταλάς. Mm-hmm. Τώρα να πούμε ποια είναι τα τρία βασικά σημεία της συμφωνίας, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις που έκανε στη συνέχεια ο κύριος Θεοδωρικάκος. Καταρχήν, έχουμε άρση των μέτρων που ελήφθησαν λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι από την 1η Ιουλίου πάβει να ισχύει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τα βασικά είδη διατροφής, τα είδη ευρείας κατανάλωσης. Ο κ. Θοδωρικάκος μίλησε για σκληρό μέτρο, που ωστόσο ήταν σκληρό για την αγορά μέτρο, που ωστόσο, όπως είπε, ήταν αναγκαίο, σημειώνοντας ότι βοήθησε ώστε να μειωθούν οι τιμές κατά 6% σε 2.000 κωδικούς. Παράλληλα, πέραν της άρσης του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, φαίνεται βοήθησε ώστε να μειωθούν οι τιμές κατά 6% σε 2.000 κωδικούς. Παράλληλα, πέραν της άρσης του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, φαίνεται ότι θα αρθούν στη τοπική.

0: Συμφωνία Κυρίων, γιατί εκεί τίθενται ζητήματα ανταγωνισμού, αλλά αυτή η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία θα προβλέπει μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, ενώ και στο μεσοδιάστημα, μέχρι να φτάσουμε στο Σεπτέμβριο, θα υπάρξουν συνεννοήσεις ώστε να προσδιοριστεί τόσο ο κατάλογος των προϊόντων που θα έχουμε μειώσεις, όσο και το εύρος των μειώσεων. Ρόλο συντονιστή σε αυτή τη διαδικασία φαίνεται ότι θα έχει η Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και η επικεφαλής της, η κυρία Δέσποινα Ταγκάρη, η οποία θα βρεθεί ανάμεσα στους παραγωγούς, στους προμηθευτές και τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες συνεννοήσεις και να προσδιοριστεί το εύρος των μειώσεων και οι κατηγορίες των προϊόντων. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο κ. Θοδωρικάκος και η κυβέρνηση γενικώς επιμένει στο ότι τα προϊόντα στα οποία θα υπάρξουν μειώσεις δεν θα πρέπει να είναι προϊόντα περιφερειακά, αλλά θα πρέπει να είναι τα κεντρικά προϊόντα που συναποτελούν το καλάθι ενός νοικοκυριού.
1: Μάλιστα. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, είμαστε έτοιμοι.
2: Του κόστου ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
1: Στο θέμα της ακρίβειας θα επιστρέψουμε. Πάμε τώρα στο Αιγάλιο. Είπαμε νωρίτερα ότι εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με τους πολίτες στην πλατεία Σταυρωμένου, από ό,τι μπορώ να δω.
3: Προσθέστε σε αυτά και παραπάνω από 90 τμήματα επειγόντων περιστατικών τα οποία έγιναν καινούρια. Άμα πάτε τώρα στο Αττικό, αχρίαστο να είναι, αλλά αν βρεθείτε στα καινούρια τμήματα επειγόντων περιστατικών του Αττικό, θα διαπιστώσετε μια τελείως διαφορετική εικόνα. Με μικρότερες αναμονές, καλύτερη εξυπηρέτηση, περισσότερη φροντίδα. Και γιατί στέκομαι, φίλες και φίλοι, στη λέξη φροντίδα? Διότι είναι υποχρέωση κάθε πολιτείας, πρώτα και πάνω απ' όλα της παράταξής μας, να φροντίζει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες και πρωτίστως αυτούς που το έχουν περισσότερη ανάγκη. Και είχαμε πει το 2023, όταν μας εμπιστεύθηκε για δεύτερη φορά ο ελληνικός λαός, ότι ανάμεσα στις προτεραιότητές μας θα είναι και η ουσιαστική ανάταξη του εθνικού συστήματος υγείας. Και δεν λέω ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, προς Θεού. Αλλά μπορώ να σας πω ότι πολλές φορές συναντώ επισκέπτες από άλλες χώρες που έρχονται και αναγκάζονται να αναζητήσουν περίθαλψη στο εθνικό σύστημα υγείας και μας λένε ότι το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας είναι πολύ καλύτερο από τα δικά του συστήματα υγείας. Έχει γίνει μια μεγάλη πρόοδος στον τομέα αυτό, την οποία οφείλουμε με ειλικρίνεια να την αναγνωρίσουμε και να μας δώσει δύναμη για τα ακόμα περισσότερα τα οποία έχουμε να κάνουμε. Και το λέω αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί πριν από λίγες μέρες, πριν από 4 μέρες για την ακρίβεια, συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τις δεύτερες εκλογές του 2020.

0: 2023, όταν μας εμπιστευθήκατε και πάλι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση του τόπου. Και διανύμαμε και στα μέλη μας έναν αρκετά αναλυτικό απολογισμό όλων όσων κάναμε αυτά τα 3 χρόνια. Και το κάναμε όχι μόνο για να θυμίσουμε στα μέλη μας, στα στελέχη μας, τους φίλους μας, το κυβερνητικό μας έργο. Το κάναμε, φίλες και φίλοι, διότι σε μια εποχή όπου υπάρχει συνολική απαξίωση και αμφισβήτηση της πολιτικής, σε μια εποχή όπου ακούμε πάλι φωνές ότι όλοι λίγο πολύ το ίδιο είναι, ότι μπορεί να έρθουν κάποιοι νεοσύ να μας λύσουν ως διαμαγεία στα προβλήματα, οι σχέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης χτίζονται με ένα τρόπο μόνο. Τι σας είπαμε το 23 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Διότι όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε για το κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας, το απόθεμα εμπιστοσύνης πάνω στο οποίο πρέπει να οικοδομήσουμε είναι ακριβώς αυτή η αξιοπιστία για την οποία μιλήσαμε και για την οποία εργαστήκαμε αυτά τα 3 χρόνια.
1: Λοιπόν, ακούσαμε ένα τμήμα της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη σε πολίτες στο Εγάλεο. Μίλησε για ένα καλύτερο σύστημα υγείας από πολλές άλλες χώρες. Μίλησε για σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία με τους πολίτες. Γιατί λέει, όταν έρθει η ώρα της κρίσης, εκείνο που έχει σημασία είναι το τι σας είπαμε και τι έχουμε κάνει μέχρι αυτή την ώρα. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Συνεχίζονται οι εξορμήσεις. Νέα Σμύρνη προχτές, σήμερα στο Εγάλεο.
2: Είχαμε και την αρχικά το βάλει βουλιαγμένη. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται σε αυτό που είπε και χθες στο κυριακάτικο μήνυμά του, ότι ο καλύτερος δείκτης αξιοπιστίας, το συγκριτικό πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας είναι η υλοποίηση των δεσμεύσεων. 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις από το 23 έχουν γίνει πράξη. Βρίσκονται στην συγκεντροχιά υλοποίησης, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια τον ακούσαμε να αναφέρει στις κυβερνητικές παρεμβάσεις, διαχείριση και του φαινομένου της ακρίβειας, αλλά και συνολικά για την αναβάθμιση της ποιότητας καθημερινής ζωής των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας, εστιάζοντας στα πεπραγμένα της τελευταίας επταετίας και βέβαια στην αναμόρφωση του ΕΣΥ και κυρίως με τα δεδομένα που έχουμε για τα απογευματινά ιατρία. Ο Πρωθυπουργός συναντάται για μια ακόμα φορά με πολίτες στο Εγάλεο, στη Δυτική Αττική. Μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος εκλέγονταν βουλευτής της Παλαιάς Β' Αθηνών από το 2004 και η σύνδεσή του, το δέσιμό του με τα δυτικά προάστια της Αθήνας παραμένει ακόμα και με υψηλές προσωπικές επιδόσεις, όπως λένε συνεργάτες του. Σήμερα ο Πρωθυπουργός περιοδεύει εκεί πέρα και αύριο συνεδριάζεται, να πούμε, και το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Υπουργικό στις 11.
2: Ακριβώς, με τις τελευταίες συνεδρίες που θα έρθουν στη Βουλή για το καλοκαίρι. Έχουμε ουσιαστικά τον απολογισμό του πρώτου εξαμήνου και τον προϋπολογισμό του δευτέρου εξαμήνου. Όλα αυτά για τα έργα, με νούμερα, όπως ακριβώς έχει μάθει να καθορίζει και στους υπουργούς του ο κ. Μητσοτάκης. Στο Υπουργικό αναμένεται μεταξύ άλλων να κλειδώσει και η επιλογή του νέου Προέδρου και η εισαγγελέα του Αριουπάγου και την επόμενη εβδομάδα του 6 Ιουλίου, δηλαδή, και μετά θα έχουμε και πάλι συνέχεια των περιόδων των κυβερνητικών στελεχών στην περιφέρεια, ειδικά για την Νέα Δημοκρατία. Σειρά πλέον έχει η Θεσσαλία, με το βασικό ζήτημα, το ζήτημα της ακρίβειας, αλλά και το προγραμμένο της κυβέρνησης να αποτελεί από τα βασικά στοιχεία τα οποία συζητά και συζητούν όλοι τους ελέγχους του κόμματος πλέον στις επισκέψεις που κάνουν.
1: Και νομίζω ότι ο άξονας του, ένας από τους άξονες, θα είναι αυτό που είπε χθες το κυριακάτικο μήνυμά του, ότι στόχος μας δεν είναι η σύγκρουση, αλλά η σύγκριση.
2: Ακριβώς, δηλαδή και αυτό αφορά κυρίως την υλοποίηση των δεσμεύσεων, έτσι.
1: Ναι, και σε σχέση βέβαια με τις πολιτικές άλλων κομμάτων και άλλων πολιτικών αρχηγών. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Άγη, για την ενημέρωση και εμείς θα επιστρέψουμε στο κομμάτι της ακρίβειας. Πραγματικά μια δύσκολη περίπτωση το ζήτημα της ακρίβειας, μοιάζει να μην αντιμετωπίζεται τουλάχιστον εύκολα και άμεσα. Υπάρχει μια δυσκολία, ούτως ή άλλως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την έχει αναγνωρίσει. Ακούσαμε την Πινελόπη Μητρούλια, στη συνέχεια τον Υπουργό Ανάπτυξης τον κύριο Θεοδωρικάκο και τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον Πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, ο οποίος μίλησε στον Γιώργο Πίκουλα.
3: Θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, το κύμα της ακρίβειας και της οικοκέντρας που υπάρχει μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι. Μες. Δεν είμαι πεπισμένος, δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Το χειροπιαστό από την συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης είναι ότι αύριο τελειώνει το
4: πλαφόν.
3: Το μεικτό περιθώριο του κέρδους. Αυτό είναι χειροπιαστό, το ξέρουμε. Ναι. Αύριο τελειώνει. Από 1η Ιουλίου δεν υπάρχει πλέον πλαφόν. Αυτό το γνωρίζουμε. Τώρα, το αν θα παραμείνουν οι τιμές σταθερές για 2 μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, αν θα το πει σε κάποιον αυτό το πράγμα κάποιος, θα το περάσει για τρελό ή θα πει ότι αυτό είναι ανέβοτο.
1: Λοιπόν, ο κυβερνητικός τώρα εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μίλησε για μια διαρκή μάχη με την ακρίβεια και για φορολογικά έσοδα και από πρόστιμα στην αγορά που επιστρέφουν στους πολίτες ως ελάφρυνση. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Νότι.
5: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Με φόντο την ανάγκη για μεγαλύτερη και ταχύτερη αποκλιμάκωση των τιμών τώρα που πέφτουν και το πετρέλαιο, η αύξηση του πετρελαίου, τη μέση του πετρελαίου, που είναι η βασική αιτία των αυξήσεων, των τελευταίων τουλάχιστον που είδαμε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, που γιορτάζει κιόλας σήμερα, χρόνια πολλά, βρήκε την ευκαιρία αφενός με να περιγράψει την πολιτική της κυβέρνησης, εξαπολύτως και επίθεση στα όσα είπε μέσα στο Σαββατοκύριακο του κ. Τσίπρας και συνεργάτες του για για όσα κατηγόρησε για την οικονομική αυτή πολιτική. Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης σημείωσε ότι είναι οικονομικός αναλφαβητισμός, να λέει κανείς, ότι το υπερπλεώνασμα προκύπτει από την αύξηση των φόρων. Αντίθετα, υπάρχει η μείωση της φοροδιαφυγής, μείωση των φόρων καταρχήν, μείωση της φοροδιαφυγής, αύξηση κατανάλωσης και αύξηση τουρισμού. Αυτά τα τρία, η μείωση φοροδιαφυγής, κατανάλωση, αύξηση κατανάλωσης και αύξηση τουρισμού, οδηγούν στην αύξηση της φορολογικής ύλης των εσόδων του δημοσίου. Σημείωσε ότι δεν πρέπει και δεν μπορεί κανείς να δίνει εμπιστοσύνη στον Αλέξη Τσίπρα, που ουσιαστικά τον κατηγόρησε για μια πρόχειρη ανάγνωση του AI, γιατί μέσα σε 24 ώρες πρόλαβε να αποδείξει ότι ένα νέο κόμμα χρησιμοποιεί παλιές μεθόδους, έχοντας ένα ψέμα σε κάθε του σειρά. Είναι γνωστός παγκοσμίως για τα ψέματα και την Κολοτούμπα. Το 19 η κυβέρνηση παρέλαβε την χώρα στην 27η θέση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σήμερα αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμη 600.000 έχουν βρει παραπάνω Έλληνες, έχουν βρει δουλειά. Η ανταγωνιστικότητα έχει βελτιωθεί και είναι ψέμα λοιπόν ότι έχει πέσει. Είναι ψέμα ότι το πλεόνασμα χτίζεται πάνω στην φορολόγηση. Αυτό ακριβώς είπε, οικονομικό αναλφαβητισμό. Οι εξαγωγές και οι επενδύσεις έχουν ανέβει από το 20% στο 40% εξαγωγές και σε το 95% ήμασταν στο είμαστε στο 95% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν πριν 7 χρόνια ήμασταν μόλις στο 5% σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Οφείλουμε περισσότερα, υπογράμμισε, θέλουμε περισσότερα, αλλά πρέπει να στοχεύσουμε στην ενίσχυση των μικρομεσαίων και των ελευθερών επαγγελματιών, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να γυρίσουμε στα ψεύτικα και δανεικά λεφτά. Μάλιστα, να σημειώσουμε εδώ ότι όταν ρωτήθηκε από την Αρτινή Ζωή 2 για το μήπως είναι και μια παγίδα η επιλογή, η σύγκριση και όχι σύγκρουση, και αυτό ότι το χρόνο το 2027 που επισήμως η κυβέρνηση λέει ότι θα γίνουν εκλογές, θα ψηφίσουν και τα νήπια 5 ετών το κολα, που ήταν 5 ετών
1: που δεν ξέρουν από κρίση. Είναι εύλογο το ερώτημα. Εσύ το έθεσες, Νότι, αυτό?
5: Ναι, εγώ εκπροσωπώντας εμάς στην Αρτινή Ζωή 2, το 2027 ψηφίζουν όσοι γεννήθηκαν και το 2010, και βεβαίως έκανα και μια ευρύτερη ανάγνωση βλέποντας ότι τα παιδιά που είναι 27 ετών θα είναι 27 ετών του χρόνου, δηλαδή γεννήθηκαν
1: 17, 17.
5: Όχι, τα παιδιά που θα είναι και 27 27. Όλη αυτή η κατηγορία από 17 έως 27 ήταν από νήπια έως νέοι έμφυβοι. Άρα δεν είχαν βιώσει ό,τι βιώσαν οι μεγάλοι στην περίοδο μεγάλης κρίσης. Και λέω μήπως αυτή είναι και μια στρατηγική παγίδα, και η απάντηση ήταν ότι είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση. Είναι δύσκολο αλλά χρήσιμο να αποδείξουμε και να πείσουμε στους νέους ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
1: Νότι, είναι πραγματικά πολύ κομβικό το ερώτημα, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν ακούσει για την κρίση από τους γονείς τους. Τα ίδια τα παιδιά δεν έχουν ζήσει την κρίση, δεν έχουν κατανοήσει την κρίση και την διαβάζουν ή την βλέπουν σε βιντεάκια. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό, πώς αυτά τα παιδιά, αυτά τα νέα παιδιά, θα ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές του 27. Να σε ευχαριστήσουμε, Νότι, και να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη σε αυτό το σημείο.
4: Έχουμε κάνει αρκετά, χρειάζονται περισσότερα. Το βασικό που θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι, δημιουργώντας με την πολιτική μας παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους φόρους σε συνέχεια προηγούμενης απάντησης που έδωσα, να αυξάνουμε τα εισοδήματα των πολιτών, κυρίως με φοροελαφρύνσεις. Από εκεί και πέρα, όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Έχω εδώ τα στοιχεία των ελέγχων. Συνολικά έχουμε τη δεύτερη τετραετία, δηλαδή από το 23 μέχρι σήμερα, επιβάλλει 25 εκατομμύρια πρόστιμα, 24.900.000 για την ακρίβεια. Αυτό είναι σε αριθμό, σε ποσά για την ακρίβεια. Από το 21 μέχρι το 26 είναι 28 εκατομμύρια από την Δημαία, χιλιάδες καταλογισμοί. Παράλληλα γίνονται συνεχείς συσκέψεις, επαφές. Αυτό που μπορώ να σας πω, γιατί είναι εξελίξη η συγκεκριμένη σύσκεψη, είναι ότι η βασική αιτία που αυξήθηκαν οι τιμές στους τελευταίους μήνες, η τιμή του πετρελαίου, έχει αρθεί ως προς αιτία αύξηση των τιμών. Και ήταν και ο λόγος που επιβλήθηκαν και κάποια, αποφασίστηκαν κάποια μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Βλέπουμε μέσα σε 10 μέρες μια αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη αποκλιμάκωση, με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, και αυτό είναι κάτι που αξίζει να επισημανθεί.
1: Πάμε όμως ξανά στον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θέλει να προσθέσει κάτι. Νότι.
5: Ναι, μία ακόμη ερώτηση σε ένα άσχετο θέμα με τα οικονομικά που θέσαμε σε News Radio, ήταν για το πόσο κανονικό είναι, πόσο επιστροφή στην κανονικότητα είναι να βλέπουμε περιπολίες πολιτών μαρφωμένων. Μιλάμε για το Ρουβίκονα, σημείωσα πρόσθεσα ότι ανεξάρτητα το χρώμα και το πρόσημο των περιπολιών, αυτό είναι μια παρακρατική συμπεριφορά. Το είχαμε ζήσει με τους Χασαβγίδες παλιότερα, βεβαίως όλα αυτά παραπέμπουν στα αυθεντικά τάγματα ασφαλείας, στα essay της ναζιστικής Γερμανίας, και η απάντηση ήταν ότι ο φασισμός του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν είχε χρώμα. Και εδώ θα έλεγα ότι διαβάζω και μια διακριτική, όχι ενόχληση παρά παρένεση, ότι πρέπει φυσικά και οι αρχές να κάνουν, οι αστυνομικές αρχές να κάνει τη δουλειά της, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι υπάρχει μια διακύμανση, άλλο είναι να βιοπραγείς και άλλο είναι να απειλείς. Αυτό θα το αποφασίσει, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βρεθούν και να παραπευθούν στη δικαιοσύνη για να κρίνει το μέγεθος του όποιου παραπτώματος το οποίο έχουν υποπέσει.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Καθημερινή μας έγνοια η αντιμετώπιση της ακρίβειας, δήλωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης.
6: Αντιλαμβάνεστε ότι εμάς η καθημερινή μας έγνοια είναι αυτό το θέμα και προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι εισαγόμενη ακρίβεια, τι συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται από αυτό. Επομένως, εμείς οφείλουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είτε αυτό αφορά μια ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργεί καταναλωτική συνείδηση, είτε αφορά ένα πλαίσιο συνεννόησης που πρέπει να υπάρχουν τους παράγοντες αγοράς, προκειμένου να βλέπουμε πιο σταθερές μειώσεις στις τιμές, γιατί υπήρχε μια, θα σας έλεγα, θετική ως προς τη μείωση των τιμών ή ως προς τη σταθεροποίηση στους προηγούμενους μήνες. Βέβαια, έσκυψε ο πόλεμος στο Ιράν και αυτό το ανέτρεψε λόγω των ευρύτερων αντιτιμήσεων που υπήρχαν. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, εμείς συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας ως προς αυτό.
1: Και για να περάσουμε τώρα στην αντιπολίτευση και τις αντιδράσεις αναφορικά με την ακρίβεια, η Ευγενία Λούζου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Ευγενία.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Να δούμε λοιπόν πώς αντέδρασε η αντιπολίτευση στις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την ακρίβεια. Με μια σκληρή ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο πως το Μαξίμου σήμερα, ανέβασε μια ακόμη προεκλογική παράσταση. Παριστάνουν τώρα πως θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι ως τώρα τα δίθεν μέτρα που έχουν πάρει δεν έχουν αποδώσει. Ακόμη χειρότερα αναφέρουν από την Χαριλάου Τρικού Πιθάνου, αντί να ενισχύσουν τους ελέγχους, ανακοίνωσαν ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών και η ακρίβεια πλέον έγινε μόνιμο καθεστώς. Το Μίδρους έχουμε και από το ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια. Τονίζουν λοιπόν μεταξύ άλλων ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε. Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, αναφέρουν από την Κουμουνδούρου, ο κύριος Θοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να μειώσει το ΦΠΑ στα φυσικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα, Θάνο, σχολιάζει για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις πως το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης είναι προκλητικό, καθώς έφτασε σήμερα στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια την κατάργηση ακόμη και του ελάχιστου πλαφών κέρδους και την αντικατάστασή του από μία συμφωνία κυρίων. Προκλητικές επίσης χαρακτηρίζει το ΚΚΕ τις υποτιθέμενες, όπως λέει, διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης για την ακρίβεια, καθώς συγκαλύπτουν και τις δικές τους ευθύνες. Ολοκληρώνουμε με τις αντιδράσεις αντιπολίτευσης με την ελληνική λύση Θάνο, η οποία αναφέρει δεικτικά πως όταν μετά από 3,5 χρόνια διακυβέρνησης και λίγο πριν τις εκλογές ο Πρωθυπουργός εκλιπαρεί τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές, είναι ομή παραδοχή της ανικανότητάς του να επιβάλλει την ομιμότητα υπέρ των φτωχών και ενάντια στην εσχροκέρδεια.
1: Αυτά λοιπόν για το μεγάλο στοίχημα της ακρίβειας από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην αντιπολίτευση θα μείνουμε στα Δωδεκάνησα, περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό από το ΕΓΑΛΙΟ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν επισκέφθηκε την ΚΑΣΟ. Τα εθνικά θέματα και η στήριξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας απέναντι στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Λόχο Εθνοφυλακής. Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε, αναφερόμενος και στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας.
8: Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα, όπως αδιαπραγμάτευτος είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας ως ένα έργο στρατηγικής σημασίας και είναι. Όμως το έργο έχει παγώσει. Οφείλει να πετύχει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του παράνομου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μία κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς.
1: Τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, την αποχώρησή της από το κόμμα ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξένο Γιαννακοπούλου, κορυφαίος τέλεχος επί σειρά ετών και υπουργός κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σενάρια γενναίες αποχωρήσεις προσώπων αλλά και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών με τελικό προορισμό την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τα νέα για τον καύσωνα θα περάσουμε τώρα. Συνεχίζονται τα 35άρια στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη με τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι να αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες ρεκόρ και με το κύμα καύσωνα να μετατοπίζεται γύρω από τα Καρπάθια Όρη και τα Βαλκάνια. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν και σε Γερμανία, Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία, ενώ στη Γαλλία μετά τις θερμοκρασίες ρεκόρ ο καιρός άλλαξε με βροχές και καταιγίδες. ενημερώνει, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας η Δέσποινα Συριοπούλου. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα. Θάνο, να σου πω ότι ο πρωτοφανής αυτός καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα προκάλεσε, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1.300 θανάτους ανάμεσα στις 21 Ιουνίου έως τις 28 Ιουνίου. Σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για τη Γερμανία, την Πολωνία, την Τσεχία και την Αυστρία. Όπως είπες, οι υψηλές θερμοκρασίες επιμένουν και επεκτείνονται σε μια μεγάλη ζώνη τώρα γύρω από τα Καρπάθια και τα Βαλκάνια, επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη την Ουγγαρία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, την Κροατία και την Πολωνία. Μάλιστα, σε Κροατία, Σερβία και Αλβανία επικρατούν ήδη υψηλές θερμοκρασίες και ένας αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών. Έχουν εκδοθεί κόκκινη συναγερμή σε περιοχές, σε πόλεις όπως το Ζάγκρεπ, το Σπλίτι, το Ντουμπρόβνικ. Και επίσης να σου πω ότι νέα άνοδος προβλέπεται, ένα νέο κύμα καύσωνα
1: μεταξύ
10: 5-6 Ιουλίου, που σύμφωνα με τον πρόεδρο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ιταλίας, οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι παρόμοιες με εκείνες του πρώτου κύματος Γαλλίας, Ισπανίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Ελβετίας.
1: Λοιπόν, με αφορμή αυτό θα πάμε στην Γερμανία, που και αυτή αντιμετωπίζει σαραντάρια και θερμοκρασίες ρεκόρ. Την εικόνα θα μας τη δώσει ο Γιώργος Παπάς, ο ανταποκριτής μας στη Γερμανία. Γιώργο, χαίρομαι που μιλάω μαζί σου. Καλησπέρα.
11: Εγώ, Θάνο, καλησπέρα σε ακροάτες και σε ακροάτες από το Βερολίνο και από τη Γερμανία, μια Γερμανία που προσπαθεί να συνέλθει από τον καύσωνα των προηγούμενων ημερών, έναν καύσωνα ιστορικών διαστάσεων για τη χώρα. Στο μεταξύ, βέβαια, οι θερμοκρασίες υποχώρησαν. Έχουμε 27 βαθμούς είχαμε σήμερα στο Βερολίνο, 30 βαθμούς περίπου είχαμε στο Μόναχο, αλλά θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς επί τρεις συνεχόμενες ημέρες, και μάλιστα μήνα Ιούνιο δεν έχει ξαναζήσει η Γερμανία, γι' αυτό μίλησα για ιστορικές διαστάσεις.
1: Στη Γαλλία, Γιώργο, εξελίσσεται και σε πολιτικό θέμα όλη αυτή η ιστορία, για το πόσο προετοιμασμένη ήταν η χώρα, και από ό,τι φαίνεται γενικώς, ως Ευρώπη το λέω αυτό, δεν είμαστε και πολύ προετοιμασμένοι για τέτοια φαινόμενα, και το ένα πίσω από το άλλο.
11: Έχεις δίκιο, δεν θα χρησιμοποιήσω πληθυντικό βάζοντας και την Ελλάδα μέσα. Δεν είναι προετοιμασμένοι οι Γάλλοι, δεν είναι προετοιμασμένοι οι Γερμανοί. Αυτό είναι γεγονός.
1: Εμείς τα έχουμε εδώ καθημερινότητα, οπότε γι' αυτό έβγαλα εκτός την Ελλάδα. Τα γνωρίζουμε αυτά.
11: Είναι και διαφορετική η κουλτούρα που είχε διαμορφωθεί όλα τα χρόνια. Η εξοικείωση με το φαινόμενο των υψηλών θερμοκρασιών που είχαμε εμείς ως Έλληνες, και η έλλειψη αυτής της εξοικείωσης από τους Γερμανούς. Για παράδειγμα, με τους συναδέλφους μου, ας πούμε, όταν είμαστε στο γραφείο, αυτοί θέλουν κατά μεσήμερο ή το απόγευμα να ανοίξουν το παράθυρο, λέει, για να πάρουμε αέρα, ας πούμε, να δροσιστούμε. Την ώρα που η διαφορά μεταξύ εσωτερικού χώρου και εξωτερικού είναι τουλάχιστον 10 βαθμοί παραπάνω έξω, ας πούμε. Και τους λέω, όχι, δεν θα τα ανοίξετε τώρα το παράθυρο. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ μικρό δείγμα για την έλλειψη κουλτούρας. Και αλλά έχεις δίκιο, διότι τέτοιων διαστάσεων καύσωνας έχει βγάλει στην επιφάνεια διάφορα προβλήματα που υπήρχαν. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κλιματιζόμενοι χώροι επαρκής σε νοσοκομεία ή σε παιδικούς σταθμούς, σε γυροκομεία. Και μια κουβέντα που ξεκίνησε τώρα είναι από τους πράσινους, ξεκίνησε αυτό, να διατεθεί ένα κομμάτι τουλάχιστον από τις δημόσιες επενδύσεις, από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων, έχει ψηφίσει αυτή η κυβέρνηση μισό τρισεκατομμύριο για δημόσιες επενδύσεις, να κατευθυνθεί λοιπόν ένα κομμάτι από αυτό το ταμείο σε τέτοιου είδους πολιτικές που να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα που είδαμε αυτές τις ημέρες, έτσι, δρομολόγια τρένων που δεν γινόντουσαν, μια υπερταχή 600 με 600 επιβάτες που πήγαινε από Βερολίνο στην Πράγα και έμεινε στη μέση του πουθενά, επειδή ένα δέντρο έπεσε και έκοψε τη γραμμή τροφοδοσίας, έμεινε χωρίς ρεύμα το τρένο και χωρίς κλιματισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι οι δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν έτσι όπως λειτουργούν κανονικά, σε 11 σημεία τουλάχιστον είχε διακοπεί η κυκλοφορία, επειδή είτε η άσφαλτος έλειωνε, είτε στην Ανατολική Γερμανία υπάρχουν τις μπενιένες πλάκες οι οποίες με τη διαστολή δημιουργούσαν προβλήματα, δεν μπορούσαν να περάσουν αυτοκίνητα. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα και κυρίως αυτό το φαινόμενο με τους κλιματιζόμενους χώρους. Και το πρόβλημα αυτό το έχει η Γερμανία έτσι κι αλλιώς. Μέχρι τώρα οι άνθρωποι μάθαιναν να ξεχιονίζουν το χειμώνα, αλλά τώρα είδαμε τα χιονιστικά μηχανήματα να γίνονται υδροφόρες για να δροσίζουν τους δρόμους. Αλλά δεν υπάρχει, αν θέλεις, αυτή η ιδεολογική αντιπαράθεση που βλέπω στη Γαλλία, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει αυτό στη Γερμανία. Η πρόταση για τα κλιματιζόμενα, για τους κλιματιζόμενους χώρους έρχεται από τους πράσινους.
1: Μάλιστα.
11: Αυτό έχει τη σημασία.
1: Να σε πάω στην επίθεση με 5 νεκρούς, με 6 μάλλον νεκρούς, από ό,τι μου λέει και ο Βαγγέλης Σωσάρης. Τι ακριβώς συνέβη και πού ακριβώς συνέβη?
11: Κοίταξε, πολλά πράγματα δεν ξέρουμε ακόμα για το τι ακριβώς και για τα κίνητρα, αλλά εκείνο που ξέρουμε όμως είναι ότι σε μια πόλη περίπου 45 χιλιόμετρα δυτικά του Αμβούργου, εκεί στη βορειοδυτική Γερμανία, σε ένα κέντρο νεότητας μαζί με κέντρο προστασίας μητέρων και τα λοιπά και παιδιών, εκεί υπήρξε μια επίθεση ένοπλη με 6 νεκρούς, όπως είπαμε, με αρκετούς τραυματίες επίσης. Έχουμε σύλληψη 2 ατόμων. Ο ένας από τους 2 είναι ο δράστης. Ο δεύτερος δεν ξέρουμε ακόμα τι ρόλο έπαιξε και γιατί συνελήφθη. Αλλά δεν ξέρουμε επίσης αυτή τη στιγμή τίποτα και για τα κίνητρα αυτής
1: της επίθεσης. Πάντως τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ακόμα δεν δίνουν μια αίσθηση, ένα άρωμα τρομοκρατίας. Μιλάνε για προσωπικές σχέσεις, για προσωπικά ζητήματα.
11: Ναι, έχεις δίκιο και είναι σημαντικό αυτό. Δεν έχουμε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχουμε τέτοια διάσταση.
1: Προφανώς,
11: δεν ξέρω. Ό,τι εικασίες μπορεί να κάνει κανείς τώρα είναι παρακινδυνευμένο, διότι δεν έχουμε στοιχεία. Εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι είναι ένα κέντρο που έχει σχέση με οικογένεια, έχει σχέση με παιδί, με παιδιά, κέντρο νεότητας, με μητέρα και παιδί. Ενδεχομένως κάπου εκεί θα πρέπει να βρεθεί και μια εξήγηση για το τι ακριβώς έγινε.
1: Σε ευχαριστώ θερμά, Γιώργο, για την ενημέρωση. Μπορούμε να πάμε στην Δέσποινα Συριοπούλου για τις υπόλοιπες ειδήσεις με άξονα τον καύσωνα. Δέσποινα.
10: Να πούμε για την Ισπανία και την Πορτογαλία ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές, αλλά το ακραίο κύμα ζέστης έχει αρχίσει επίσης να εξασθενεί. Και να σου πω ότι πέρα από τη Γαλλία, που είχαμε μετά το κύμα καύσωνα καταιγίδες και έντονες βροχές, στην Ολλανδία είχαμε περίπου το ίδιο σκηνικό, με ένα ρεκόρ κεραυνών πάνω από 300.000.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και να πάμε στα δικά μας, να δούμε πόσο επηρεάζει ή δεν επηρεάζει όλο αυτό το κύμα καύσωνα τη χώρα μας. Είναι κοντά μας η Νικολέτα Ζιακοπούλου για να μας ενημερώσει αναλυτικά για την εξέλιξη του καιρού. Νικολέτα, καλησπέρα.
12: Άρα, καλησπέρα σε όλους. Τα ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Εξωπραγματικός, θα έλεγα εγώ, και ανεπανάληπτος ο καύσωνας της Ευρώπης σε διάρκεια, ένταση αλλά και χωρικό εύρος, ρίχνει ουσιαστικά την αυλαία του στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια, με τα τελευταία σαραντάρια κυρίως αύριο σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Σερβία. Η Ελλάδα μας αντιστέκεται. Ξεκαθαρίζω και από το ραδιόφωνο του Earth News ότι δεν θα υπάρξει καύσωνα στη χώρα μας, τουλάχιστον μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Δεν μας επηρεάζει λοιπόν αυτό το ακραίο κύμα ζέστης. Φυσικά θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες τώρα αυτές τις ημέρες, χωρίς όμως σοβαρές αποκλίσεις από το μέσο όρο της περιοχής και της εποχής, όπως καταλαβαίνεις. Θα έχουμε λοιπόν γενικευμένα 35 με 37 βαθμούς το επόμενο διήμερο. Ίσως πολύ τοπικά σε περιοχές όπως είναι οι Σέρες, το Αγρίνιο, δηλαδή παραδοσιακά ζεστές περιοχές της χώρας, θα φτάσουμε στους 38, πιθανώς και τους 39 βαθμούς, πολύ χαμηλή πιθανότητα όμως, και αυτές δεν θα είναι οι αντιπροσωπευτικές τιμές. Μέχρι 35 με 37 θα έχουμε στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Και επίσης δεν θα εκλείψει το Μελτέμι ο βοριάς. Τα πελάγια μας θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ, άρα και ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα παραμένει σχετικά υψηλός. Και επίσης θα έχουμε και κάποιες βόρειες, κυρίως ορεινές περιοχές, που θα είναι περισσότερες από την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα, οπότε και θα πέσει η θερμοκρασία. Και θα έχουμε περαιτέρω πτώση θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, ξανά με ζωηρό ΔΕΛΤΑ εμείς στο Αιγαίο μας. Οι θερμοκρασίες είναι από τώρα 33 με 34 βαθμούς, είναι τέλειες για την εποχή και σε αυτό να μείνουμε, ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα περνάμε πολύ ήπια το καλοκαίρι.
1: Και μάλλον τη γλιτώσαμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να το πει κανείς αυτό.
12: Δεν μπορούμε με σιγουριά, αλλά τουλάχιστον το μισό καλοκαίρι, αν φύγει χωρίς καύσωνα, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
1: Ο Μάης έφυγε έτσι, ο Ιούνιος έφυγε έτσι. Τώρα εντάξει, Ιούλης είναι, έρχεται, θα έχουμε και μεγάλες υψηλές θερμοκρασίες. Και είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο τον Παπά, ότι η Ελλάδα έχει αυτή την κουλτούρα αναπτύξει, κυρίως από τον καύσωνα το μεγάλο του 1987 και μετά.
12: Σωστά.
1: Έχουμε προετοιμαστεί, έχουμε air condition, έχουμε δηλαδή χώρους που με κλιματιστικά.
12: Ακριβώς, όσο έχουμε κλιματιστικά και δεν υπάρχει γενικευμένο blackout, νομίζω ότι είμαστε προσφυσμένοι στον καύσωνα.
1: Έγινε. Ευχαριστώ θερμά, Νικολέτα. Σε 10 συλλήψεις για εμβρισμούς προχώρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την αρχή του χρόνου έχουν συλληφθεί δεκάδες άτομα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Από αμέλεια πολιτών προκλήθηκαν οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Έφη Παπαδραμουπούλου.
13: Το Σαββατοκύριακο είχα 76 αγροδοτικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή.
14: Μάλιστα.
13: Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει ότι τις εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Ενδεικτικά σας λέω τώρα ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Αίρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες. Στην Νέα Μάκρη είχαμε ψυσταριά, όπως είπατε και εσείς.
14: Στη Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
13: Ναι. Ναι. Τώρα, ναι. Είχαμε, στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μια κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο.
15: Στον κήπο του άλλου, στην
13: Καλαδία. Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες ή και προχθές ήταν όλες αμέλειες. Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
14: Μάλιστα.
13: Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόσφυγες.
1: Αλλάζουμε θέμα. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, κάνοντας ταυτόχρονα έναν απολογισμό. Το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε μεγάλη επιτυχία, καθώς πραγματοποιήθηκαν πάνω από 26.800 επεμβάσεις, μειώνοντας τη λίστα αναμονής στους 4 μήνες. Η Ειρήνη Κυρίτση θα μας ενημερώσει σχετικά. Ειρήνη, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα. Πράγματι, το 2024 η λίστα χειρουργείων περιλάμβανε 90.000 περιστατικά με υψηλές αναμονές, οι οποίες ξεπερνούσαν ακόμη και τα 2 χρόνια. Ενώ σήμερα, μετά το πρόγραμμα των αποκεντρωτινών λοιπόν χειρουργείων, τα περιστατικά για μια τακτική χειρουργική επέμβαση, η οποία δεν είναι επίγουσα για τη ζωή, είναι 7.000 και δεν ξεπερνούν την αναμονή των 4 μηνών. Η μείωση αυτή βέβαια οφείλεται στο πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, το οποίο να θυμίσουμε ότι υλοποιήθηκε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και ολοκληρώνεται αύριο, δηλαδή 30 Ιουνίου. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν οδήγησε σε μείωση κατά 98% της λίστας αναμονής για όσους περίμεναν περισσότερο από 4 μήνες για χειρουργείο. Και μάλιστα στην σημερινή συνέντευξη τύπου έδωσαν και κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπως η αναμονή για μια επέμβαση καταράκτη, η οποία ανέρχεται πλέον στη χώρα μας 6 εβδομάδες, την ώρα που σε χώρες του ΑΣΑ, όπως είναι η Πολωνία και η Σλοβενία, η αναμονή ξεπερνά τους 6 με 7 μήνες, αλλά και η αρθροπλαστική ισχύου, η οποία ανέρχεται πλέον στη χώρα μας 11 εβδομάδες, ενώ σε χώρες του ΟΣΑ φτάνει ακόμη και τους 20 μήνες. Μέσω του προγράμματος να πούμε επίσης ότι πραγματοποιήθηκαν 26.845 επεμβάσεις, ενώ είχαν εκδοθεί 66.570 vouchers για τους πολίτες. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να γίνει περισσότερα από 50.000 χειρουργία, ωστόσο γίνανε 26.845, καθώς πολλοί πολίτες, επειδή περίμεναν πάνω από 2 χρόνια, είχαν βρει άλλη λύση είτε σε κάποια άλλη δομή είτε είχαν απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα. Και έτσι λοιπόν έγιναν ουσιαστικά όλα τα χειρουργεία που κάλεσε το Υπουργείο Υγείας. και δέχτηκαν οι πολίτες λοιπόν να πάνε στα απογευματινά χειρουργία. Να πούμε κλείνοντας ότι τα απογευματινά χειρουργία θα συνεχιστούν για όσους πολίτες τα επιλέξουν, αλλά επιπληρωμή. Ενώ ο Υπουργός Υγείας έχει αφήσει και ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν οι λίστες αναμονής αυξηθούν ξανά στο μέλλον, να επανέλθει το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων,
1: να επανέλθει
16: το κρατικό προϋπολογισμό. Mm-hmm.
1: Ανοιχτό το θέμα λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ειρήνη Κύριτση. Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στην Καλλιθέα ο 28χρονος εκτελεστής της δολοφονίας του 25χρονου ομοθνήτου στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Είχε στρατολογηθεί από την Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να έρθει στην Ελλάδα και να εκτελέσει το θύμα. Να ακούσουμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
17: Ξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια που έγινε στις 13 Ιουνίου. Πρωινές ώρες σήμερα συνελήφθη από αστυνομικούς του ανθρωποκτονιών ένας 28χρονος ομοεθνής του, που ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης, ενώ συνελήφθη επίσης για παράβαση νόμου περί ναρκωτικών και αλλοδαπών. Ανακρινόμενος, παραδέχτηκε πως τον στρατολόγησαν μέλη μαφιόζικης οργάνωσης στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη. Φαίνεται πως πρόκειται για την οργάνωση Dardanellar, ηγετικά στελέχη της οποίας προέρχονται από την διαβόητη μαφιόζικη οργάνωση των Daltons, με σκοπό να έρθει στην Ελλάδα έναντι ενός εκατομμυρίου τουρκικών λιρών και να εκτελέσει το συγκεκριμένο άτομο. Μάλιστα, προηγήθηκε απόπειρα να περάσει παράνομα τα σύνορα κάποιες ημέρες πριν, χωρίς να το καταφέρει και να συλληφθεί από τις τουρκικές αρχές. Το δοκίμασε ξανά 4 μέρες πριν τη δολοφονία που το κατάφερε μέσω των συνόρων του Εύρου. Πήγε στη Θεσσαλονίκη όπου τον παρέλαβε μέλος της οργάνωσης. Τον κατέβασε στην Αθήνα, του έδωσε το όπλο, τη φωτογραφία του θύματος και του εξήγησε τις κινήσεις του θύματος και τις συνήθειές του στην περιοχή. Όπως επίσης του είχαν κλείσει ήδη δύο διαμερίσματα Airbnb, ένα στα Εξάρχεια και ένα στην Καλλιθέα. Αφού εντόπισε το θύμα, τον εκτέλεσε και στη συνέχεια πήγε στο διαμέρισμα που ήταν πολύ κοντά στο σημείο της εκτέλεσης στα Εξάρχεια, άλλαξε ρούχα αφήνοντας εκεί τα επιχειρησιακά, στο πούμε έτσι, ρούχα και το όπλο, πήρε ταξί και μετέβηκε στο δεύτερο διαμέρισμα της Καλλιθέας. Από τότε, από τις 13 Ιουνίου δηλαδή έως και σήμερα, άλλαξε συνολικά 6 διαμερίσματα τα οποία είχαν μισθωθεί με στοιχεία κλεμμένου διαβατηρίου της Σουηδίας και με πλαστή, μάλλον με πιστωτική κάρτα που είχε κλαπεί από τη Σιγκαπούρη, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει οργανωμένο έγκλημα από πίσω. Βεβαίως, ο στόχος του ήταν να προσπαθήσει να φύγει από την Ελλάδα δίχως να συλληφθεί, κάτι το οποίο δεν επετεύχθη.
1: Στο δικαστικό ρεπορτάζ απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι 6 από τους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα που κατέληξε στον θάνατο του 15χρονου. Ανάμεσά τους και ο 17χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία. Πάμε στην Άννα Νικολάου για να μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα. Από λεπτό σε λεπτό αναμένουμε την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την ποινική μεταχείριση των 6 κατηγορουμένων που απολογήθηκαν σήμερα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο καθομολογίαν δράστης, ο 17χρονος που μαχαίρωσε τον 15χρονο στην Καλλιθέα. Από τους 6 συλληφθέντες που απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι είδαν το δράστη με μαχαίρι από την αρχή του επεισοδίου και κάποιοι άλλοι ότι δεν συμμετείχαν στην επίθεση. Να θυμίσουμε ότι προανακριτικά ο 17χρονος, ο βασικός κατηγορούμενος αστυνομικός, έχει παραδεχθεί την πράξη του. Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο. Η δίωξη που έχει ασκηθεί στους 7 συλληφθέντες είναι κακουργηματική και είναι κατά περίπτωση. Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται βαρύνονται με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, ενώ είχαν περάσει σε 7 άτομα χειροπέδες οι αρχές. Ο 7ος κατηγορούμενος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο και θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Και από λεπτό σε λεπτό αναμένουμε την ανακοίνωση ανακριτή και εισαγγελία για το αν και ποιοι από τους κατηγορούμενους θα πάρουν το δρόμο για τη φυλακή και αν κάποιοι ενδεχομένως θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο και να ξεκινήσουμε από την Βενεζουέλα, όπου ένας νέος ισχυρός σεισμός σκόρπισε ξανά τον πανικό το πρωί της Δευτέρας, 2 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας. Είναι ξανά στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα.
10: 4,6 ήταν ο σεισμός, Θάνο. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία που ψάχνουν για επιζώντες στα συντρίμια. Την ώρα που είναι νεκροί, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ανέρχονται κοντά στους 1500-1450 και οι αγνοούμενοι.
1: Και με ένα τεράστιο αριθμό.
10: Ακριβώς, φτάνουν 50.000. Όσο περνά ο χρόνος, τόσο μειώνονται οι ελπίδες για επιζώντες. Ωστόσο, μερικές φορές η ελπίδα παραμένει ζωντανή όταν ανασύρονται. Ακόμη και τώρα, 5 μέρες μετά από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου, άνθρωποι από τα συντρίμια, όπως ο 29χρονος που έμεινε εγκλωβισμένος πάνω από 106 ώρες. Οι υλικές καταστροφές είναι ανυπολόγιστες, οι υποδομές έχουν καταστραφεί και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τουλάχιστον 774 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ 189 έχει επιβεβαιωθεί πλήρης κατάρρευσή τους. Να σου πω ότι πολλές χώρες έχουν συνδράμουν παρέχοντας βοήθεια στη Βενεζουέλα. Το State Department ανακοίνωσε ότι η βοήθεια θα είναι 300 εκατομμύρια δολάρια από 150 που ήταν που είχε ανακοινώσει νωρίτερα, σε ιατρική βοήθεια, φαγητό, νερό και σε πρώτης ανάγκης αγαθά.
1: Δέσποινα, να πάμε και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου αύριο στην Ντόχα ξαναρχίζουν οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από αίτημα της Τεχεράνης και μετά από ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο.
10: Όντως το Σαββατοκύριακο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση. Ανέφερε μάλλον σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτή αύριο θα γίνει στην Τόχα, παρουσία των Κούσνερ και Γουίτκοφ. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο Καζέμ Γκάρι Μπαμπαντή, διέψευσε ότι έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες. Να σου πω τώρα, πριν από λίγο, είχαμε δημοσίευμα του Άξιος, του ιστότοπου, που λέει ότι οι απεσταλμένοι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα ταξιδέψουν σήμερα στην Τόχα. Αύριο αναμένεται να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ και άλλους αξιωματούχους εκεί και οι τεχνικές ομάδες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα συναντηθούν χωριστά με Καταριανούς και Πακιστανούς μεσολαβητές την Τετάρτη. Επίσης, σημασία έχει να σου αναφέρω και τα όσα είπε στους διπλωματικούς και στρατιωτικούς συντάκτες ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς, που αναφέρει ότι έδωσε εντολή στο στρατό να προετοιμάσει ένα ανεξάρτητο σχέδιο επίθεσης κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο Ισραήλ θα μπορούσε να πάει σε πόλεμο με την Τεχεράνη αύριο αν το Ιράν εκτοξεύσει πυράβλους εναντίον Ισραηλινού εδάφους. Ο Κατς βέβαια είπε ότι το Ισραήλ δεν θέλει να διαταράξει τις διπλωματικές προσπάθειες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν, αλλά πρόσθεσε ότι όταν πρόκειται για την αυτοάμυνά μας δεν υπάρχουν συμβιβασμοί ούτε στο Λίβανο ούτε στο Ιράν.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε.
9: Ώρα Μουντιάλ.
1: Και τι δεν έχουμε το βράδυ? Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο. Ματσάρες, που θα λέγε και ο Τάσος Επιτρόπου. Καλησπέρα.
19: Ματσάρες είναι, ναι. Τώρα έχει αρχίσει ουσιαστικά και το, για πολλούς, τώρα αρχίζει το παγκόσμιο κύπελλο στα νοκάουτ. Είναι 16 ζευγάρια, ιδιαίτερα καυτά, και όσο προχωράμε και προς το τέλος, έτσι θα είναι. Έχουν γίνει ήδη 73 αγώνες από τους 104, έτσι. Mm-hmm. 72 στην πρώτη φάση, και χθες ο Στέφεν Εουστάκιο, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, σημάδευσε για την αναμέτρηση Καναδά-Νότια Αφρική 1-0, ένα γκολ δηλαδή στο φινάλε, που έδωσε για πρώτη φορά αυτό το χρυσό γκολ στον Καναδά την πρόκριση στους 16 του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού τουρνουά, και πανηγυρίστηκε και πανηγυρίζεται και όντως από τους Καναδούς, και καλά κάνουν. 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή, ο Καναδάς, τον νικητή του αγώνα Ολλανδία-Μαρόκο, που θα γίνει τα ξημερώματα σήμερα 4 η ώρα, πολύ ακατάλληλη ώρα, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ακατάλληλη ώρα για μας εννοώ, είναι καταπληκτικό παιχνίδι.
1: Και βλέπω
19: Ολλανδία,
1: και
19: Μαρόκο.
1: Τηλεθέαση πάντως είναι υψηλή, που σημαίνει ότι κάποιος βάζει ρολόι να ξυπνήσει να δει αυτό τον αγώνα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι όλοι ξυπνάμε 4 η ώρα τα ξημερώματα για να πάμε στην εργασία μας, έτσι.
19: Όχι, άμα ήταν για εργασία θα δηλώναμε ασθένεια. Όχι, εντάξει, έχει ενδιαφέρεται ο κόσμος, παρακολουθεί και είναι παρατηρημένο για μια σκέπες για τηλεθέαση και παγκοσμίως, έτσι. Είναι τρομερές οι, πώς να το πω, οι τηλεθεάσεις σε όλα, σε πάρα πολλά κράτη.
1: Εντάξει, εγώ λέω για μας εδώ στην ΕΡΤ, έτσι. Βλέπεις κάτι νούμερα εντυπωσιακά και λες.
19: Ναι, γιατί να διαφέρουμε εμείς, εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Ναι. Λες 4 ώρα το πρωί.
19: Ναι, 4 ώρα το πρωί, γιατί όχι.
1: Γιατί όχι.
19: Όλοι μέσα, όλοι μέσα. Λοιπόν, να το πάμε όμως και γιατί η δράση συνεχίζεται και σήμερα. Σωστά. Σήμερα Δευτέρα, λοιπόν, θα διεξαχθούν 2 αγώνες αρχικά. Αύριο είναι ουσιαστικά η πρώτη ώρα, πρωινή ώρα, το Ολλανδία-Μαρόκο στη Γουαδαλούπη, εκεί όπου ο νικητής αντιμετωπίζει τους 16 τον Καναδά. 8 η ώρα, σε λίγη ώρα δηλαδή, στο Χιούστον θα παίξουν Βραζιλία ή Ιαπωνία, με τους Ιάπωνες να απειλούν το εισαγωγικό με δηλώσεις ότι εμείς δεν ήρθαμε για να παίξουμε ένα νοκάουτ παιχνίδι, ήρθαμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Οπότε ας αναμένουμε να δούμε και αυτή την αναμέτρηση. Στις 11.30 στο Φόξμπορο θα κοντραριστούν Γερμανία, Παραγουάη. Και όπως είπα και εγώ χθες, Παραγουάη not. Έτσι όπως είναι και η Γερμανία, γιατί όχι η Παραγουάη να έχει φιλοδοξίες. Και για μια θέση και αυτή στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο νικητής του ζευγαριού Βραζιλίας Ιαπωνίας θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντός του Νορβηγία. Θα παίξουν αύριο στις 8, μη σας μπερδεύω με άλλες ώρες. Ενώ ο νικητής της αναμέτρησης Γερμανία-Παραγουάη θα παίξει στις 16 με τον νικητή του αγώνα Γαλλία-Σουηδία την Τετάρτη αυτό το παιχνίδι. Για πρώτη φορά Νότια Αφρική και Καναδά συναντήθηκαν σε επίσημο παιχνίδι χθες. Ουσιαστικά είχαν και ένα φιλικό το 2007, ποιος το θυμάται και ενδεχομένως ούτε ήδη που έπαιξαν, αλλά από τα 16 ζευγάρια που υπάρχουν στη φάση των 32, τα 6 δεν έχουν συναντηθεί ποτέ ούτε σε φιλικό παιχνίδι. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Αχτή Ελεφαντός του Νορβηγία, Βέλγιο, Σενεγάλη, Ελβετία, Αργερία, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία, Κάναντα. Και θα πω για το Πράσινο Ακροτήρι, ο περιβόητος μάγος από την Κάνα, είναι ένας μάγος ο οποίος καρφιέται και λέει ότι κάνει μάγια στον έναν, κάνει μάγια στον άλλο για να νικάνει οι ομάδες. Υποστηρίζει ότι θα κάνει μάγια για να το Πράσινο Ακροτήρι να μπορέσει να αποεράσει την Αργεντινή.
1: Πού δώσε αυτός ο μάγος να έρθει και από εδώ?
19: Ναι, έχουμε γεμίσει μάγους σε όλη την Ιφίλιο. Αυτό τώρα δεν θέλουμε πάλους μάγους.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποια ρεκόρ διεύρυνε ο ίδιος ο Μέση.
19: Ναι,
1: και θα σου κάνω και εγώ ένα ερώτημα, μια παγίδα θα σου θέσω.
19: Ωραία, να μου τη στήσεις και την παγίδα. Πρώτα απ' όλα ο Μέση, αυτά που κάνει είναι, πώς να το πω, συμπλήρωση προχθές τα 38, έχει πει στα 39. Mm-hmm. Έτσι, μιλάμε τώρα για γίγαντας πραγματικά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο Λιονέλ Μέση. Σκόραρε, μπήκε στο 60 στο παιχνίδι με την Ιορδανία, γιατί ήθελε να το ξεκουράσει ο Σκαλόνι. Και παρόλα αυτά, στο 80 βρήκε τον τρόπο να χτύπημα φάουλ να παραβιάσει την αιστεία για τρίτη φορά της Ιορδανίας. 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Χάρη σε αυτό το τέρμα, έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Ο Μέση είχε σκοράρει και στα 4 νοκάουτ παιχνίδια της Αργεντινής στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ, όπου ως γνωστόν κατέκτησαν και το τρόπαιο και σε όλη τη σειρά και τα 3 παιχνίδια στη φάση των ομίλων σκόραρε. Άρα 7 κοινό μοναδικός που το έχει καταφέρει αυτό. Ισοφάρισε τον David Beckham και τον μεγάλο Ριβελίνιο στα γκολ με εκτελέσεις απευθείας χτυπήματα φάουλ. 2. Έχει τα περισσότερα γκολ με σούτ εκτός περιοχής. 6. Έχει ασφαλώς τα περισσότερα γκολ. 19. Είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Ενώ έγινε και ο πρώτος παίκτης μετά το 94 που βάζει 6 τέρματα σε φάση ομίλων. Όμως, εδώ δεν τελειώνουμε. Έχει και τις περισσότερες νίκες. 19 σε Μουντιάλ. Τα περισσότερα μάτς που έχει σκοράρει σε παγκόσμιο κύπελο είναι 14 συνολικά. Και φυσικά είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει 6 γκολ σε μία διοργάνωση. Είναι ήδη πρώτο σκόρερ με 6 γκολ, γι' αυτό το λέω. Φανταστείτε τι θα γίνει στις επόμενες παραστάσεις που θα δώσει. Και πραγματικά είναι εξωπραγματικά.
1: Το ερώτημα το θέλεις ή δεν το θέλεις τελικά?
19: Να το πεις για να κλείσουμε αυτό.
1: Λοιπόν, Μέση Ρονάλντο. Έτσι, τη σύγκριση την ξέρεις.
19: Ναι.
1: Η κεντροαριστερά επιλέγει ποιον και ποιον η κεντροδεξιά. Έχει γίνει έρευνα.
19: Συγγνώμη, εννοείς πολιτικά.
1: Πολιτικά.

0: Στρακάσα, μόλα φέρτε στον αέρα μας, 8 η ώρα, κόσμος, 93,6 τα ραδιοφωνά σας, Δευτέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο και στο δικό μας Πέτρο, τον μοναδικό Πέτρο Αδάμ, 29 Ιουνίου με τον Χρήστο Βιουκλάκη. Να βρίσκεται στη ρυθμίση του ήχου, Κλάουντια Μάτολη ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές, road trip μουσικό. Σας αφήνω στον Πέτρο που ήρθε. Χρόνια πολλά, Πέτρο. Τα γλυκά που είναι τα γλυκά, θα φάμε γλυκάκια από Πέτρο. Μείνετε εδώ στον κόσμο.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6.

0: Πισιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

αυτός είναι ο Παροστέλλαρ, αυτό είναι το Black Lilies, εδώ είμαστε κι εμείς. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 29 Ιουνίου και είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα, εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Φεύγει σιγά σιγά και ο Ιούνιος, από μεθαύριο θα λέμε καλό μήνα και καλό μήνα και μπαίνει ο Ιούλιος. Απέναντί μου είναι ο Χρήστος Βουλιουκλάκης, πάντα χαμογελαστός στην κονσόλα του ήχου, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καταρχήν, μέχρι να ξεκινήσω και να παιχτεί το πρώτο κομμάτι, πόσο ήταν, 4 λεφτά, είχε 4 τηλέφωνα. Καταρχήν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σε όλους. Να ευχηθώ και εγώ και αντεύχομαι σε όλους τους Πέτρους, τους Παύλους και τις Παυλίνες χρόνια πολλά για την ονομαστική τους εορτή. Να είστε όλοι καλά, πραγματικά, με υγεία πάνω απ' όλα και με χαμόγελα. Καλώς όρισα στην παρέα μας.

0: beautiful. I think we got it, guys.
1: Εντάξει, αυτή είναι η Ray στο I hate the way I look today. This music contain hope. Αυτό θυμίζει λίγο, φίλες και φίλοι, Broadway της δεκαετίας του 60. Θυμίζει τα πάντα και πραγματικά θεωρώ ότι ναι, αυτή η μουσική σίγουρα μας δείχνει και μας βάζει μέσα στη διαδικασία να ευθυμίσουμε, να περάσουμε τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Και όλα αυτά για την Ray, για το άλμπουμ που θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για την χρονιά που ήδη διανύουμε. Ας στείλω πολλούς χαιρετισμούς και στον πολύ καλό φίλο, αγαπημένο φίλο, τον Γιώργο Μουχταρίδη. Στέλνει μηνύματα που λέει πολύχρονος, να είναι καλά και ο Γιώργος, να είναι καλά και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου και η Κλαόδια και όλα τα παιδιά, όλοι οι φίλοι, όλοι οι συνάδελφοι. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι, και όλοι εσείς που στέλνετε μηνύματα λόγω της ημέρας. Έχουμε, φίλες και φίλοι, προσκλήσεις. Έχουμε προσκλήσεις στο Instagram, διπλές προσκλήσεις για το live του Χωσέ James στο Λυκαβητό την άλλη Δευτέρα. Ο διαγωνισμός λήγει 3 Ιουλίου. Έχουμε στο Instagram βιβλία. 25 για τα 25. 25 βιβλία για το καλοκαίρι, για τα 25 χρόνια του Κόσμος. Βιβλία, πρώτη εβδομάδα διαγωνισμού. Θα ακολουθήσουν και άλλες με 5 βιβλία. Ο διαγωνισμός λήγει την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Και έχουμε και για το Facebook προσκλήσεις για τον Δημήτρη Καλατζή στο κήπο του Μεγάρου. Την Παρασκευή 3 του μήνα και ο διαγωνισμός λήγει την 5η. Οπότε μπαίνετε μέσα στο Instagram και στο Facebook, βλέπετε τρέχουν διαγωνισμοί στα Reels, γράφετε το σχόλιο σας αυτόματα. Εάν κερδίσετε, έρχεται μήνυμα, προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, ευχές, προτιμήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Φίο Μαραβιά. Bon Deter.

Αυτή λοιπόν είναι η Μόλα Φέρτε, ζωντανά πριν από 3 χρόνια, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έχει ηχογραφήσει η Μόλα Φέρτε. Το Σάββατο, φίλες και φίλοι που μας πέρασε, εμφανίστηκαν οι Pet Shop Boys. Είχαμε να τους δούμε 2 χρόνια, αλλά είναι ψέματα, όχι 2, 4. Συγγνώμη, το 22 είχαν έρθει. Αλλά το live δεν πάβει να είναι live. Και στο dance floor πάντα, όπως έλεγαν πάρα πολύ εκείνο το βράδυ, περνάς πάντα καλά. Είτε ακούς το It's a Scene, είτε ακούς το Always on My Mind, είτε το Go West, είτε το Bing Boring, τα πάντα θυμίζουν τα χρόνια της αθωότητας. Ήταν πάρα πολύ ωραία βραδιά πραγματικά, όπως και την βραδιά που άνοιξαν και η Σεντετιέν, αλλά και ο Γραμμάτικ, αυτός ο έξοχος Σλοβαίνος DJ και παραγωγός. Σεντετιέν λοιπόν, από τα εμβληματικά σχήματα που βγήκαν και αυτοί σε Farewell Tour, μην τους βλέπετε έτσι, 40 χρόνια και. Γραμμάτικ και οι Pet Shop Boys, έτσι για να ολοκληρωθεί όμορφα αυτή η βραδιά στο release. Αυτή η εβδομάδα είναι πολύ ζεστή, φίλες και φίλοι, και από άποψη ζέστη και από άποψη live. Περιμένουμε και το Mob, είναι sold out. Έχουν μείνει και μερικά εισιτήρια ακόμα για την Beth Hart. Και λέω μερικά γιατί βλέπω να γεμίζει και ο Λυκαβητός με αυτό το show που πρόκειται να δώσει με το Unplugged Session στο Κύριο του Θεάτρου. Στο Λυκαβητό την Τετάρτη.

Only love can break my heart, λοιπόν. Αυτή είναι η Saint Etienne. Στέλνετε μηνύματα και μου λέτε για τα live αν τρέχει ακόμα ο διαγωνισμός της Beth Hart. Όχι, ο διαγωνισμός της Beth Hart ήταν μέχρι το μεσημέρι. Από την άλλη όμως σας λέω, νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα εισιτήρια. Καλό είναι λοιπόν να βιαστείτε και μην το χάσετε αυτό το live. Κρατάω ακριβώς αυτό το πράγμα που έκανε μια ανάρτηση προχθές, χθες, Κυριακή, την Κυριακή, όπου λέει ότι καλό είναι να στείλετε στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook request, τραγούδια, παραγγελίες. Γιατί η Beth Hart, φίλες και φίλοι, έρχεται με την διάθεση να τραγουδήσει και να ευχαριστήσει πρώτα απ' όλα το κοινό. Αυτό το κάνει πάντα στα live, αλλά με την Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και αυτό το αποδεικνύει περίτρανα κάθε φορά που εμφανίζεται στη χώρα μας. Περιμένουμε λοιπόν το live της, το μεθαυριανό, σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο, θα έλεγα, project, concept που δεν κάνει αυτή τη στιγμή παντού, αλλά το κάνει ιδιαίτερα για την Ελλάδα, αυτό το ατμοσφαιρικό solo show με την ίδια στο πιάνο, στον μπάσο και τις κιθάρες, και βέβαια θα βρίσκεται πάνω στην σκηνή και ο Τζον Νίκολς. Θυμάμαι πριν από χρόνια και ψάχνα να το βρω, να είναι καλά, εκείνη την εποχή που το είχαμε κρατήσει και το είχα κρατήσει το θέμα, όταν είχαμε βρεθεί εδώ μέσα στο στούντιο του Κόσμου, στο ίδιο στούντιο, και είχαμε την Beth Hart απέναντι και έτσι καλή ώρα, όπως λέμε, για τα request. Της είχα πει πριν μπει μέσα, είχαμε στήσει ένα αρμόνιο κανονικά, ήταν ο Γιάννης Δημητριάδης με τον Λεωνίδα εδώ. Της λέω, άκουσε με, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να παίξει το Soul Shine. Το οποίο ξέρω ότι το Soul Shine είναι και ένα τραγούδι ιδιαίτερο για σένα. Για κάποιο λόγο εκείνη την εποχή, όχι δεν ήθελε να το πει, μετά μας εξήγησε τον λόγο και τον εξήγησε και την επόμενη μέρα επάνω στη σκηνή, όταν ήδη είχε διάφορα προβλήματα. Το πρώτο κομμάτι που έπαιξε στο Σκοτ, στον άντρα της, μάνατζέρ της και τον άνθρωπο που την έχει βοηθήσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο, παρέα με όλους τους άλλους συνεργάτες της, ήταν το Soul Shine στο σπίτι. Και ήταν ο λόγος που είδε και είπε ότι, ξέρεις τι γίνεται τελικά, μπορώ και να τραγουδήσω, μπορώ να κάνω performing και να ανέβω επάνω στη σκηνή. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν ήθελε να τραγουδήσει Soul Shine. Πριν από χρόνια, όταν είχα πάρει μια συνέντευξη και είχαμε μιλήσει για το Soul Shine, είχε βάλει τα κλάματα. Και ανατριχιάσαμε και νιώσαμε ακριβώς το ίδιο συνέστημα και οι τρεις μας εδώ, όταν ακούσαμε αυτό το τραγούδι παίζοντάς το στο πιάνο με μια φωνή. Κάπως έτσι θα είναι αυτό το special solo performance της Beth Hart την Τετάρτη το βράδυ στις 9, σε ένα, εγώ θα το πω, κατανυκτικό, γιατί κάπως έτσι θα είναι. Ζωντανά από το στούντιο του Κόσμος. Πριν από μερικά χρόνια.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς με ένα summertime εντελώς καλοκαιρινό που το είχε ηχογραφήσει ούτως ή άλλως και το είχε κυκλοφορήσει και καλοκαίρι του 2025 η Λουσέν. Εδώ είμαστε λοιπόν κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 35 λεπτά μετά τις 8. Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας πάντα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, καλές άλγες, καλές διακοπές. Όσοι φεύγετε, είναι και καλύτερος καιρός, ξέρετε. Τώρα, αυτές οι 10-15 πρώτες μέρες του Ιουλίου και το τέλος Ιουνίου είναι και το πιο ωραίο, αν θέλετε, και στον χρόνο των διακοπών στα νησιά ή οπουδήποτε, γιατί τα νησιά αφενός μεν δεν είναι γεμάτα. Και αφετέρου, ακόμα και παρεχόμενες υπηρεσίες είναι καλύτερες μετά τις 15-20 Ιουλίου. Η αλήθεια είναι ότι όλα είναι full peak και φυσικά είναι και peak το καλοκαίρι. Αυτό δεν έχει να κάνει όμως με το πικ της ζέστης. Για τις ζέστες, δόξα τω Θεώ, έχουμε από τη μέρα που μπαίνει Ιούνιος, για να μην πω και νωρίτερα, οι ζέστες είναι εδώ. Old door.

Λοιπόν, είναι ο Πόλτορ και το Home, και φυσικά χρησιμοποιεί από πίσω τη γέφυρα, τη λούπα του I'll Play the Blues for You, αυτό το εμβληματικό κομμάτι της δεκαετίας του 70. Είπαμε πολλά live, φίλες και φίλοι. Έχουμε την Beth Hart, έχουμε sold out το Moby, έχουμε στις 9 του μήνα, 9 του μήνα δεν είναι, 9 του μήνα είναι, τον Robert Plant στην Αθήνα. Ξέρετε, πρέπει να έχουμε, φτιάχνουμε κανονική ατζέντα εδώ, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλά πραγματικά τα live. Έχουμε τον Δημήτρη Καλατζή στις 3 Ιουλίου στον Κήπο του Μεγάρου. Ένα πολύ ωραίο live 6 Ιουλίου στο Ίδρυμα Μιζόνος Ελληνισμού, τον Τζο Λοβάνο. Την ίδια μέρα φυσικά το μεγάλο live του Χωσέ Τζέιμς στο Λυκαβητό. Αύριο ο Τζον Λέτζεντ. Έχουμε τον Ρόμπερτ Πλάντ στις 9 Ιουλίου. Την Άικα στην Τεχνόπολη. Φλόρενς στις 14 του μήνα. Και του Σκιούρ στις 15 Ιουλίου. Άντε να δούμε πού θα πάμε σε όλα αυτά. Τι θα προλάβουμε από όλα αυτά. Και λίγο πολύ με αφορμή το νέο άλμπουμ που κυκλοφόρησε και η Ολίβια Ροντρίγκο. Εδώ παρέα με τον μεγάλο τραγουδιστή των Cure στο Glastonbury πέρυσι, που τραγούδησαν μαζί Friday I'm in Love. Το τρίτο στουδιακό άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο που κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες. You seem pretty sad for a girl so in love.

Αυτή λοιπόν είναι η Cure, εδώ παρέα με την Ολιβία Ροντρίγκο, όπως ακριβώς είχε τραγουδήσει στο Glastonbury πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Και βλέπω λίγο το tour set, το κάνω πάντα αυτό εξαλλού στα live και στα μεγάλα live tours όταν βγαίνουν τα συγκροτήματα, για να έχουμε λίγο και μια εικόνα τι παίζουν, πόση ώρα παίζουν οι μπάντες και τι κάνουν. 2 ώρες plus είναι το set, γύρω στις 2.30 υπολογίζουν, με το new material, με το Song of the Lost World. Έτσι κι αλλιώς το είχαμε πει ότι θα το παρουσιάσουν το καινούριο τους άλμπουμ και στο Primavera Sound και στο Isle of Wight και στο Marley Park, στα πάρα πολύ μεγάλα φεστιβάλ. Βλέπω και το Alone μέσα στα τραγούδια, βλέπω και το Burn και το Push και το Friday I'm in Love φυσικά και το Forest και το Close to Me και το Boys Don't Cry. Νομίζω ότι θα παίξουν τα πάντα οι Cure, και νομίζω ότι θα παίξουν τα πάντα για να ευχαριστήσουν τον κόσμο και να ικανοποιήσουν, αν θέλετε, και αυτό το αποθυμένο που κάθε φορά υπάρχει με τους Cure, δηλαδή να έρθουν στην Ελλάδα να τους δούμε. Και κάθε φορά αυτό το κορυφαίο συγκρότημα της σύγχρονης μουσικής έρχεται στη χώρα μας και διανύει πάντα άλλη μία πορεία και άλλη μία νεότητα. Και είναι και σε εξαιρετική κατάσταση, κοιτώντας λίγο το live που είχαν δώσει στο Primavera Festival. 7 χρόνια είχαν να εμφανιστούν από το Eject 2019, τότε είχε 30.000 ανθρώπους. Να δούμε και στην Αθήνα ξανά μεθαύριο, σε 15 μέρες. Μεθαύριο είναι 15 μέρες. Τι θα κάνουν και τι θα τραγουδήσουν. Λίγο πριν τις 9 παρατέρτο, όχι, είναι 9 παρατέρτο ακριβώς και 46. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι ιδιαίτερα αγαπητό από έναν καλλιτέχνη που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στον χώρο της μουσικής, στην Ιρλανδία και όχι μόνο. Ερμηνεύει Beatles, ποιος άλλος, ο μεγάλος Chris de Berg.

Αυτός είναι ο Φινγκ, ο Φινγκ από την Κορνουόλη. Εδώ πέρα τον ακούσαμε στο Maker. Έτσι όπως ακριβώς το πείραξαν λίγο οι Σύναψον. Για παράδειγμα, ο Φινγκ αγαπημένος, ιδιαίτερα επηρεασμένος μάλλον, βάζοντας τη folk και την indie rock και την blues πάνω την μουσική του, από τις επιρροές που είχε από τους Smiths και κυρίως από τους Cure, όπως είχε πει πριν από πολλά χρόνια σε μια συνέντευξή του, αλλά και από την αφρικάνικη μουσική. Και αυτός είναι ο Big Daddy Wilson. Big Daddy Wilson από τη Γερμανία διασκευάζει και ερμηνεύει. Τι άλλο? Τρες Τσάπμαν.

Give me one reason. Ο Big Daddy Wilson από τη Γερμανία. Και λέω από τη Γερμανία γιατί μπλουζίστας, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια πήγε στη Γερμανία και έμεινε, πήγε στρατό στην Αμερικανική βάση, γύρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποφάσισε να μείνει στη Γερμανία. Και με τον Curtis Harding θα πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Καρδιά. Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Knock, knock, knock, the heaven's door. Αυτή είναι η Waterboys από το The Lost Fisherman's Blues Recordings το 1988 από τους Waterboys, από τους Waterboys και τον Mike Scott, την ψυχή του συγκροτήματος, από μια μπάντα που έχει γράψει τη δικιά της ιστορία στο χώρο της μουσικής, της Ιρλανδέζικης μουσικής και όχι μόνο, και πολύ περισσότερο από ένα συγκρότημα που αριθμεί πάνω από 40 και πλέον χρόνια μουσικής πορείας στα δισκογραφικά κοινά. Τους δούμε στο Sunny Resort, Sunny Festival, την 1η Αυγούστου, το Σάββατο 1η Αυγούστου, το βράδυ στις 9. Και μάλιστα θα έχετε και την ευκαιρία και να ακούσετε και τον Mike Scott, γιατί μιλήσαμε φίλες και φίλοι, και ο Mike Scott σίγουρα πάντα έχει να πει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτός ο άνθρωπος που ξέρει καλύτερα από τον οποιοδήποτε όλη αυτή την ιστορία της βρετανικής μουσικής σκηνής, από τη rock, από την folk, από την κέλτικη μουσική και την post-punk από την πρώτη περίοδο, πώς έφτασε στο Fisherman Blues, πώς έφτασε στις μεγάλες επιτυχίες και τι κάνει και σήμερα και τι κάνουν σήμερα οι Waterboys. Όλα αυτά λοιπόν τις επόμενες πρώτη περίοδο, πώς έφτασε στο Fisherman Blues, πώς έφτασε στις μεγάλες

γιορτή σήμερα Πέτρου και Παύλου και αύριο, φίλες και φίλοι των Αποστόλων, να πείτε χρόνια πολλά στους αγαπημένους και στις αγαπημένες σας. Και αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο πρώτος ζε. Από το Σεντ Ελίζαμπεθ, τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της Τζαμάικανης μουσικής σκηνής σήμερα.

Αυτό είναι ο Μάριο Μπιόνι. You'll never find a love like mine. Και ξέρουμε όλη την αγάπη του Μάριο Μπιόνι για την soul μουσική, για την μουσική από την δεκαετία του 70 και όχι μόνο. Από την άλλη, βέβαια, η αγάπη του Μάριο Μπιόνι είναι να παίζει και με συμφωνικές ορχήστρες. Και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα όταν ηχογράφησε με Big Band πριν από αρκετά χρόνια. Και είναι, θεωρώ, και ένας από τους λόγους, το έλεγα αυτό κάποια στιγμή και πέρυσι μαζί του προσωπικά, το ότι πρέπει να κάνει και ένα ακόμα στουδιακό άλμπουμ με Big Band, γιατί αυτός ο ήχος και αυτή η jazz ακριβώς, που όπως ακριβώς την ξέρει, με αυτή τη βαθιά φωνή, του ταιριάζει απόλυτα. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο όπου και αν είστε μας ακούτε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ακούτε τον κόσμο live, alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε και οπουδήποτε, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, προτιμήσεις, καλησπέρες, ευχές σας. Ό,τι θέλετε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Και φυσικά απαντάμε.

Αυτή είναι η Χίντι Ζάχαρα, ρεμιξαρισμένη στο Kiss and Thrills. Χίντι Ζάχαρα ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Έχει έρθει και στην Ελλάδα, την έχουμε δει αρκετές φορές. Και εγώ προτείνω να κάνουμε μια βόλτα λίγο στο παρελθόν. Πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι, μια μπάντα, ένα συγκρότημα, ένα σχήμα που δεν υπάρχει πια, τους Garden North.

Καρδινόρτ λοιπόν από το Βέλγιο και από την Ολλανδία. Ένα σαξόφωνο, μια κιθάρα και μια φωνή και μια μπάντα που δημιουργήθηκε εκεί το 2001 και είχαν βγάλει τα πρώτα στουντιακά άλμπου, αλλά επίσημα πια δεν υπάρχουν, έχουν να ηχογραφήσουν για πάνω από 10 χρόνια. Μέχρι τις 9.30 πάμε να συναντήσουμε τους The Secret Soul. Αν τους άκουγε κανείς και δεν ήξερε ότι είναι ηχογραφημένοι τώρα, αυτά τα χρόνια, θα νόμιζε ότι μας έρχεται από την δεκαετία του 70 και το Σαν Φραντσίσκο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

Όπως ξαναέπαιξε και ξαναερμήνευσε το Memories για τα 20 χρόνια αυτού του τραγουδιού που θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια του αυστριακού Voldek. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ήδη διανύουμε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, Μπάμπης Δούκαδος στον ήχο.

0: Sunshine Day, λοιπόν, αυτή είναι η Ιωσιμπίσα. Η Ιωσιμπίσα και το Sunshine Day, ένα κομμάτι που εκεί στις αρχές δεκαετίας του 70 έγραψε στην Μεγάλη Βρετανία και άλλαξε τον ήχο. Έβαλε την άφρο, έβαλε τον ήχο της jazz, έβαλε τη soul, έβαλε ένα εκατομμύριο διαφορετικά είδη πάνω σε ένα μουσικό χάρτη που δεν ήξερε τι ήταν αυτός ο ήχος και δημιουργήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να συναντήσουμε τους Τέσκι Μπράδες. Μία βόλτα μέχρι την Αυστραλία. Να διασκευάζουν Τζον Λένον.
1: So we're gonna try a bit of a cover on you here, if that's all right. This is a version of a song written by Mr. John Lennon. And like I said, we're doing a live album tonight, and one of our favorite live albums of all time was an album recorded by a man called Donny Hathaway. And he did a version of this song, and we're gonna do another little version of that. It's a song called Jealous Guy. Yeah.

Jealous Guy, αυτοί είναι οι Teskey Brothers. Teskey Brothers, εξαιρετική μπάντα. Κάποτε τους ρώτησαν και τους λένε, επειδή είχαν μπει στο Blues Chart, εάν είναι ένα από τα συγκροτήματα, από τα είδη μάλλον, που αγαπάνε ιδιαίτερα, και οι ίδιοι χαρακτήρισαν ότι η blues είναι ένα πολύ μεγάλο, ένα απόσπαστο κομμάτι της μουσικής τους πορείας. Ωστόσο και η soul και η funk όλα μαζί δημιουργούν ένα αμάγαλμα και ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό περιβάλλον, το οποίο ακολουθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι Teskey Brothers είναι ένα τρανό παράδειγμα συγκροτήματος που μας έρχεται από την Αυστραλία, και βάζω μέσα και την Τα Σουλτάνα και πολλά άλλα συγκροτήματα και είδη, όπου κάνουν και αναβιώνουν έναν ήχο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν υπήρχε στην Αυστραλία και δι στην Οκεανία, να το πούμε λίγο πιο σωστά, και είναι και ένας από τους λόγους που κάνουν και πολύ μεγάλη καριέρα και εκτός Οκεανίας, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε μια βόλτα στο παρελθόν. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Στους 93,6. Gladys Knight and the Biffs.

Midnight Train του Georgia. Αυτή είναι η μεγάλη φωνή από, από το συγκρότημα των Gladys Knight. Gladys Knight and the Pips από το Imagination. Θεωρώ ότι αυτό το άλμπουμ που ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε καλοκαίρι του 73, Αύγουστο του 73, ίσως ήταν ένα από τα πιο σπουδαία άλμπουμ της soul, έτσι. Όχι ακριβώς soul, ήταν country soul το άλμπουμ, και δεν το λέω τώρα έτσι. Ήταν country soul το άλμπουμ, το Midnight Train του Georgia, το Imagination, και ούτως ή άλλως ήταν και, θα μπορούσε κανείς να πει, και το καλύτερο άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει εκείνη την εποχή η Gladys Knight. Ανεξάρτητα μετά με τον ήχο της, ανέβηκε και πήγε σε μονοπάτια λίγο πιο soul funk και μερικές φορές και λίγο πιο disco. Έντι Κέντριξα και οτιδήποτε. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι το κομμάτι ούτως ή άλλως θεωρείται, το Midnight Train του Georgia, ως και ένα από τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, όπως είχε ψηφιστεί εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 από το περιοδικό Rolling Stone. Ben Harper, 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο.

Αυτό ήταν ο Μπεθ Χάρπερ. Ο Μπεν Χάρπερ, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα. Εδώ στον κόσμο στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα εδώ, από τον κόσμο μας και τον δικό σας κόσμο. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, για τα αμέτρητα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά. Θα απαντήσω και στον καθένα σας ξεχωριστά, αρκεί να προλάβω κάποια στιγμή αύριο. Πάρα πολλά μηνύματα και στο Facebook και στο Instagram και στο προσωπικό μου Facebook και στο κινητό και στα τηλέφωνα εδώ. Ευχαριστώ και τον Μπάμπη Δούκαρο πάρα πολύ που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Πάντα χαμογελαστός ο Μπάμπης. Πάμε λοιπόν για το τελευταίο τραγούδι σήμερα με τον Τζόμπο Ναμάσα. Να διασκευάζει εξαιρετικά The Thrill Is Gone για τα 100 χρόνια του μεγάλου BB King με τον ράς του. Κάπως έτσι θα υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές μουσικές επιλογές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Να περάσετε όμορφα στο υπόλοιπο της βραδιάς σας. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Oh baby, let me show your ass a good time.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Αγγίλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: cosmosjazz.gr.
1: S'offrir des éloges, un cocktail de